0: τέσσερα.
1: Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: εσένα.
1: Κοιμώ τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Τη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας προτείνει επίσης αύξηση 500 ευρώ στις μηνιαίες αποδοχές γιατρών και νοσηλευτών και 300 ευρώ στους εκπαιδευτικούς. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια τεινάζοντας την μπάνκα στον αέρα. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το Πασόκ. Προφυλακιστέοι παραμένουν το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το πρωί και οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Σε πλήρη εξέλιξη, επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 12 οχήματα. Στις 3 παρα 10 τα ξημερώματα ενεργοποιήθηκε το 112, με τις αρχές να ζητούν από όσους βρίσκονται στην Κρυσταλλοπηγή να απομακρυνθούν προληπτικά προς την περιοχή των Πρεσπών μέσω παλαιού οδικού δικτύου ή Εγνατίας Οδού. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και ντρόουν από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Οι νέες συγκρούσεις με το Ιράν δεν θα διαρκέσουν για πολύ, δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή, ενώ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι ΗΠΑ τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του ορμούς σε στενά Τραμπ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σε πολυόροφο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό, εκρήξεις και στο Κίεβο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, 3 άτομα σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και ο δράστης, και 6 τραυματίστηκαν, οι 3 αστυνομικοί, από πυροβολισμούς σε πολυκατοικία στο κέντρο της Μινεάπολης. 2 έφηβοι Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν χθες σε έφοδο Ισραηλινών επίκων και στρατιωτών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου η βία των επίκων κλιμακώνεται.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιο καιρό με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Ανεμιβόλοι τοπικά στο Βόρειο Ιόνιο 6 και στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική, φάκελος, τουρκικά αεροπλανοφόρα, τα θανάσιμα όπλα στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική απάντηση. AASM, το απαραίτητο υπερόπλο για τα ελληνικά Ραφάλ. Βαλιστική πύραυλη, το δόγμα στρατηγικής κρούσης για τις ένοπλες δυνάμεις. Sniper ATP, αλλάζει τα δεδομένα για την αεροπορία. UGV, μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους για το στρατό. Archer, στόχευση ακριβίας με αυτοκινούμενα πυροβόλα. Μαζί δύο έξτρα περιοδικά. Σταυρόλεξα, παιχνίδια Σουντόκου για τον ελεύθερο χρόνο, συνταγές και προτάσεις για κάθε μέρα και περίσταση. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Στο Radio 105,8 είστε συντονισμένοι.
2: Γεια σας. Τι κάνουμε?
1: Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλή σεζόν.
2: Επίσης. Γιατί τι έγινε?
1: Στην Παναγιώτα λέω, που είναι πρώτη μέρα στον ήχο.
2: Τώρα γύρισε.
1: Τώρα γύρισε, ναι.
2: Φαίνεται.
1: Ναι. Πολύ ωραία.
2: Αύριο το έχεις ξεχάσει.
1: Λοιπόν, το τραγούδι που ακούμε είναι από τα λίγα που ξέρω κάποιους από τους στίχους. Φάνκι, φάνκι.
2: Ναι. Εύκολο.
1: Ευκολάκι.
2: Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι. Πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Κρατάω το ίσο. Όποτε τραγουδάω, το ακούω αυτό το. Κρατάω το ίσο.
2: Έχει απ' όλα μέσα. Είναι και hip hop, είναι και jazz, έχει και ό,τι θες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ό,τι θες.
1: Πολύ ωραία. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην επιμέλεια της εκπομπής.
2: Βέβαια.
1: Χαρούμενη.
2: Πολύ.
1: Βλέπεις, σφίζει από ενεργητικότητα.
2: Ναι, τ' αρέσει να ξυπνάει το πρωί.
1: Τ' αρέσει, ναι. Η Ήρα Πανανίου διαλέγει τα φάνκι-φάνκι.
2: Φάνκι-φάνκι,
1: η Κατερίνα Σερίτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι και τις 8.
2: Κουράγιο.
1: Και εσύ. Και εσείς, σε εμάς το λες,
2: στον κόσμο.
1: Και εσείς που είστε στη συντροφιά μας, ναι. Ή θα μπείτε κατά τη διάρκεια.
2: Αχ, ναι.
1: Άμα θα μπείτε, δεν μας ακούτε ακόμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Τους ξέρετε. Ο ένας είναι μέσω Viber, Health News και ενώ Radio. Δύο λέξεις. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα, απασχολισμένοι μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Τι χαρά να το παραλαμβάνουμε.
2: Σήμερα είναι Πέμπτη.
1: Τρίτη του Σεπτέμβρη.
2: Και γιορτάζει το Πασόκ. Τίποτα άλλο.
1: Γιορτάζει το Πασόκ. Τελεία.
2: Τίποτα άλλο. Ναι. Τελεία και παύλα.
1: Αφού
2: εντάξει. Να τελειώνουμε με αυτή την
1: υπόθεση. Επειδή διαβάζω διάφορους και ακούω κτλ. Ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποια σημεία, κάποια ορόσημα. Έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, το πότε βγήκε το Πασόκ, πότε ιδρύθηκε το Πασόκ, το ξέρει όλος ο κόσμος, το θυμάται όλος ο κόσμος. Είναι 3 Σεπτεμβρίου του 1974.
2: Χιλιοτραγουδισμένο.
1: Το πότε βγήκε το Πασόκ στην κυβέρνηση, ας πούμε, το θυμάται όλος ο κόσμος στην Ελλάδα.
2: Δηλαδή
1: ακόμη και τα, και τα νιάκουρα, ας πούμε, που λένε.
2: Ναι, ναι.
1: 18 Οκτωβρίου 1981. Τελεία. Είναι κάποιες ημερομηνίες, θέλω να πω, που μας έχουν σημαδέψει με τον ένα με τον άλλον τρόπο, αρνητικά, θετικά.
2: Είναι σαν την ημερομηνία γέννησής μας, ρε παιδί μου.
1: Από άλλα κόμματα θυμάται κανείς ημερομηνίες?
2: Όχι, καλέ.
1: Ναι,
2: όχι.
1: Διαβάζω διάφορα. Σιγά με τη φασαρία που κάνουν κάθε χρόνο την ίδια μέρα. Ναι, αλλά έχει μπει στο DNA.
2: Ζηλεύουν
1: το...
2: γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω γιατί έχει μπει. Πώς το έχει καταφέρει, αλλά το έχει καταφέρει με έναν τρόπο.
2: Την πασοκάρα γι' αυτό.
1: Σταμάτα, ρε, μην είσαι τέτοια, μωρέ.
2: Τι να, μην είναι η πασοκάρα. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Είναι ένα κόμμα.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Θεσμός.
2: Το οποίο έχει brand name, όσα και να αλλάξουν, ό,τι και να δει, τι κοινάλ του βάλανε.
1: Θέλουν να τα αλλάξουν. Του βάζουν κοινάλ, του βάζουν ελιά. Θυμάμαι την ελιά τότε με τον Βενιζέλο, 4%.
2: Πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής πράγμα. Ότι ρε παιδί μου, το brand name δεν τα αλλάζει.
1: Ναι.
2: Το Πασόκ είναι σαν την Coca-Cola.
1: Άλλο πάλι τούτο. Το Πασόκ είναι σαν την Coca-Cola.
2: Σκέψουν να αλλάζει όνομα η Coca-Cola.
1: Μάλιστα. Εντάξει. Ναι, όχι, δεν θα μ' άρεσε. Δεν θα μ' άρεσε. Ναι, και δεν θα το μάθω. Είναι σαν το Χίλτον.
2: Μπράβο.
1: Άλλαξε όνομα. Χίλτον θα το λέμε Hilton. Τώρα. Πού πάμε στο Χίλτον.
2: Ναι.
1: Τελεία.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Να τελειώνουμε με αυτό.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε σήμερα που είναι 3η του Σεπτέμβρη του 2026. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει αρχικά στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία και βαθμία τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα υπηρετικά πλήν της Τράκης, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Μάθαμε ότι στη Θεσσαλονίκη έβρεξε πολύ
2: πολύ. Το είδαμε.
1: Πού το είδαμε?
2: Δεν σου δείχνει το βίντεο, παιδάκι.
1: Ναι, μου δείχνει και εικόνα.
2: Έριξε,
1: ναι,
2: πολύ νερό στη Θεσσαλονίκη, παιδιά.
1: Και διάβαζα το φίλο μου τον Άρη τον Κουτσιούκη που έλεγε: έχω βρήσει τη βροχή ακόμα και σε γλώσσες που δεν γνωρίζω.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί τόσο πολύ έβρεξε στη Θεσσαλονίκη?
2: Προφανώς ο άνθρωπος ταλαιπωρήθηκε.
1: Μας το λέγανε από νωρίς οι φίλοι που κυρίως από την υπόλοιπη Μακεδονία, εκεί σε αίρες και τέτοια, ότι ήταν, ρε παιδί μου, βαρύς ο ουρανός. Ήταν συνεφιασμένος. Δηλαδή προμηνύε βροχή. Αλλά εντάξει. Να τη βρίζεις κιόλα στη βροχούλα.
2: Να τη βρίσεις στη βροχούλα. Μα σου δημιουργεί πρόβλημα, ναι.
1: Όχι. Λοιπόν, στη Θράκη σήμερα θα έχει 20 με 32. Να μην τα πάρω τώρα κάθε περιοχή. Το χαμηλότερο θα είναι στην Δυτική Μακεδονία που θα είναι 18 με 28. Το ανώτερο θα είναι στην. Πού θα έχει 35. Αυτό είναι το ανώτερο σήμερα. Στην Ανατολική Πελοπόννησο, για παράδειγμα, στη Δυτική Στερεά. Και στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
2: Αυτό δεν είναι πρόγνωση που μας λες.
1: Τι είναι?
2: Τι μας λες, εδώ θερμοκρασίες μας λέγουν.
1: Α, λέω, πού θα φτάσει το πιο και πιο δυνατότερο. Τι είναι αυτό.
2: Έχουν αλλάξει εντελώς αυτό.
1: Έχω φταίω που έχουν αλλάξει.
2: Βρες το ρε παιδί μου, δεν μπορεί να πει κάπου.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
2: Τέλος πάντων, εκτός από το Πασόκ, σήμερα γιορτάζει ο Άνθιμος, η Ανθυμία, ο Αρχοντίον, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, ο Πολύδωρος, η Πολυδώρα, ο Φίβος και η Φίβη. Α, η Φίβη, η Φίβη Μπουφέ. Χρόνια πολλά. Happy name day. Γιορτάζει και ο σκύλος της φίλης της Παναγιώτας. Πώς τον λένε? Πώς τον λένε?
1: Η Κολτσίδα μίλησε.
2: Α, της Κολτσίδα, πώς τον λένε? Α, η Φίβη.
1: Η Φίβη,
2: να ζήσει κι αυτή. Λοιπόν, η λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου επίσης και με την παράδοση της Ιαπωνίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στην Κίνα.
1: Μόνο στην Κίνα γιορτάζεται
2: αφού
1: σήμερα.
2: Αφού είναι η λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και η παράδοση της Ιαπωνίας.
1: Ναι, αλλά αυτό χθες είχαμε πει στο σαν σήμερα
2: Κίνα,
1: ότι γίνει. Που είχε υπογραφεί πάνω
2: στην
1: στο,
2: Κίνα, στην Κίνα,
1: το πλοίο εκείνο
2: στην
1: εκεί.
2: Κίνα. Ναι. Και γίνεται η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, την Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, τη Φιλιππίνη και τη Ρωσία. Καλά. Είναι η μέρα τη σημαία στην Αυστραλία. Των Μπεσόντων στην Τινησία.
1: Η Ρωσία δεν έχει καταργήσει παρελάσει γιατί φοβάται. Ένα τάγκ πέρασε την τελευταία που είχε γίνει. Τέλο πάντων,
2: το Κατάρ γιορτάζει την ανεξαρτησία του από τη Μεγάλη Βρετανία το 1971. Είναι η μέρα του εμπορικού ναυτικού στον Καναδά
1: και έλα, στην Καναδά.
2: Βρετανία. Είναι η μέρα τη δημοκρατία στον Άγιο Μαρίνο. Να ήμασταν τώρα, ωραία θα ήταν. Και στον Άγιο Μαρίνο.
1: Ναι.
2: Η μέρα αλληλεγγύη κατά τη τρομοκρατία στη Ρωσία.
1: Εντάξει.
2: Ναι, και η μέρα καταδίκης Βρετανικής Αποικιοκρατίας του Ιράν. Τι είναι αυτά, ρε, φάμε τίποτα.
1: Τίποτα σήμερα. Ξέρω σφύρι.
2: Εντάξει.
1: Τζάμπα πράγμα.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα, ακούστε να δείτε. Όχι, πρώτα θα πω τα μηνύματα. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα. Με 28 βαθμούς ήδη, 6 και 8 το πρωί. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από Καλαμάτα επίσης με 23. Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, σε ένα μέρος της Καλαμάτας να έχει 23 και σε άλλο 28. Παιδιά, συντονιστείτε. Εσείς ή ο καιρός. Δηλαδή, αυτό είναι του καιρού τα γυρίσματα που λένε.
2: Που είσαι.
1: Γι' αυτό ρωτάω, πώς γίνεται. Καλαμάτα, ο μεν, Καλαμάτα και η δε. Ο ένας 28, ο άλλος 23. Καλημέρα στον Κώστα, σε όλους στην Ελλάδα μας. Ο Κώστας είναι από την Κύπρο, γι' αυτό το λέει. Καλημέρα και στη Φωτεινή. Πού σε λέει Φωτεινή? Το βράδυ έβρεχε ρέι. Τέλεια. 21 βαθμούς έχει τώρα. Μπράβο, πολύ ωραία, πολύ χαιρόμαστε. Χαιρόμαστε κιόλας που της Φωτεινής φάνηκε τέλειο το τι έβρεχε. Δική μου η Φωτεινή, ναι, το λέω. Ναι. Λοιπόν, τώρα, σαν σήμερα το 401 π.Χ. ο βασιλιάς των Περσών, ο Αρταξέρξης ο δεύτερος, νικά τον αδελφό του και τον διεκδικητή του θρόνου Κύρο στη μάχη στα Κούναξα. Τη μαθαίναμε στο σχολείο αυτό, η μάχη στα Κούναξα.
2: Άντε καλά, εγώ δεν θυμάμαι.
1: Στο πλευρό του Κύρου παρατάσσεται και σώμα εκ 10.000 Ελλήνων μισθοφόρων η περίφημη Μύρη, η κάθοδος των Μυρίων.
2: Ναι,
1: καταλαβες.
2: Ναι, ναι,
1: ναι. Που ήμνησε ο Ξενοφών στο έργο του Κύρου Ανάβασης. Καταλαβες.
2: Πολύ απόλυτα το κατάλαβα.
1: Μπράβο.
2: Το 1783 υπογράφεται η συνθήκη των Παρισίων. Έχουν υπογράφει πολλές συνθήκες των Παρισίων, έτσι. Μεταξύ της Βρετανίας.
1: Μέλη έχει το Παρίσι, ναι, και υπογράφονται όλες εκεί.
2: Των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τη ΣΥΠΑ ως ανεξάρτητο κράτος και παραχωρώντας τους σημαντικά εδάφη στη Δύση.
1: Το 1843, σαν σήμερα, στην Αθήνα, οι επαναστάτες με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Καλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα.
2: Μάλιστα. Το 58 με απόφαση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Καρμαλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεαρούς του τεντιμπόιδες.
1: Τους κυκλοφορούσαν και με πινακίδες.
2: Ο νόμος 4.000.
1: Ναι, είμαι τεντιμπόι.
2: Ναι, είμαι τεντιμπόι.
1: Είμαι τεντιμπόι. Το 1974, σαν σήμερα, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ναι, ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Πασόκ. Θυμάμαι ακόμα τα πρώτα του γραφεία, ήταν στην Πανεπιστημίου.
2: Δεν έχουμε λίγο Πανεπιστημίου κάρμινα και να παίξουμε σήμερα. Λίγο κάρμινα, λίγο πώς το λένε εσύ, λίγο. Θα σε ξαναβρω στους μπαξέδες εδώ. Έστω.
1: Λοιπόν, το 2004,
2: ναι,
1: ήταν η τραγωδία στο Μπεσλάν, στη Βόρεια Οσετία. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισβάλλουν σε σχολείο που έχουν καταλάβει Τσετσένοι αντάρτες. Τους 330 έφτασαν οι νεκροί, μεταξύ αυτών 155 παιδιά από την επιχείρηση απελευθέρωσης των ομήρων. Δεν είχε πάει πολύ καλά.
2: Ναι,
1: 26 μέλη της ομάδας των ενόπλων απαγωγείων σκοτώθηκαν, όπως επίσης και 10 μέλη των ειδικών ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας. Ο Πούτιν επισκέφθηκε ευνηδιαστικά τον Μπεσλάν και έδωσε εντολή να κλείσουν τα σύνορα της Βόρειας Οσετίας και να αποκλειστεί η πόλη, ενώ κήρυξε διήμερο εθνικό πέθος για τα θύματα του μακελιού στο σχολείο.
2: Ναι.
1: Το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Πάπας Ιωάννης, ο δεύτερος, ο Παύλος, καταδίκασαν τα αιματηρά επεισόδια.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Αυτά. σαν σήμερα το έγινε το.
2: Γενέθλια θα είχε. Θα είχε, αν ζούσε. Θα ήταν θαύμα όμως της φύσης. Ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο οποίος γεννήθηκε το 1875, δεν χρειάζεται να σας πω ποιος ήταν.
1: Ναι, δεν είναι. Πολλοί κόσμοι ξέρει την επώνυμη.
2: Της Πόρσε.
1: Τη μάρκα. Ναι, δεν ήθελα να κάνω διαφήμιση. Την ίδια. Αλλά δεν έχει, έχει σχεδιάσει και το σκαραβαίο αυτός.
2: Καλά,
1: ο κύριος.
2: Μια Πόρσε θέλω.
1: Ναι, αλλά κανείς δεν το θυμάται ότι σχεδίασε το.
2: Εμείς το θυμόμαστε κάθε
1: φορά.
2: Το λέμε.
1: Ναι.
2: Η Ειρήνη Παπά γεννήθηκε σαν σήμερα το 1926 και ο Μάριο Ντράγκη το 1947.
1: Σαπό.
2: Πώς το λένε. Δεν ξέρω πώς λένε. Αγκούρι. Η Μιλιόρι
1: Αγκούρι.
2: Μάριο Ντράγκη.
1: Από εμάς.
2: Ναι.
1: Όχι από Μίσκο. Από εμάς.
2: Από εμάς. Ναι.
1: Τώρα, ποιοι έφυγαν σαν σήμερα από αυτόν τον κόσμο. Το 1983 η Έλλη Λαμπέτη. Ο Φρανκ Κάπρα το 1991, σκηνοθέτης έτσι, σκηνογράφος.
2: Ναι.
1: Και ο Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας, Έλληνας ζωγράφος και γλύπτης, το 1994.
2: Αφού τον είχε τον, βάλε μου σε παρακαλώ, βάζ τους Χουμπστάνκ τώρα και βάλε, πάτα το.
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη.
2: Έλα ρε Πασοκάρα, πάμε.
1: Διασκευή είναι αυτό.
2: Ναι, ωραία είναι όμως. Μ' αρέσει, είναι ροκ. Γιατί είναι ροκ το Πασόκ, πάντα θα είναι. Δεν το σκέφτηκαν αυτό να το χρησιμοποιήσουμε.
1: Mm.
2: Πάμε. Η κιθάρα θα είναι. Oh. Rising up, the eye of the time.
1: Θα έχεις κάνει ένα χταρμά στο κεφάλι σου.
2: Ωραία.
1: Είναι άλλο πράγμα το ένα, άλλο
2: ίδια εποχή είναι όμως.
1: Ποια ίδια εποχή, παιδί μου, αυτό γράφηκε το μεσαίωνα.
2: Όχι, η
1: όχι το συγκεκριμένο.
2: Εννοώ, το Πασόκ με το Eye of the Tiger.
1: Θυμάσαι που υπήρχαν κάποια μαγαζιά νυχτερινά τότε που βγαίναμε και πηγαίναμε και τότε που ζούσαμε.
2: Ναι.
1: Που ξεκινούσαν το πρόγραμμα με το Κάρμινα Μπουράνα. Ακούγαμε το Κάρμινα Μπουράνα, ανάβαν και κάτι βεγγαλικά και λέγαμε αρχίζει το πρόγραμμα.
2: Είδα και προχθές.
1: Όλα τα μωρά στην πίστα. Θυμάσαι αυτό το. Όλα τα μωρά στην πίστα.
2: Πώς τα θυμάμαι, όλα τα θυμάμαι. Αυτά έχουμε ζήσει εμείς αυτά.
1: Έμα ναι, ρε.
2: Είδα προχθές τον. Τον Κώστα Σκανδαλίδη. Εδώ στην ΕΡΤ.
1: Ναι.
2: Που ήταν καλεσμένο. Και τον καθόμουν και τον κοίταζα με νοσταλγία και θυμόμουν ένα πάρτι που μου είχε πάει.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Ο Φορτούνα. Παιδιά, αυτό το έχει κάνει διασκευή και ο κιμπορντίστας των Doors. Ο Ρέι Μάντζαρεκ.
2: Βέβαια.
1: Πολύ ωραία διασκευή επίσης έχει κάνει για αυτό.
2: Ακούω.
1: Δεν μπορώ να ακούω.
2: Μετά αυτό. Ακόμα και αυτό αντιγράψαν από τον Αντρέα. Όλοι ψάχνουν να βρουν μουσικές μετά. Καραμαλίδες.
1: Εν τω μεταξύ δεν το έχει βρει ο Αντρέας, έτσι δεν έχει καμιά σημασία.
2: Το επιτελείο.
1: Νομίζω ότι το συγκεκριμένο το είχε επιλέξει ο Κώστας Αλαλιώτης πριν από μια προεκλογική συγκέντρωση και μιλάμε, υπήρχε τέτοιος εκστασιασμός όταν τα ακούσανε. Γιατί έτσι είχε ένα θηρανδικό, ένα αυτό, και έβγαινε εκεί πέρα ο Ανδρέας στο, πώς το λένε, στο πόντιουμ, και γινόταν χαμός από κάτω. Ε?
2: Ναι, Διονύση.
1: Θα θυμάσαι και αυτά.
2: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα στην Κυριακή που λέει: παιδιά, εγώ είμαι στο κέντρο της Καλαμάτας, γι' αυτό έχει υψηλή θερμοκρασία. Ο Κωνσταντίνος είναι έξω από ένα χωριό, λίγο πιο έξω από την Καλαμάτα.
2: Άμα είναι
1: τα άρφαρα.
2: Προς αβία είσαι. Αν είσαι προς αβία, έχει δροσό από εκεί.
1: Η Φωτεινή λέει: ναι, Διονύση, αν χιόνιζε δε, ακόμη καλύτερα. Εντελώς δικιά μου, όχι απλώς δικιά μου. Καλημέρα και στο Θοδωρή, στην Τελασσόνα, με 22 βαθμούς. Ακούγεται η Τελασσόνα 22. Τώρα είναι το κρεσέντο.
2: Πάμε. Δεν μιλάμε.
1: Δεν μιλάμε.
2: Δώσε.

0: θυμάμαι που όταν είχε βγει, είχε βγάλει το Πασόκ αυτό το τραγούδι στις συναυλίες, ας πούμε, το τραγούδι, αυτό το κομμάτι μας πρώτα, το μουσικό.
1: Ναι, στις συγκεντρώσεις.
0: Τι είπα εγώ, στις συγκεντρώσεις και τα λοιπά. Είχαν κάτσει τώρα και είχαν μελετήσει να κάνουν ενοιολογική ερμηνεία των στίχων για να βρούνε κάτι να πούνε. Γιατί είχε γίνει τόσο brand name αυτό που λέει και η Κατερίνα, brand name τώρα, και σήμα κατά τεθέν, trademark, αυτό το κομμάτι, το μουσικό,
1: είναι.
0: Που έψαχναν να βρουν τώρα το...
1: Ρε παιδί μου, στο 10, με την Bon Derek. Τη θυμάσαι, καβάλα στάλογο.
0: Ξεχνιέται η Bon Derek.
1: Ναι. Ποιο, δεν σου έχει μείνει από εκεί ότι είχε μια μουσική?
0: Όχι, το μόνο που έχει μείνει είναι τα κοτσιδάκια της.
1: Όχι ρε Διανύση.
0: Αυτό μου έχει μείνει, τα κοτσιδάκια της πάνω στο άλογο να ανεμίζουν.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Ναι. Τι να ψέματα να πω, θες να πω ψέματα? Δεν μου έχει μείνει κανένα τραγούδι από αυτό.
1: Περίμενε.
0: Ναι. Μου έχει μείνει, ας πούμε, από το 9,5 εβδομάδες, μου έχει μείνει του Τζο Κόκερ το
1: You
0: Can Leave Your Hat On, ας πούμε. Για παράδειγμα. Ναι. Μου έχουν μείνει διάφορα. Μου έχει μείνει από το εκείνο που βλέπετε που τρέχει μία και τη σηκώνει ο Πάτρικ Σουέιζη στα χέρια.
1: Το Dirty Dancing.
0: Ναι, δεν θυμάμαι εγώ από
1: το. Το Μπολερό του Ραβέλ. Το Μπολερό του Ραβέλ ακουγόταν στο 10.
0: Ναι.
1: Με την Bon Derek.
0: Ναι.
1: Όλοι νόμιζαν ότι το Ραβέλ έγραψε τον Πολερό για την Bon Derek. Όχι.
0: Καμία σχέση.
1: Καμία.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Αυτό προσπαθούσα να θυμηθεί τώρα.
1: Δεν είναι διαδίκηση τώρα.
0: Ούτε καν θυμάμαι ότι το Πολερό ακουγόταν στο... στην ταινία 10 με
1: εγώ
0: την Bon
1: Derek. Εγώ έτσι το έχω συνδυάσει το μυαλό μου.
0: Μάλιστα.
1: Η Bon Derek στα άλογο.
0: Ναι.
1: Χωρίς αρματοσά.
0: Ναι.
1: Και το Πολερό.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία.
0: Χωρίς αρματοσιά σημαίνει καταλαβαίνετε. Λοιπόν, συνονοηθήκαμε.
1: Τι να πω, τσιτσίδι?
0: Όχι, όχι, μα δεν ήταν τσιτσίδι καταρχήν.
1: Σχεδόν. Δημένη δεν την έλεγες.
0: Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Καλημέρα στον κύριο Μιχάλη. Ένα είναι το τραγούδι που η στίχη του είναι γνωστή παγκοσμίως. Το τεκίλα.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό, ναι, ναι.
1: Αυτό έχει πολύ ωραίους στίχους. Είναι σαν το Φελίς Ναβιδάδ.
0: Κάτι πασόκι της τρίτης ηλικίας φέρουν τέτοια σημάδια, μόνο αυτή η ρότα τους κάτω των 39. Μας λέει ο ένας που υπογράφει You Know Who, που συνήθως άλλες φορές υπογράφει Αντώνης του Παπάγου και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα. Μάλιστα, ωραία. Οκ. Πάμε παρακάτω. Next.
1: Τι είναι παρακάτω, πρέπει να βγούμε από το στούντιο σιγά σιγά.
0: Πότε ρε?
1: Γιατί πάει 6,5 ώρα. Θέλω να σας πω το εξής.
0: Ναι.
1: Ότι. Με καλημέρα, ηλιέ.
0: Έτσι θα βγούμε από το στούντιο.
1: Ας μην μιλήσουμε τότε. Δεν είναι σωστό.
0: Αυτό εμείς δεν το συνδέουμε με το κόμμα. Γιατί έχει απαγορεύσει.
1: Η Μισήνη Λοϊζού.
0: Ναι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Εμείς δεν τα συνδέουμε.
1: Τα βρήκανε νομίζω.
0: Όχι, είναι σε συγκεντρώσεις του δεν πρέπει να παίζει.
1: Νομίζω, ναι. Εδώ μπορούμε.
0: Εδώ τι σημασία έχει. Κάνουμε συγκέντρωση.
1: Ναι, όχι. Καλημέρα, ήλια. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια θα συζητηθούν σήμερα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο Δουβλίνο σήμερα και αύριο η άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας θα τεθούν επιτάπητος. Κατώτατο μισθό στα 1.000 ευρώ, μείωση του ΦΠΑ, αυξήσει στα επιδόματα και θέσπιση φορά στο 1% των πλουσιωτέρων Ελλήνων περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα ενεργοποιήθηκε τα ξημερώματα του 112. Ενώπιον του ανακριτή εκ νέου σήμερα το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Οι νέες συγκρούσεις με το Ιράν δεν θα διαρκέσουν για πολύ, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ιράν ορκίζεται πως θα συντρίψει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νέα ρώσικα πλήγματα στην Ουκρανία. 8 τραυματίες στην Οδυσσό, εκρήξεις και στο Κίεβο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Αφιερωμένο στο Μιχάλη το τραγούδι αυτό. Το τεκίλα.
1: Αυτό το έγραψε ένα σαξοφωνίστα, ο Ντάνι Φλόρες.
0: Ναι.
1: Γιατί του ζήτησε ένα θαυμαστή του να γράψει ένα τραγούδι, γιατί έπαιρνε μια τεκίλα εκείνη την ώρα. Και του λέει: γράψε ένα τραγούδι για την τεκίλα. Του λέει αυτό, έπαιζε τη μουσική και λέγε τεκίλα, τεκίλα. Στη συνέχεια το απήρανε φίλαθλοι ομάδων, στη Βρετανία κυρίως, και άλλαζαν το όνομα. Το τεκίλα το βάζαν το όνομα ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Καταλαβές. Έπαιζε δηλαδή μουσική και φωνάζαν το όνομα του ποδοσφαιριστή.
0: Ναι.
1: Και κράτησε τα δικαιώματα, λέει, του τραγουδιού συγκεκριμένος. Τραγουδιού τώρα. του κομματιού, γιατί κομμάτι, εντάξει. Μέχρι το 2006 που πέθανε, μας άφησε.
0: Παιδί μου, έβλεπα σε ένα talent show. Στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Έτσι, σε ένα από τα γνωστά talent show, εν πάση περιπτώσει. Που ήταν οι κριτές, περίμεναν τον τραγουδιστή, τον καλλιτέχνη που είχε ανέβει πάνω στη σκηνή να πει το τραγούδι. Ακουγόταν η μουσική και πεταγόταν κάθε τόσο. Τεκίλα. Αλλά ήταν το ύφος του τέτοιο. Πήρε 10 από όλους τους κριτές, ας πούμε. Καταλάβες. Σου λέει, κουράστηκε αυτός. Έκανε και πρόβες για να το πει, ας πούμε, πολλές. Είναι το τραγούδι που αναδεικνύει τον καθέναν μας σε καλλιτέχνη, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, να πει τεκίλα, πόσο δύσκολο είναι. Και δεν έχει κανένα. Δεν χρειάζεται ένα σοπράνο, ας πούμε, για να πεις τεκίλα. Να.
1: Να πάμε στις ειδήσεις.
0: Η Δέσποινα λέει καλημέρα. Το πρώτο μισάωρο δεν σας άκουγα. Δεν πιστεύω να είπατε για τον Τσίπρα και να το έχασα.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι, δεν είπαμε.
1: Δεν ξέρουμε αν θα πούμε.
0: Τι να πούμε. Να πούμε τι. Τι να πούμε τι.
1: Επειδή είμαστε σε αυτήν την εποχή, το λέμε.
0: Και λοιπά, ναι.
1: Και τα λοιπά. Όχι, όχι. Πρώτα θέλω να ξεκινήσουμε από άλλα πράγματα.
0: Για πες, από πού θες να ξεκινήσουμε.
1: Ποια είναι η εικόνα που έχουμε σήμερα το πρωί από τα στενά του Τραμπ.
0: Από τα στενά του Τραμπ έχει στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ, λέει. Δέχονται επίθεση από το Ιράν. Το Κουβέιτ.
1: Το Κουβέιτ,
0: ναι. Το ανακοίνωσε ότι υφίσταται επίθεση από το Ιράν. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια τη νύχτα δεν είχαμε τίποτα ιδιαίτερο, α πούμε.
1: Γιατί δεν το υπερασπίζεται ο Τραμπ.
0: Τι να σου πω εγώ.
1: Αφού έχει τα στενά με τον νόμο σε και τα στενά του ορμού, τα έκανε τα στενά του Τραμπ.
0: Τι να σου πω εγώ.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Τι γίνεται. Να δω που έχει πάει το πετρέλαιο, επειδή χτυπιέται το Κουβέιτ. Αυτό είναι το μόνο ενδιαφέρον από όλη την υπόθεση, ας πούμε. Καταλάβες. Γιατί αλλιώς ακόμα δεν έχουμε τιμοληψία. Όταν θα έχουμε τιμοληψία, θα σας πω. Αλλά χθες είχε φτάσει και τα 95. Σήμερα θα δούμε πού είναι το πετρέλαιο. Εκτός αν μπορείς να το δεις πουθενά. Αλλά ναι, προς το παρόν είναι τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ρίχνει τώρα το ενδιαφέρον του χθες τη νύχτα ο Τραμπ. Το είχε ρίξει πάλι στην καταπολέμηση των ναρκωτικών.
1: Και στη βασιλική οικογένεια.
0: Όχι, στην καταπολέμηση των ναρκωτικών. Κάτσε, ρε παιδί μου, μέσα στη βασιλική οικογένεια. Κράτα, το πίσω από τον παπά Χλινίτζο. Λοιπόν, έριξε κι άλλο σκάφος, ας πούμε, τίναξε στον αέρα. Ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι 227 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε πλήγματα εναντίον ταχύπλων που φέρεται να μεταφέρουν ναρκωτικά. Δεν υπάρχει κάποια τελεσίδικη απόφαση, δικαστική απόφαση, οτιδήποτε.
1: Τελεσίδικη απόφαση.
0: Θεωρούν ότι αυτά τα σκάφη μεταφέρουν ναρκωτικά, τα βομβαρδίζουν, σκοτώνονται οι άνθρωποι. Τελεία. Πάμε παρακάτω. 227 νεκροί. Έχουν βγει διεθνείς οργανισμοί και λένε ότι δεν γίνεται έτσι.
1: Το ξέρω εγώ.
0: Δεν γίνεται έτσι αυτό το πράγμα. Α, δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει. Ναι. Ο Τραμπ.
0: Κατά τα λοιπά, στον κόλπο εκεί του Τραμπ, του, ή όπως αλλιώς θέλει να τον λέει.
1: Στενά του Τραμπ.
0: Τα στενά του Τραμπ είναι μια χαρά. Τα πράγματα.
1: Ήσυχα.
0: Ήσυχα, δεν κυκλοφορεί τίποτα.
1: Γι' αυτό.
0: Επί της ουσίας.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά αυτό μας είχε πει ότι είναι ελεύθερη ναυσιπλοεία.
1: Ναι, σωστά.
0: Αν δεν. Πήγαν να περάσουν, λέει, χθες δύο πλοία από ένα σημείο που δεν είχαν εγκρίνει οι φρουροί της Επανάστασης, του ρίξανε κάτι ρουκέτες. Πόσες ρουκέτες έχουν αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα δεν έχω καταλάβει. Πολλές ρουκέτες όμως. Ναι.
1: Τι να πω, παιδάκι μου, ξέρω, ναι. Εγώ δεν ξέρω.
0: Ωραία, σας είπαμε τα πολεμικά.
1: Θέλετε να πούμε για τον Τσίπρα τώρα.
0: Ναι, αλλά να πούμε, τι.
1: Λοιπόν.
0: Το είδες, άκουσες.
1: Λίγο.
0: Διάβασες.
1: Διάβασα.
0: Εγώ έβλεπα μια σειρά με εξωγήινους. Ναι.
1: Εντάξει, ναι, διάβασα, είδα μετά τις αντιδράσεις. Διάβαζα. Δεν το γιατί άμα το παρακολουθούσα θα είχα εικόνα εγώ.
0: Ναι.
1: Άρχισε να ξεκινήσει πάρα πολύ. Άρχισε καμιά ώρα.
0: Εντάξει.
1: Και το συνηθίζει.
0: Και το Πασόκ αργούσε.
1: Κάμε και επειδή.
0: Υποτίθεται. Όχι, έχει περάσει στην ιστορία και αυτό.
1: Ώρα
0: Πασόκ.
1: Την ώρα Πασόκ την είχε υιοθετήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι.
0: Τώρα όμως δεν είναι Τσίπρα. Δεν είναι σε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλά.
0: Είναι άλλο. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Το χούι. Το κουβαλάει και στο άλλο κόμμα. Ναι.
1: Ναι, εντάξει, ο ίδιος ήταν που αργούσε, τότε ο ίδιος ήταν και τώρα.
0: Ναι,
1: δεν αλλάζει αυτό.
0: Σωστό.
1: Ναι, τέλος πάντων, άργησε. Εγώ διάβασα ότι άργησε να ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Χτένιζε το κείμενο.
1: Όχι, καλέ. Δεν είχε γεμίσει αίθουσα.
0: Είμαι προσεκλημένος, δεν ήτανε.
1: Ναι, δεν είχε γεμίσει αίθουσα.
0: Ναι, δεν ήταν ανοιχτή στο κοινό.
1: Όχι, δεν είχε.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει.
1: Μοίραγε πάρα πολύ ώρα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ώρα όμως, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Γιατί ξεδίπλωσε, ας πούμε, ένα πρόγραμμα τετραετίας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν ήταν για το τώρα μόνο.
0: Ναι.
1: Έδωσε πολλά πράγματα, ρε παιδί.
0: Έδωσε.
1: Πολλά πράγματα. Δηλαδή έταξε, θέλω να πω.
0: Εγώ, παιδιά, εγώ έχω μείνει στο αρχικό που είχε πει πριν στην τελευταία του συνέντευξη, ότι όλα πού θα βρείτε τα χρήματα το είχε ερωτηθεί. Γιατί είναι ένα πράγμα που το ρωτάνε γενικώς.
1: Το φορολογεί στον πλούτο.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Από την εντυμότητα θα τα βρούμε. Κατάλαβες, θα πληρώνουμε με εντυμότητα.
1: Αυτή ναι. Είναι και η ειδοποιός διαφορά. Βγαίνει λοιπόν, λέει
0: αυτό.
1: Το... Ναι.
0: Εντυμότητα.
1: Εντυμότητα.
0: Ναι.
1: Όλοι οι άλλοι είναι άτιμοι.
0: Ωραίο νόμισμα
1: ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι. Καλό.
1: Αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Βγαίνει λοιπόν, λέει όλα αυτά που λέει τέλος πάντων. Έχει δώσει κατώτατο μισθό 1000 ευρώ.
0: Μα...
1: Το οποίο ούτως ή άλλως θα είναι.
0: 1000 δεν θα πάει.
1: Θα
0: τώρα.
1: Πάει το που ο Μητσοτάκης προχτές. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: 950 είχε πει ο Μητσοτάκης.
1: Όχι, είπε και... θα περάσουμε, θα πάει τετραψήφιο.
0: Ναι, αλλά ο στόχος που είχε βάλει, είχε πει στο τέλος της τετραετίας, επειδή εγώ θυμάμαι τα προεκλογικά
1: 950,
0: που είχε πει. Είχε
1: καλύτερα.
0: Πει 950 θα πάει στο ναι. Τέλος της τετραετίας.
1: Ναι,
0: και προχθές στη συνέντευξή του είπε ότι μπορεί να πάει και πάνω από 950 να φτάσει τετραψήφιο.
1: Ναι.
0: Άρα εντάξει, μία ή άλλη.
1: Λοιπόν.
0: Τότε γιατί τον κατηγορούν ότι δίνει περισσότερα από ότι αντέχει η οικονομία. Αφού 1000 θα δώσει ο ένας, 1000 θα δώσει και ο άλλος.
1: Όχι, θα δώσει και άλλα ο άλλος.
0: Α, θα δώσει και άλλα.
1: Ναι.
0: Α, θα έχουμε τζάμπα λεωφορεία.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Τζάμπα τρόλι.
1: Τζάμπα λεωφορεία για
0: τραμ.
1: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για τους, εκτός από τους τουρίστες. Οι τουρίστες θα πληρώνουν.
0: Οι τουρίστες θα πληρώνουν, ναι. Το εφαρμόζουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες αυτό. Το
1: τζάμπα λεωφορεία.
0: Ναι, με.
1: Δωρεάν.
0: Το έχει, ξέρω εγώ, στη Σερβία νομίζω ή σε διάφορες τέτοιες χώρες. Ναι. Το έχει και σε άλλες χώρες, εν πάση περιπτώσει. Είναι μέτρο, ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Κοστίζει κάτι 600 εκατομμύρια, αλλά εντάξει. Okay.
1: Πατριωτική εισφορά
0: ναι.
1: Για το 1% των Ελλήνων που είναι οι πολύ ισχυροί.
0: Το πατριωτική εισφορά τι σημαίνει, θα πούνε αυτοί που έχουν.
1: Ένα ευρώ το χρόνο.
0: Το 1% αυτό, ρε παιδί μου, αυτό το 1% θα βγαίνει και θα λέει αυτά τα δίνω υπερπατριδός.
1: Έτσι το ονόμασε.
0: Ναι.
1: Είναι, λέει, ένα ευρώ το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας.
0: Ναι.
1: Δεν τι καταλαβαίνω την αυτό όμως εγώ. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Ωραίο είναι.
1: Μου τεινάζει το μυαλό.
0: Ωραίο είναι.
1: Λίγο, ναι. Τέλος ναι. Πάντων, θα δει. Θα δίνει 500 ευρώ
0: ναι.
1: Επίσης για 10 μήνες σε όσους φοιτητές περνάνε σε άλλη πόλη από αυτή που είναι η μόνιμη κατοικία.
0: Ναι. Θα δώσει λεφτά παντού σε νοσηλευτές, γιατρούς, όλοι. Ναι. Ναι. Εν τω μεταξύ έκανε έναν απολογισμό που λέει αυτό, όλα αυτά θα κοστίσουν γύρω στα 6,2 δισεκατομμύρια.
1: 7,2
0: ναι. Δισεκατομμύρια.
1: Ναι,
0: και βγαίνουν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών και λένε αυτά θα είναι 13.
1: 13 το
0: 13
1: χρόνο.
0: Δισεκατομμύρια.
1: Βγαίνουν
0: το χρόνο, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Βγαίνει και το Πασόκ και λέει.
1: 80% μας έκανε.
0: Πρώτον επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος.
1: Ναι.
0: Αυτό με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι,
0: καταλαβαίνετε, ναι.
1: Ναι,
0: αυτό. Ναι. Εκεί το πήγαινε το Πασόκ. Και αυτά είναι το 80% του προγράμματος του Πασόκ. Που είχε πει στην τελευταία του ομιλία ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
0: Αυτούς τους έχουν κατηγορήσει εντωμεταξύ ότι αντέγραψαν. Και η κυρία Καριστιανού τους είχε κατηγορήσει. Που είχε πει: δεν θα πω το πρόγραμμά μου.
1: Την ιδρυτική διακήρυξη της είχε κλέψει.
0: Όχι. Είπε: δεν ανακοινώνω το πρόγραμμά μου γιατί θα μου το κλέψουν.
1: Ναι, γιατί τις είχε κλέψει ήδη την ιδρυτική διακήρυξη.
0: Αυτό, καταλαβες.
1: Αυτό σου λέω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Έχει. Πώς το λένε. Θύμωσαν πάρα πολύ.
0: Και στο Λουξεμβούργο έχει δωρεάν μεταφορικά μέσα μας, λέει ο Παναγιώτης. Λουξεμβούργο θα μας κάνει ο Αλεξάκης. Ήταν ο ένας που θέλει να μας κάνει Δανία του Νότου, είναι ο άλλος που θα μας κάνει Λουξεμβούργο.
1: Εν τω μεταξύ, υπάρχει ναι. Ένας διάχυτος εκλογικός.
0: Μ' αρέσει εμένα το Λουξεμβούργο γιατί έχει ωραία αυτοκίνητα.
1: Πρόσεξε.
0: Να πας στο Λουξεμβούργο και όλοι έχουν πολύ ωραία αυτοκίνητα. Ναι.
1: Υπάρχει ένας διάχυτος εκνευρισμός.
0: Τι πού? Εγώ δεν έχω κανέναν. Αν με ρωτάς.
1: Όχι, γενικότερα λέω. Δεν λέω, εμείς δεν έχουμε.
0: Α,
1: γιατί δεν έχουμε
0: στο πολιτικό σκηνικό εννοείς.
1: Και στο πολιτικό και στο διεθνές. Παντού ρε παιδί.
0: Α, στο διεθνές.
1: Δηλαδή, ναι. Για παράδειγμα,
0: ναι.
1: Ξέρω εγώ, λέει η Γερμανία.
0: Ναι.
1: Γιατί εισβάλλατε στο εδαφός μας και φέρατε τον ντρόουν κτλ.
0: Ναι.
1: Και απαντάει ο Μετβέντεφ, είστε ναζί.
0: Ναι.

0: Ναι.
1: Υπάρχει εκνευρισμός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τους λέει είστε Ναζί. Απάντηση τώρα. Είστε Ναζί.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Εδώ λένε ότι ο ένας κλέβει τον άλλον.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά.
0: Α, γι' αυτό λες ότι υπάρχει εκνευρισμός.
1: Ναι, πολύς εκνευρισμός
0: υπάρχει.
1: Γι' αυτό κάποιοι κρατάνε μυστικά κάποια πράγματα.
0: Ναι. Αυτό ο πρώτος το είχε κάνει πάντως, εγώ θυμάμαι, και το ποτάμι. Που είχε πει: έχουμε ένα πολύ καλό πρόγραμμα, θα το ανακοινώσουμε την επομένη των εκλογών.
1: Μπράβο.
0: Ο πρώτος που το είχε κάνει αυτό το πράγμα εδώ πέρα ήταν το ποτάμι. Ο Σταύρος Θοδωράκης, ο φίλος μου.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, παιδιά από το Βόλο. Ο Δημήτρης. Σκεφτείτε να ονομάσει και την τεκίλα σε Τραμπ. Πάει το τραγούδι. Και το ποτό πάει. Θα κόψουμε τη Μαργαρίτα. Άμα ονομάσει την. Ευτυχώς που βγάζουν τεκίλα διάφοροι καλλιτέχνες που τους συμπαθούμε,
1: ναι.
0: Έτσι, και βγάζουν τις δικές τους τεκίλες. Βγάζουν και τζιν που εμένα δεν μ' αρέσει το τζιν.
1: Μ' αρέσει το τζιν.
0: Εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Καλημέρα στον Αλέξανδρο.
1: Ναι.
0: Να φέρει πίσω την Τσαπανίδου, λέει. Η καινούργια δεν έχει ατάκες. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: εγώ περίμενα να ακούσω το πρόεδρο, έλα με φόρα. Αλλά δεν. Ναι.
1: Πώς θα το πει αυτό, αφού δεν ήταν υπόπικη.
0: Ναι, αφού δεν ήταν.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλημέρα, τι κάνετε.
2: Μην διακόπτουμε, συνεχίστε τη λέγαμε.
1: Όχι, λέγαμε τίποτα. Για τον κύριο Τσίπρα.
0: Είναι ένας φίλος ακροατής εδώ πέρα, ο κύριος Αλέξανδρος, που του λείπει ότι δεν είδε την κυρία Τσαπανίδου να λέει αλάτε με φόρα. Αυτό.
2: Αυτό είναι last year που λέμε, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει.
2: Πάει αυτό.
3: Ναι, αυτό
2: πάει.
3: Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά, άλλαξε ακόμα.
0: Τώρα είναι ΣΥΡΙΖΑ 2.0. Ναι.
1: Πάντως, εγώ αυτό που δεν είπα, γιατί το σχολιάζαμε τώρα, συζητάγαμε εδώ και δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς. Όταν παρουσιάζεται ένα πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα με ορίζονται τετραετίας από ένα κόμμα που φιλοδοξεί να κυβερνήσει κιόλας, όπως λέει. Και μέχρι αργά το βράδυ όλοι ασχολούνται με την κυρία που προλόγησε τον άνθρωπο που με το πρόγραμμα. Υπάρχει θέμα.
2: Εντάξει.
3: Ναι, εντάξει, ασχολήθηκαν μετά
0: όλα μετράνε.
3: Και η επικοινωνία μετράει.
0: Όχι, παιδιά, όλοι ασχολήθηκαν. Εδώ βγήκανε κόμματα, ας πούμε, και βγάλανε.
1: Κάνανε απολογισμό.
0: Κάνανε, ξέρω εγώ, το Υπουργείο Οικονομικών.
1: Δουλειά τους είναι αυτή.
0: Πηγές κτλ. Άρα υπήρχε και ένα τέτοιο ενδιαφέρον.
1: Λέω ότι έκανε εντύπωση στον κόσμο. Α, ποια είναι αυτή η κοπέλα. Που προλόγησε τον Τσίπρα.
2: Αλλά το γεγονός ότι μετράμε, εγώ θεωρώ ότι η πιο σημαντική κατάκτηση ότι μετράμε. Δηλαδή, απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών. Θα απαντήσει, φαντάζομαι, και ο Αλέξης Τσίπρας. Ότι μετράμε πόσο κοστίζει το καθένα, το καθήκον. Δεν το κάναμε αυτό ποτέ στη χώρα. Ποτέ. Δηλαδή, όχι, δεν μετράγαμε τα λεφτά. Μέχρι το 2010.
1: Έλεγε ο καθένας ότι τουρκόταν. Ναι.
2: Δηλαδή, μετράγαμε τους δημοσίους υπαλλήλους. Μου έλεγε τότε φίλος στην Κομισιόν, εντάξει, είπα συγκρίση τότε που ήμασταν όλοι με μαύρες πλερέζες με αυτό που μας είχε βρει. Ότι μου λέει, το ξέρεις, μου λέει, ότι Έλληνας στην Κομισιόν, ότι μέχρι πέρυσι, μου λέει, το 9, όλα τα κράτη-μέλη έστελναν στην Κομισιόν, άμεσα τα υπόλοιπα στοιχεία, αριθμό δημοσίων υπαλλήλων. Η Ελλάδα, μου λέει, ήταν η μόνη η οποία το έστελε με ένα.
1: Εδώ συναντούσε υπουργός, ας πούμε, κυβέρνησης και έγραφε σε χαρτοπετσέτα, ας πούμε, τα στοιχεία.
0: Η πρώτη απογραφή και σε χαρτοπετσέτα έκανε τα σχεδιάκια στην Κριστίν Λαγκάρντ μπροστά τώρα. Όχι σε κανένα τυχαίο, ας πούμε. Λοιπόν, ο πρώτος απολογισμός έγινε το 2010-2011 των δημοσίων υπαλλήλων που υπάρχουν στην Ελλάδα. Η πρώτη καταγραφή, όχι απολογισμός, η πρώτη καταγραφή. Τότε έγινε, 2010-2011. Τι να λέμε τώρα. Εντάξει,
3: το θέμα βέβαια είναι να μετράμε, αλλά να μετράμε και σωστά.
0: Δεν μετράμε τα ίδια, όχι δεν μετράμε τα ίδια.
3: Αυτό είναι το θέμα, ρε παιδιά, γιατί μετά γίνεται ένας πόλεμος με τα νούμερα.
0: Όχι, μόνο δεν γίνεται ήδη. Ο ένας λέει κοστίζουν 7, ο άλλος λέει κοστίζουν 13.
3: Ναι, πώς θα καταλάβει ο κόσμος τώρα, ποιο είναι το που πρέπει να κλείνει. Δεν πρέπει κάποιος να μετρήσει σωστά.
2: Κάποια δεν μπορεί να επιδέχονται αμφισβήτηση. Για παράδειγμα, άμα λέει θα δώσω 300 ευρώ παραπάνω σε εκπαιδευτικούς. Μα είναι απλά. Εδώ είναι πώς το κάνει ο Βέγκος.
1: Πολλαπλασιασμό κάνει. Με
2: 20 καθ' αυτά θα σα κάνω Βασίλισσα. Είναι τόσοι είναι οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί, επί 300 ευρώ ίσον τόσο. Επί 12 μήνες ίσον τόσο το ΓΕΚΟ. Βγαίνει. Δεν θα αμφισβητεί κανείς.
0: Σε αυτά δεν είναι εύκολο να αμφισβητηθούν θεωρητικά. Ακόμα και αυτά βέβαια.
1: Γιατί ρε παιδιά, δεν γίνεται να αμφισβητηθούν αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ας κάνουν αυτό να βγάζει έναν απολογισμό. Κάποια αρχή, ρε παιδί μου.
3: Στο γενικό λογιστήριο.
1: Αφού είπανε, παιδί μου.
3: Θα τα στέλνουν.
2: Σε εκλογές αυτά, όχι.
1: Όχι, τώρα το πάνε στο.
3: Τα στέλνουν και πριν από τις εκλογές. Πώς το λένε. Κάποιος να μετράει αξιόπιστο.
1: Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
0: Κάποιος. Μια αρχή που θα τη δέχονται, θα την αποδέχονται όλοι. Γιατί έχουμε περάσει αυτή τη χώρα και τα Greek statistics, έτσι. Το έχουμε ζήσει και αυτό. Τα στοιχεία που στέλναμε έξω και μετά λέγανε ότι δεν είχαν καμία σχέση τα μένα με τα δε. Ή τον άλλον τον άνθρωπο που είχε αποκαλύψει πώς ήταν τα πραγματικά στοιχεία, τον τρέχανε στα δικαστήρια, τον τρέχουν ακόμα κάποιοι, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Τσίπρας, αλλά τέλος πάντων
3: κάπως το λέγανε
0: διάφορα τέτοια πράγματα.
3: Ναι, αυτό λέω, τουλάχιστον να βρούμε νούμερα που να ισχύουν για όλους και για μέσα και

0: έξω.
1: Καλό θα ήταν.
0: Καλό θα ήταν.
1: Ήθε. Μια ευχή. Ναι.
2: Α, τότε, συγγνώμη, επειδή τώρα με φορτώνει, θυμάμαι εκείνη την περίοδο.
1: Τέτοιο
2: συγγνώμη.
1: Είναι, ναι.
2: Αλλά ναι.
1: Η δουλειά μου.
2: Λοιπόν, τότε σχεδόν. Ευτυχώς για όλο το σύμπαν όλα τη αντιπολίτευση και του πολιτικού κόσμου και του δημοσιογραφικού και τι άλλο έλεγε ότι το έλλειμμα ήταν φτιαχτό το 2010.
3: Ναι.
2: Δεν είναι 15,6. Ναι. Όλα είναι ψέματα, είναι κατασκευές, είναι οι Ανουνάκοι που έχουν έρθει, οι Ιλουμινάτοι, όλοι μαζί και τα έχουν φτιάξει. Μάλιστα. Ποτέ. Κανείς δεν μας είπε πόσο ήταν το πραγματικό έλλειμμα. Δεν 15,6. Πόσο είναι. Δεν το είπε κανείς. Δηλαδή, εγώ οι υπολογισμοί σου είναι λάθος. Γιατί είναι λάθος, γιατί δική μου είναι σωστή. Ποιοι είναι δική σου.
3: Δεν σου λέω.
1: Επειδή εγώ δεν θέλω να σε φορτώσω παραπάνω, όλα αυτά έχουν λυθεί με τη βούλα του και του Ευρωκοινοβουλίου. Έτσι, για το πόσο ήταν, τι λαθροκυρίες είχαν γίνει κτλ. Κτλ. Εγώ έχω άλλη απορία. Πώς κανένας δεν βρήκε το θάρρος. Το θάρρος να βγει σε αυτόν τον άνθρωπο, ας πούμε, που είχε αποκαλύψει όσο είναι, να βγει και να πει συγγνώμη. Και να πάμε παρακάτω.
3: Πότε έχει ζητήσει κανείς συγγνώμη σε αυτή τη χώρα, ρε παιδί?
1: Ναι, δεν έχω ακούσει.
0: Κάποιο συγγνώμη. Ένα μέα κούλπα που θυμάμαι παλιά και εκείνο ήταν εντάξει, για τελείωσε.
1: Για άλλο πράγμα. Υπέθετα όμως ότι λίγο θα αλλάζαμε μυαλό. Αλλά δεν είναι νοοτροπία. Λίγο.
3: Παιδιά, έχουν σύρει ανθρώπους στα δικαστήρια, τους έχουν λιδωρήσει, τους έχουν χάσει τις δουλειές τους. Διαχρονικά τώρα γίνονται αυτά, έτσι.
1: Καταλαβαίνετε ότι με τέτοια και με εκείνα τα λέω όλα αυτά τα πράγματα για να μην συζητήσετε, μην αρχίσετε με τη Μέγκαν Μάρκλ και τον Τραμπ. Έτσι,
3: σήμερα
1: γι' αυτό τα λέω.
3: Στο Πασόκο,
2: καλά,
3: ναι,
2: ο
0: Τραμπ. Σεπτέμβρη
2: σήμερα. Είναι καλά, ο Τραμπ.
0: Ναι. Είναι 3 του Σεπτέμβρη.
3: Ναι,
0: βάλατε κανένα τραγουδάκι.
1: Εννοείται.
3: Και τα δύο.
1: Εννοείται. Και Κάρμινα Μπουράνα και τον ήλιο και τα πάντα όλα.
3: Εντάξει, άμα δεν βάλουμε εμεί.
1: Και θα έχουμε σύνδεση στη συνέχεια με το Ηράκλειο που θα έχει σήμερα τα ραντζούμ και τα λοιπά. Χθε είχε δείπνο.
0: Α, είχε δείπνο ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Ναι, στους βουλευτές και σε άλλα στελέχη του κόμματος.
0: Ένα που λέγεται, λέει, ψυχρό που είναι στο
3: λαό. Παιδιά, είναι πολύ ωραία, αν δεν έχετε πάει.
1: Με αντικριστό και με τέτοια, ναι, ήταν ωραία. Λέει.
3: Πολύ ωραία. Και είχε φτιάξει και τα τυροπιτάκια η μαμά του κυρίου Ανδρουλάκη, με τυροπιτάκια με μυζήθρα και μέλι, λέει, πολύ ωραία. Και καλυτσούνια
0: είχε. Και χοχλίους,
2: φαντάζομαι. Και πρωί τώρα με όλα αυτά.
3: Το ξέρω.
1: Σε θυμώνουμε.
3: Έχω ζητήσει από τον Παπαδάκη να μας πει το μενού μετά όλο.
2: Ναι.
3: Ναι. Ναι, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, παιδιά. Εντάξει, να σου πω κάτι. Σκεφτόμουν τον Παπαδάκη, τον έβλεπα χτες που βγαίνει στο Earth News από εκεί. Και είχε πίσω του άλλου οι οποίοι καθόταν στα τραπέζια και τρώγανε. Και έλεγε: ναι, τρώνε μυζηθροπιτά. Εντάξει, εσύ. Πηγαίνετε το ανθρώπου ένα πιάτο.
1: Το λέτε, Στέλλα, μιλάνε αυτοί οι δύο οι οποίοι πηγαίνουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Και έχουν ραντεβού ήδη από τώρα προκαθορισμένο για τα καναπεδάκια. Να πάνε να φάνε καναπεδάκια.
2: Όχι, στα... δεν είμαι τώρα καναπεδάκια.
3: Για καναπεδάκια, δεν τρώμε καναπεδάκια.
1: Αφού δίνετε ραντεβού κάθε χρόνο στην ΔΕΘ για να πάτε.
3: Δεν τρώμε καναπεδάκια στην ΔΕΘ. Δεν μας βγάζουν καναπεδάκια στην ΔΕΘ. Έξω πάμε και τρώμε, παιδάκι μου.
2: Στη ΔΕΘ πρέπει να σου πω ούτε καφέ πλέον δεν σερβίρουν.
3: Τίποτα. Ούτε ένα νερό δεν. Όχι, το νερό με το ζόρι. Έχει ένα νερό την ώρα που κάνουμε ερωτήσει εκεί στη συνέντευξη τύπου. Το οποίο μικραίνει κάθε χρόνο το μπουκαλάκι. Πέρυσι ήταν τόσο.
2: Θα είσαι κυριακή συνέντευξη τύπου.
3: Βέβαια δεν θα είμαι.
2: Εγώ θα πάρω πουλόβερ φέτος.
3: Ναι, γιατί κάνει ψόφο παιδιά.
0: Ναι. Πού έχει κρύο.
3: Μέσα εκεί κάνει μπέλε. Νομίζω θα βγει κάποιο και τσιγγέλι και θα κρεμαστεί.
2: Ρε παιδί μου, επειδή εκεί προσκάδεις, είναι πρωθυπουργός και είναι 3 ώρες η συνέντευξη τύπου. Έτσι.
0: Ναι.
2: Οπότε πρέπει να είσαι, πώς το πάνε, 3 ώρες. Εναργής, να σου το πω. Να
3: ναι,
2: το πω
3: ναι.
2: Οπότε δεν μπορεί να έχει ζέστη, πρέπει να έχει ένα κρύο για να τσιτώνεις, πώς το λέμε.
0: Λογικό είναι.
2: Αλλά λογικό είναι μέχρι εκεί. Εμείς έχουμε παγώσει, είμαστε από κάτω. Εγώ κάποια στιγμή, όχι πέρυσι, πρόπερσι, είχα πάρει τα μέτρα μου, είχε πάει η ώρα και λέω: να σκοτώ να φύγω διακριτικά, θα με καταλάβει κανείς. Όταν δεν με δείχνει κάμερα, να φύγω, δεν αντέχω.
1: Σου έχω ιδέα. Βάλε μέσα από το πουκάμισο, δεν φαίνεται, ισοθερμικό. Θα κρατιέσαι μια χαρά.
2: Ισοθερμικό είναι για να πας στην
1: Ισλανδία. Όπου, για οπουδήποτε είναι το ισοθερμικό, βρε παιδάκι μου. Ισοθερμικά φοράνε και αυτοί που κάνουν ποδήλατο μέσα τον Αύγουστο.
2: Εντάξει, σωστό.
1: Αυτό σου λέω. Βάλε ένα γυλεκάκι από μέσα ισοθερμικό και το έχει λύσει το πρόβλημα.
3: Εγώ δεν ξέρω, Στέλλα μου, πώς γίνεται. Όχι, δεν πάει ο Διονύσης. Ο Διονύσης περιμένει εδώ για να του φέρω τα αγγλικά. Ναι. Δεν ξέρω πώς γίνεται κάθε χρόνο και μου φορτώνει ο Παπακλιμίτζος 2 κουτιά τουλάχιστον. Λοιπόν, βρήκα έναν τρόπο να φύγω και μου λέει: θα φύγω με ένα αυτοκίνητο που βρήκα, μια παρέα, και να γυρίσω νωρίτερα.
2: Για να πάρω.
3: Πήγαινε πάρε μου, σε παρακαλώ. 2 κουτιά. δύο κουτιά τριγώνα πανοράματος. Αλλά τα φέρνει για την εκπομπή για τα παιδιά, εντάξει, δεν μπορώ να πω.
2: Τα άλλα δύο τα παίρνω για μένα.
3: Εγώ πέρσι αγόρασα backpack ξεχωριστό για να μπορέσω να κουβαλήσω πίσω τα γλυκά, παιδιά. Δεν υπάρχει.
0: Αυτά διατηρούνται δηλαδή έτσι.
3: Όχι τα τρίγωνα, δεν πήρα τρίγωνα εγώ.
2: Τα τρίγωνα στο ψυγείο, μια χαρά.
1: Τα τρίγωνα στο ψυγείο γιατί έχουν κρέμα. Υπάρχουν άλλα που δεν θέλουν ψυγείο και δεν έχουν κρέμα. Π.χ. τα τουλουμπάκια ή τα κουρκουμπίνια. Αυτά δεν χρειάζονται ψυγείο.
2: Πού θα πάμε το μεσημέρι, εγώ θέλω να πάω στη Μοντιάνο να δω πώ την καινούργια.
1: Άνοιξαν οι πύλες, προχθές ή χθες, πότε.
3: Νομίζω ότι θα πάω αύριο, μόλις θα φτάσω στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα είναι.
2: Ναι,
3: γιατί μετά δεν θα έχουμε χρόνο.
2: Ναι, θα πάμε στο τέτοιο. Στο Electran. Πώς το λένε. Άρα, Σάββατο μεσημέρι, αν θες, λέω να πάω στη Χασαποταβέρνα, τη Μοντιάνο.
3: Ωραία.
2: Εντάξει.
3: Θα είμαι εκεί.
0: Το κλείσαμε. Ωραία. Κυριακή έχει συνέντευξη τύπου, πάντως μην το ξεχάσετε.
3: Όχι, δεν ξεχάσετε. Σε
0: καμιά ταβέρνα.
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Ξεχάσετε να πάτε, γιατί γι' αυτό πάτε.
3: Όχι,
1: γι' αυτό πάνε.
0: Ναι. Λοιπόν, για τον Κώστα το λέω.
1: Την όχι, όχι, μας. Για την ταβέρνα πάνε. Αύριο, αλλά, ναι.
2: Αύριο θα πούμε τα πολιτικά τη ΔΕΘ, έτσι.
3: Ναι, ναι.
1: Τι θα πούμε αύριο.
3: Τα πολιτικά.
2: Τα πολιτικά, ρε παιδιά.
1: Ναι.
2: Τα πολιτικά, τα οικονομικά.
1: Βέβαια, να τα πούμε.
3: Βέβαια.
1: Θα ετοιμαστώ.
0: Καλημέρα
1: σας. Καλημέρα.
3: Λοιπόν, τι έχουν έρθει μηνύματα.
1: Αυτό που έζησε χθες η Αθήνα με τα σβησμένα φανάρια το ζει κάθε καλοκαίρι η Σαντορίνη που δεν έχει ούτε φανάρι στα κεντρικά του σημεία. Ήταν ένα μεγάλο μέρος της πόλης που είχε πέσει τάση και επειδή είχε πέσει τάση είχαν σβήσει τα φανάρια. Σε μεγάλο μέρος της πόλης.
3: Αλήθεια.
1: Ναι, αλήθεια. Ναι. Μας λέει η Βασιλική ότι ήταν και λόγω της φωτιάς στη Θήβα που έπεσε η τάση και τέτοια πράγματα. Γιατί είχαν κλείσει κάποιους σταθμούς. Εν πάση περιπτώσει, ναι, ήταν ένα από τα αξιοπερίεργα. Καλημέρα από το Ηράκλειο Κρήτης. Θαυμάσια μέρα. Καλό φθινόπωρο. Μας λέει η Ελένη και ο Θανάσης και η Αργυρό. Η Ελένη, ο Θανάσης και η Αργυρό. Καλημέρα και στην ποθητή τη φίλη μας από τη Σαντορίνη. Καλημέρα να έχετε. Θα βγούμε από το στούντιο τώρα.
3: Δεν θα βγούμε.
1: Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
3: Ναι, Διονυσάκο, να βγούμε και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, παιδιά, γιατί έχουμε πολλούς προσκεκλημένους σήμερα.
1: Πάμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίφθινε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση εάν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτάπητο στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το σχέδιό του για τη διακυβέρνηση της χώρας ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Θεσσαλονίκη. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Το δίλημα της κάλπης, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Ελλάς, εξήγηλε μια σειρά μέτρων όπως πατριωτική εισφορά 1%, μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας, 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός και 1.800 ευρώ μέσος μισθός. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυσταθεί ως κάτι νέο, σε κάθε του εμφάνιση αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και παράλλαχτος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια, τεινάζοντας την πάνκα στον αέρα. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το Πασόκ. Προφυλακισμένο παραμένει το ζευγάρι από την Κυψέλη που κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο μωρό του και ο 27χρονος σύντροφος της ανήλικης κόρης τους. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το πρωί και οι τρεις κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Οι νέες συγκρούσεις με το Ιράν δεν θα διαρκέσουν για πολύ, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, απειλώντας με σφόδρα πλήγματα ανά πάσα στιγμή, ενώ κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του Ορμούς σε στενά Τραμπ. Ο Υπουργός Υγείας του Ιράν είπε χθες ότι 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 108 τραυματίστηκαν στα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών το βράδυ της Τρίτης σε όλη την επικράτεια. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σε πολυόροφο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό. Εκρήξεις και στο Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορεί, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Μέρα καλή σε όλους σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μαντολάτο τρως?
1: Μ' αρέσει το μαντολάτο.
0: Και εμένα, μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά.
1: Γιατί?
0: Α, η Δώρα ξυνίζεται. Γιατί είναι ωραίο.
1: Και άμα είναι
0: ωραία φτιαγμένο και είναι έτσι.
1: Είναι στεγνό,
0: κάνει μαστιχωτό έτσι.
1: Ναι.
0: Και έχει και μπόλικα μπιγδαλάκια μέσα. Είναι πολύ ωραίο. Γιατί? Για σνακ, ειδικά.
1: Και μου αρέσει το μαντολάτο. Μ' αρέσει το μαντολάτο.
0: Πρόγευμα, πώς το λένε αυτό?
1: Όπως θες, πες το. Εγώ το τρώω όλες τις ώρες.
0: Ένα, πώς το λένε. Πριν το φαγητό. Όχι ορεκτικό, βρε. Όχι το πρωινό, το αμέσως επόμενο. Πώς λέγεται?
1: Δεκατιανό, δεκατιανό.
0: Μπραντζ. Ναι, ναι, ναι. Και στο χωριό μας εμείς μπραντζ το λέμε. Οπότε αυτό. Ένα μπαντολάτο στην τσέπη. Να πάω να πάρουμε μετά, Ελένη. Τρέχουν τα σάλια μου. Λοιπόν, καλημέρα. Τι γίνεται?
1: Καλή σας μέρα.
0: Έχουμε θερμοκρασία χαμηλή.
1: Κοίταξε γύρω από ό,τι είχα δει στους 18 περίπου βαθμούς Κελσίου ήταν το θερμόμετρο.
0: Πάντως έχει δροσούλα.
1: Τόσο είναι.
0: Και εγώ το αντιλαμβάνομαι όταν έχει δροσούλα το πρωί. Αρχίζει, ξέρεις, η μύτη ψιού.
1: Τα γνωστά.
0: Ναι, τα γνωστά. Ναι. Λογικό είναι. Πια από αυτήν την εποχή και μετά να έχουμε τέτοια επεισόδια πρωινά.
1: Ναι,
0: 18 βλέπω, 23 βλέπω, 23 μισό στην Αλεξανδρούπολη. Μπράβο. Και στη Θάσο εκεί ψηλά, και στην Καβάλα και Σέρες και τα λοιπά, γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια, τώρα αυτό θα έχουμε από εδώ και πέρα. Πιο χαμηλές θερμοκρασίες στο βορρά, πιο ψηλές στο νότο. Σιγά σιγά, γρήγορα γρήγορα θα έρθουν πάντως.
1: Σιγά σιγά, εντάξει. Τα τελευταία χρόνια, τι είναι αυτό, είδες? Να, είδες και μπλε.
0: Τριαντάρια.
1: Στα βουνά.
0: Στην Κρήτη τώρα, στο βουνό έχει.
1: Στο βουνό έχει 9 βαθμούς.
0: Στο Τζερμιάδο Λασιθίου έχει 9 βαθμούς. Ναι, αλλά αν πας στην Παλαιοχώρα Χανίων έχει 30.
1: Ναι.
0: Είδες διαφορά? Είδες ήδη που έλεγε η διαφήμιση παλιά?
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Τώρα πρόβλεψη.
1: Για
0: 33, 35, 36 για τις επόμενες μέρες.
1: Ναι, να μάθουμε και για τις
0: επόμενες καλά.
1: Μέρες.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Είναι καλά.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που είναι πάνω από 30, είναι καλά.
0: Να κρατήσουν, γιατί οι θερμοκρασίες, γιατί υπάρχουν ακόμη και πανηγύρια και δεν ξέρω τι και διοργανώσεις που πρέπει να γίνουν.
1: Θα το θέσω αλλιώς. Ναι. Όσο κρατάνε οι θερμοκρασίες, τα πανηγύρια δεν θα τελειώσουν ποτέ.
0: Είναι και αυτό, παιδιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, έχει τύχει να δω ανθρώπους οι οποίοι απόψε θα είναι στο τάδε, αύριο θα είναι στο άλλο, μεθαύριο θα είναι στο παράλλο. Και τους αρέσει τόσο πολύ και να χορεύουν και να χορεύουν και να χορεύουν.
1: Κοίταξε.
0: Μπράβο τους, αφού μπορούν και τους αρέσει
1: και
0: μπορούν και
1: οικονομικά. Αλλά δεν μπορώ να παρακολουθήσω τόσο πολλά πανηγύρια μαζί.
0: Όχι,
1: εμένα.
0: Δεν γίνεται.
1: Όχι μόνο οικονομικά, αλλά και είναι κουραστικό, ρε παιδί
0: μου. Δεν είναι.
1: Είναι.
0: Δεν είναι, φαντάσου τώρα Παρασκευή, Σαββάτο πηγαίνεις κάθε βράδυ.
1: Όχι, δεν μπορώ.
0: Α, παπά. Ωραία.
1: Είναι,
0: που,
1: ναι,
0: χαίρομαι αυτούς που πηγαίνουν και τους αρέσει.
1: Είναι πράγματι ωραία. Αλλά λίγο, ναι, μου έρχεται βαρύ.
0: Λοιπόν,
1: βαρύ.
0: Από εβδομάδα, φαίνεται από τα μέσα και τις επόμενες εβδομάδες, πάμε για πιο χαμηλές θερμοκρασίες, τις τάξεις των 30 βαθμών περίπου το μεσημέρι, λίγο πιο χαμηλή, γύρω 16 το πρωί, 15-16 το πρωί. Εντάξει, θα το δούμε. Και λογικό ακόμη και αυτό. Λοιπόν, διάβαζα την ιστορία του Αγίου Μαρίνου, όχι του Προστάτη, του Κρατηδίου.
1: Α, του Κρατηδίου.
0: Ναι. Που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, τώρα δεν προλαβαίνω να τα πούμε, αλλά το πώς ιδρύθηκε και τα λοιπά, γιατί σαν σήμερα ιδρύθηκε. Παιδιά, ψάξτε το, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Α, γι' αυτό, γιατί
0: ναι.
1: Αυτό και ήθελα να σε ρωτήσω, πώς και σου ήρθε να δεις για τον Άγιο Μαρίνο.
0: Σαν σήμερα ιδρύθηκε. Το 301, παρακαλώ. Έτσι, και, έκτοτε, και είναι από τα πιο πλούσια κράτη του κόσμου, έτσι, κατά κεφαλήν περίπου στα 45.000 δολάρια. Δεν είναι λίγα. Ναι. Κατά κεφαλήν.
1: Κοίταξε, εντάξει, είναι μικρό. Γενικά είναι,
0: μικρό.
1: Γιατί λέει ότι βασίζει τον πλούτο του κατά μεγάλο ποσοστό στον τουρισμό. Τα αφορολόγητα είδη,
0: τι οικονομικές
1: υπηρεσίες και τη χειροτεχνία.
0: 33.000 κάτοικοι είναι όλο και όλο ο κράτος αυτό. Παρ' όλα αυτά, οι 33.000 κάτοικοι όταν είναι πλούσιοι.
1: Ναι.
0: Γιατί θεωρούνται πλούσιοι. Έτσι.
1: Μέσο όρο κατά κεφαλήν εισόδημα
0: 45.000
1: δολάρια.
0: Είναι πάρα πάρα πολύ. Σε μια οικογένεια τώρα να πάμε,
1: καλά,
0: δηλαδή,
1: να είναι 90.000
0: το μήνα. Το χρόνο.
1: Το χρόνο.
0: Εδώ το συζητάμε, είναι πολύ καλά. Ο Πολύδωρος γιορτάζει.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Χρόνια του πολλά. Πολύ. Γενναιόδωρος θα πει.
1: Ωραία. Θα
0: σου δίνει πολύ δώρα. Δηλαδή, πώς το λέμε αλλιώς στα χωριάτικα, το γενναιόδωρο.
1: Το χουβαρδάς.
0: Α, χουβαρδάς. Ναι, μπράβο. Κάτσε, τι άλλο, ποιο γιορτά. Αρχοντής, χρόνια του πολλά, μικρός άρχοντας.
1: Χρόνια πολλά στον Αρχοντή.
0: Ναι. Ο Άνθιμος και η Ανθιμία. Από τη λέξη άνθος, εννοείται. Ναι. Υπάρχει κι άλλος. Και ο Φίβος. Δεν ξέρω πού προέκυψε, λέει, αυτό το όνομα.
1: Α, αγνώστο ετυμολογίας.
0: Ναι, ακριβώς. Και η λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την παράδοση της Ιαπωνίας γιορτάζεται κάθε χρόνο στην Κίνα τέτοια μέρα, όπου πραγματοποιεί τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, την Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, τις Φιλιππίνες και τη Ρωσία.
1: Ουχου.
0: Τι ουχου. Σαν 18 ώρα πρωί-πρωί.
1: Τι χώρες όλες αυτές μαζί. Η μέρα της σημαίας στην Αυστραλία.
0: Των Πεσόντων στην Τινησία.
1: Το Κατάρ σήμερα γιορτάζει την ανεξαρτησία του από τη Μεγάλη Βρετανία, κάτι που συνέβη το 1971.
0: Η μέρα του εμπορικού ναυτικού στον Καναδά και τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Στον Άγιο Μαρίνο είναι η μέρα της Δημοκρατίας, παρακαλώ.
0: Η μέρα αλληλεγγύης κατά της τρομοκρατίας στη Ρωσία.
1: Και η μέρα καταδίκης της Βρετανικής απικιοκρατίας στο Ιράν.
0: Καλά, κρασιά. Μάλιστα, αυτά τα έτσι πολύ πολύ σύντομα. Τώρα θα κάνουμε μια μεγάλη βόλτα και σήμερα. Πού είναι αυτό? Μια μεγάλη βόλτα και σήμερα, να μάθουμε νέα από όλη αυτή την περιφέρεια που είναι συντονισμένη αυτή την ώρα, δηλαδή Σέρες, Καβάλα, Κομωτινή, Ορεστιάδα κτλ.
1: Μας αρέσει να περιδιαβαίνουμε έτσι.
0: Μουρσουρτούκια.
1: Να μην το πω.
0: Τι δεν το πεις. Ναι. Έστω και με το μυαλό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Γιατί με το μυαλό μεν κάνεις τη βόλτα.
0: Ναι.
1: Τηλεφωνικά συναντάς τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί. Οπότε.
0: Του λες μια καλημέρα. Του ανθρώπους που αγαπάμε και δεν αγαπάμε και κάνουμε και
1: εκεί. Δηλαδή, ναι, ένας από εδώ, ένας από εκεί, κάπου βρεθήκαμε.
0: Ναι.
1: Τώρα, δώρα δασκάλου στη ρύθμιση του ήχου στην Ορεστιάδα. Γιάννης Κερλίδης, Ελένη Σταυρίδου στα μικρόφωνα. Και ο Γιάννης Κερλίδης επιλέξει και το πρώτο τραγούδι για σήμερα.
0: Καλά, και.
1: Τι, θα το επιλέξεις?
0: Όχι, έλεγα να το τραγουδήσω. Έλεγα να βάλω αυτό, αλλά λέω άντε. Ας το πρωί-πρωί θα μας πούν καμιά κουβέντα. Υπάρχει ελπίδα να ξεκινήσουμε
1: έτσι. Υπάρχει ελπίδα. Γιατί δεν υπάρχει ελπίδα?
0: Αλίμονα δεν υπάρχει ελπίδα.
1: Γι' αυτό σου λέω. Yeah.

0: Είμαστε, τι λέγαμε για βόλτα, φτάσαμε.
1: Ναι, ξεκινήσαμε. Οχ, αυτό να φύγει.
0: Δεν θα φύγει αυτό.
1: Ποιο?
0: Το μπούκωμα που έχει.
1: Το μπούκωμα δε. Λοιπόν, ήρθε Βασιλική, καλημέρα, τι γίνεται?
2: Καλημέρα.
0: Καλά
2: λέμε.
1: Αυτό το λέμε. Μια φορά το λέμε και να το εννοούμε. Γιατί αλλιώς θα σε ρωτήσουν γιατί δεν είσαι καλά. Και άντε να εξηγήσεις τώρα. Ας το καλύτερα. Πολύ ωραία είμαστε.
2: Ψάχνω, το ψάχνω. Εγώ το ψάχνω πολύ.
1: Να, καλά κάνεις.
2: Θα το βρω.
1: Πού θα πάει?
2: Θα το βρω.
1: Μπεμπέκα είσαι ακόμα μέχρι. Θα το βρεις.
0: Μεγαλώνοντας κάτι θα βρεις.
2: Έτσι. Λοιπόν, συννεφιά και βροχού. Μια πολύ μικρό ψηλόβροχο. Το πρωί εκεί μετά τις 5.30, κατά τις 6 κάπου εκεί. Υπάρχει συννεφιά ακόμα, είναι μια φθινοπορεινή δηλαδή ημέρα σήμερα για την Ροδόπη. Και για να δούμε αν θα βρέξει. Θα θέλαμε μια βροχούλα, είναι η αλήθεια, έτσι λίγο. Να καθαρίσει γενικά το τοπίο. Έχουμε και σήμερα την έντονη παρουσία υπουργών και υφυπουργών στην περιοχή μας. Σήμερα την... Λοιπόν, συγγνώμη γιατί λάθος δελτίο άνοιξα.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει μωρέ, σιγά. Τι έγινε?
2: Στις δύο, το δελτίο στις δύο. Λοιπόν, άνοιξα να πω ότι σήμερα θα είναι στην Ροδόπη ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, έτσι, ο κύριος Δερμετζόπουλος, ο οποίος θα έχει διάφορες συναντήσεις στην περιοχή. Βεβαίως θα συναντηθεί με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής, τον κύριο Παντελεήμονα. Θα επισκεφθεί την εταιρεία AlphaGood. Βεβαίως θα έχει συνάντηση με τους ανθρώπους των δικηγορικών συλλόγων, των συμβολαιογράφων. Με αγρότες επίσης θα συναντηθεί. Όλα αυτά μου αρέσει που από κάτω στο πρόγραμμα γράφουν και 30 λεπτά συνάντηση, 30 λεπτά συνάντηση. Μέχρι τις 4 λοιπόν θα είναι εδώ ο κύριος Δερμετζόπουλος. Τώρα, να πούμε ότι είχαμε και πρόσφατα την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας, του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, ο οποίος εγκαινίασε μία δομή, η οποία είναι μία σύμπραξη της ΑΜ και Άγιος Λουκάς με την Μετρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής. Η δομή αυτή θα στεγάζεται στην μονάδα τεχνητού νεφρού του κυρίου Δημητριάδη, είναι ένα ιδιωτικό ίδρυμα αυτό. Και σε αυτή τη δομή θα φιλοξενούνται άτομα με άνοια και Αλτσχάιμερ από το πρωί μέχρι το βράδυ, δημιουργικά, θεραπευτικά, σε μια προσπάθεια έτσι να ανακουφιστούν οι οικογένειές τους αλλά και οι φροντιστές τους. Να πούμε ότι δεν θα πληρώνουν τίποτα οι άνθρωποι που θα πηγαίνουν εκεί, η υπηρεσία είναι δωρεάν, γιατί το έχει πληρώσει, την υπηρεσία αυτή την καλύπτει το Υπουργείο Υγείας. Και βέβαια ο κύριος Γεωργιάδης δεσμεύτηκε ότι θα υπάρχουν ασθενοφόρο που θα καλύπτουν όλο το παραλιακό μέτωπο. Αυτό το είχε στείλει και σε
1: καλό είναι αυτό, ναι. Επιστολή.
2: Για να το δούμε.
1: Για να το δούμε, ναι. Στην πράξη.
2: Να το δούμε. Να το είχε στείλει έτσι και σαν προσωπική της επιστολή η κυρία Βούλα Ελευθεριάδου, η πρόεδρος της ΔΕΠ. Υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς που βλέπει για σήμερα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στο βαθμό επικινδυνότητας 3, οπότε ισχύουν οι απαγορεύσεις σε δάση και μικρά αλσίλια. Τι άλλο να σας πω. Έχουμε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα προχωρούν σήμερα στο επόμενο βήμα για την ενεργοποίηση του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας με την πρώτη πρόσκληση προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Χρηματοδοτείται βεβαίως με πόρους που φτάνουν τα 160 εκατομμύρια ευρώ από το στρατηγικό σχέδιο της κοινή αγροτικής πολιτικής. Η πρόσκληση αφορά το πρώτο από τα τρία χρηματοδοτικά εργαλεία, το Ταμείο Οικειοδοσίας Αγροδιατροφικού Τομέα, με δημόσιους πόρους 680 εκατομμύρια ευρώ. Το Ταμείο απευθύνεται σε ολόκληρη την αλυσίδα της αγροδιατροφής, από τον πρωτογενή τομέα έως την μεταποίηση προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, από τον μεμονωμένο παραγωγό έως τις αγροδιατροφικές επιχειρήσεις, κάθε μεγέθους, από νεοσύστατες ως μεγάλες. Αυτό βεβαίως μπορούν να μάθουν πολλά περισσότερα οι ενδιαφερόμενοι στις αρμόδιες διευθύνσεις εκεί Γεωργίας και όχι μόνο. Το κάλεσμα υπάρχει για την συμμετοχή στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ και από την Ένωση Δυτικών Υπαλλήλων, και χθες είχαμε και συνέντευξη τύπου από το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ. Να πούμε ότι έχουμε την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η οποία θα είναι παρούσα στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι δυνατότητες, τα προϊόντα και οι προοπτικές στο περίπτερο 17. Θα κάνει τα εγγένεια το Σάββατο ο Περιφερειάρχης. Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των δράσεων Κέντρο Πολιτισμού και Τέχνης για Παιδιά, δημιουργικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια, το οποίο περιλάμβανε συνολικά 16 εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές και δημιουργικές συναντήσεις για παιδιά που διοργάνωσε το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρωμά του Δήμου Μαρονίας Σαπών. 54 παιδιά ήταν αυτά που συμμετείχαν στις δράσεις. Και να κλείσουμε με κάτι πολιτιστικό και ιστορικό. Ο Δήμος Ξάνθης και το Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, το Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Ιστορίας, Μνήμης, Πολιτισμού και ο Σύλλογος Φίλων του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης διοργανώνουν την 3η, 8 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα εκδηλώσεων Βιργινία Τσουδερού της Καπναποθήκης Πίες, περίδα με θέμα κοινότητες μνήμης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, Χορτιάτης, Άνω Καριόφυτο, Ράβενσμπουργκ, με αφορμή την 82η επέτειο της σφαγής του Άνω Καριόφυτου που είναι στις 9 του Σεπτέμβρη, το Άνω Καριόφυτο της Ξάνθης. Και την προσπάθεια που έχουν ξεκινήσει οι άνθρωποι εκεί για να συμπεριληφθεί στον κατάλογο με τα μαρτυρικά χωριά. Αυτά, παιδες.
1: Μάλιστα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ,
1: Βασιλική. Να σε καλά, Βασιλική μας.
2: Καλημέρα.
1: Συμβαίνουν πράγματα. Αυτό είναι το ωραίο, ότι συμβαίνουν πράγματα και πρέπει και να τα παρακολουθούμε, ναι, και από κοντά και ότι. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα?
0: Σε λιγάκι θα πάμε στην Καβάλα.
1: Α, θα πάμε στην Καβάλα. Ναι. Ωραία. Μέχρι εκεί, έτσι.

0: Έλα στο χορό που είπε και λίγο πριν ο Διονύσης Αβόπουλος. Έλα ρε να μου καλημέρα από τη Στυγκαβάλα.
1: Καλημέρα ρε
2: να. Να χορέψουμε λοιπόν.
0: Έτσι ναι, ναι. Τι γίνεται, τι κάνεις?
2: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Μπράβο.
2: Τροσερά, γύρω στους 20 βαθμούς, σε καβάλα και
0: τρέχει. Μια χαρά είστε.
2: Πάνω κάτω είμαστε καλά.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά.
2: Το δροσιστήκαμε κιόλας λίγο.
0: Ναι.
2: Βεβαίως θα βελτιωθεί ο καιρός στις επόμενες μέρες και θέλουμε να βελτιωθεί γιατί ακόμα υπάρχει αρκετός τουρισμός εδώ στην Καβάλα και θέλουν οι άνθρωποι να περάσουν καλά και κυρίως να απολαύσουν τα μπάνια τους.
0: Και αν μπορούμε να έχουμε τα 20 άρια μέχρι και τον Νοέμβριο, καλά θα είναι να σου πω την αλήθεια, γιατί έτσι πως είναι οι τιμές του πετρελαίου, άστα καλύτερα. Ούτε για τρίψιμο εντριβές που κάνω πάλι από το πετρελαίο.
2: Να τα πούμε αυτά στους υπουργούς. Οι υπουργοί πηγαίνουν και έρχονται.
0: Πηγαίνουν και έρχονται, δεν τα βλέπουν.
2: Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα νομίζω ότι δέχονται έτσι αρκετά παράπονα και δέχονται και όχι μόνο την καλή υποδοχή των τοπικών παραγωγών.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά δέχονται και τα παράπονα, γι' αυτό ακριβώς αυτή.
0: Κοίτα, χθες κουβέντιαζα με ένα φίλο που ζει επάνω στο Αμίντεο, όπου το πρωί εκεί οι θερμοκρασίες είναι ήδη πολύ χαμηλές, δηλαδή τις τάξεις των 7-8 βαθμών Κελσίου, και το μεσημέρι δεν ανέβαινε πάνω από 30. Για 30 είναι για αυτούς πάρα πολύ. Οπότε σε κανένα μήνα το πολύ αυτή, και πολύ βάζω, θα ξεκινήσει το πετρέλαιο να ζεσταίνονται. Αλλιώς δεν γίνεται, έτσι. Τι θα κάνουν με ένα 80 που λέει ότι θα ξεκινήσει?
2: Αυτό είναι και το πρόβλημα στο κάτω νευροκόπητη.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό όλες αυτές οι επαφές που έχει αυτές τις μέρες και ο δήμαρχος του κάτω νευροκοπίου. Το θέμα που βάζει εκτός από το θέμα της επιδότησης, η οποία πρέπει να είναι κάπως διαφορετική σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά δυστυχώς από τα γραφεία των Αθηνών αυτό δεν γίνεται ιδιαίτερα αντιληπτό. Βάζει και το θέμα του φυσικού αερίου, ότι πρέπει να πιεστεί η εταιρεία του φυσικού αερίου να φέρει το φυσικό αέριο στον Ευροκόπη για μια εκτόνωση και μια διαφορετική επιλογή, να υπάρχει μια διαφορετική επιλογή για τους ανθρώπους του Ευροκοπίου, οι οποίοι ανοίγουν τη θερμοκρασία, να ζεσταίνονται από τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Ιούνιο. Τώρα, να πούμε ότι έχουμε επισκέψεις και σήμερα. Στην Καβάλα έχουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Βασίλη Κικίλια, και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Ο κύριος Κικίλιας μάλιστα αυτή την ώρα, όχι, μετά σε μία ώρα, είναι προγραμματισμένο να βρεθεί στην Κεραμωτή, να περάσει στη Θάσο, θα επιστρέψει στη συνέχεια με το πλοίο της γραμμής και θα βρεθεί και στην Καβάλα. Στη Δράμα βρίσκεται ακόμη ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ολοκληρώνει την επίσκεψή του, αλλά είναι και, θα βρεθεί και η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, όπου θα κάνει εγκαίνια στα νέα διδακτήρια στο Καλαμπάκι, στο καλλιτεχνικό σχολείο της Πετρούσας, και θα επισκεφθεί και άλλα σχολεία που έχουν γίνει παρεμβάσεις μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Εγώ θα παραμείνω στη Δράμα γιατί διαβάζω μια ανακοίνωση του Δήμου Δοξάτου, ο οποίος αγκαλιάζει και υιοθετεί την πρόταση που σχεδίασε για το Δήμο Ακαδημαϊκός Μεταφορών Αλέξανδρος Νικήτας, και είναι αυτή η πρόταση που ήδη εφαρμόστηκε στο νηπιαγωγείο, στο πρώτο νηπιαγωγείο Καλαμπακίου την προηγούμενη χρονιά. Είναι η δράση των πεζοπόρων σχολικών λεωφορείων. Ουσιαστικά αναπτύσσεται στις τοπικές κοινωνίες. Το πρώτο Καλαμπάκι το έχει κάνει, το νηπιαγωγείο. Υπάρχει μια ειδική διαδρομή από την οποία περνούν καθηγητές νηπιαγωγοί και εθελοντές γονείς και παίρνουν ένα-ένα τα παιδιά με τα πόδια σαν λεωφορείο. Τα παιδιά οδηγούνται σιγά-σιγά στο σχολείο του συντονισμένα. Αυτή η δράση πλέον ο Δήμος θα την περάσει και σε νέα, πιο οργανωμένη φάση, λέει. Περιμένουμε όμως να δούμε, γιατί οι ανακοινώσεις θα έχουμε πολύ σύντομα. Στο διπλανό, παραδιπλανό το χωριό, στο Δικηγόρο Δράμα, σε ένα από τα παραδοσιακά χωριά της Ελλάδας με μοναδική αρχιτεκτονική ταυτότητα, μπαίνει πλέον η φάση της ανάδειξης του ως παραδοσιακού οικισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παρανεστίου πήρε μια απόφαση να υποβάλει το αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για την έναρξη της διαδικασίας χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού οικισμού. Προφανώς έχουν συγκεντρωθεί όλα εκείνα τα χαρτιά που πρέπει να υποβληθούν. Στόχος είναι η προστασία και η ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του χωριού αυτού και της ιστορικής του φυσιογνωμίας. Και να κλείσω λέγοντας ότι ήταν μια πολύ ωραία παράσταση κατά την προσωπική μου άποψη, εχθές οι Βάξιες, με την παρουσία και με τη μουσική επένδυση των Tiger Lilies. Μια παράσταση που άξιζε τον κόπο κάποιος να τη δει. Ενδεχομένως κάποιοι οι οποίοι θέλουν να βλέπουν πιο παραδοσιακά το παίξιμο του αρχαίου δράματος να έχουν αρκετές διαφωνίες, όμως ήταν ένα πολύ άρτιο καλλιτεχνικό και ενδιαφέρον καλλιτεχνικό αποτέλεσμα αυτό που είδαμε, με τους ηθοποιούς να ανεβοκατεβαίνουν στα σκαλοπάτια να, μπαίνουν.
0: Και ζωντανά η Τάγκερ τώρα, εντάξει.
2: Ναι, να μπαίνουν ανάμεσα στους ηθοποιοί, να τρέχουν όλη την ώρα, να μπαίνουν ανάμεσα στους θεατές, να δίνουν μια άλλη διάσταση αυτού του έργου στις Βάσιες. Όμως η είδηση ήρθε εκεί προς το τέλος, όταν έγινε μια... Καταλάβαμε ότι κάτι συνέβη εκεί μπροστά, μέχρι και ο Θεός Διόνυσος πήγε πάνω από δύο κυρίες για να δει τι ακριβώς γίνεται. Ήταν καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης μια κυρία η οποία τραβούσε βίντεο. Ενώ γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν φωτογραφίζουμε, δεν τραβούσε βίντεο. Πρέπει να της έγιναν κάποιες παρατηρήσεις, αλλά προφανώς δεν συμμορφωνόταν. Κάποια στιγμή εκεί προς το τέλος, που οι ηθοποιοί από τις Βάσιες ήταν ανάμεσα και πλησίαζαν πολύ κοντά τους ηθοποιούς και τους κοιτούσαν στα μάτια, αυτή προφανώς σήκωσε το κινητό να βιντεοσκοπήσει. Πλέον ήδη είχε ενοχληθεί κάποια άλλη κυρία η οποία της το άρπαξε και γύρισε και τη χτύπησε.
0: Τι να πω.
2: Και το παιδί της άλλης κυρίας φώδεξε βοήθεια λίγο πριν τελείωσε η παράσταση. Όλοι παγώσαν να δουν τι συμβαίνει. Έτρεξαν οι εθελοντές λίγο να διαμορφώσουν την κατάσταση. Πήγε κοντά και ο Διόνυσος, ο Θεός Διόνυσος. Ησύχασε λίγο η κατάσταση, αλλά ήταν μια υπόθεση η οποία συζητήθηκε.
0: Και θα συζητηθεί.
2: Κρίμα.
0: Δηλαδή
2: πηγαίνουμε και σεβόμαστε αυτό που θέλουμε να δούμε. Είτε μας αρέσει, είτε να μας αρέσει, είτε μας
0: αρέσει. Έτσι είναι. Ακριβώς.
2: Είναι σαφής η εντολή ότι δεν βιντεοσκοπούμε. Για λόγους πνευματικών δικαιωμάτων.
0: Έτσι είναι. Μα αυτό το ξέρουμε παντού, ακόμη και στον κινηματογράφο. Έτσι και παντού. Δεν το συζητάμε.
2: Ναι, απειλήθηκε λίγο εκεί. Μία η κυρία ήθελε να φωνάξουν την αστυνομία. Η άλλη κυρία φυσικά εξαφανίστηκε, γιατί τελείωνε και η παράσταση έτσι και έλειωσε εκείνη την ώρα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά για να σας δώσω και το άλλο κομμάτι.
0: Τόσο ωραία.
2: Ναι, το δημοσιογραφικό της.
1: Καλά έκλεισε η βραδιά, ναι.
0: Πολύ ωραία έκλεισε η βραδιά, ναι, πράγματι. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Ρένα. Καλημέρα στην Καβάλα. Και άλλο κακό να μην μας βρει. Δηλαδή, τώρα όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, παιδιά, τι συζητάμε.
1: Αυτό το ότι δεν συμμορφώνεσαι με κάποιους κανόνες οι οποίοι τους γνωρίζεις εκ των πατέρων.
0: Ακριβώς. Ναι, τους γνωρίζεις, αλλά.
1: Αν δεν θες, μην πας.
0: Ναι, αυτό, ναι.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Αυτό ήταν μια πάρα πολύ ωραία έκπληξη όταν είχε συμβεί τότε και πήγαν η Κόζα Μόστρα το 2013, ήταν έτσι.
1: Ναι.
0: Με τον Αγάθωνα στην Eurovision. Και είχαν πάρει και καλή θέση, εννοείται. Αλλά ήταν και μια πολύ ωραία πρόταση μουσικά γενικότερα. Τι είπες?
1: Έχουμε τη Μαρία.
0: Έχουμε τη Μαρία τη Μανάκα. Ωραία. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα, Μαρία μας.
2: Καλημέρα και σε εσάς, παιδιά.
0: Τι κάνετε? Πώς είναι το διδημότυχο σήμερα?
2: Άσε, λαχταρίσαμε χθες το βράδυ τα μεσάνυχτα.
0: Γιατί?
1: Όλα καλά όμως, έτσι.
2: Είχαμε φωτιά στην Τσίχλα.
0: Στην Τσίχλα, μάλλον δεν το έμαθα, παιδιά. Για πες.
2: Το άντρο τη Τσίχλα, γύρω στις 12 παρά.
0: Το βράδυ.
2: 12 ναι. Παρά, ναι, ναι, ναι. Ξέσπασε μια φωτίτσα.
0: Αφού το λες φωτίτσα, είχαμε... καλά είναι.
2: Φωτίτσα το λέω για να μην.
0: Φωτάρα.
2: Ναι, και εγώ,
0: ναι, ναι.
2: Γιατί είχαμε 5 αυτοκίνητα, είχαμε 20 πυροσβέστες, είχαμε 7 υδροφόρα του στρατού και του Δήμου, είχαμε ανθρώπους της ΕΜΟΔΕ, είχαμε μεγάλη κινητοποίηση. Γιατί δεν μπορούσε να πετάξει λόγω νυχτερινών ωρών ελικόπτερο, φαντάζομαι γι' αυτό. Η φωτιά οριοθετήθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα. Έκαψε και λίγο δασάκι και πουρνάρια και ξερόχορτα. Αλλά βρε παιδιά, εντάξει... Βρε παιδιά, ας προσέχουμε λίγο. Δηλαδή ένα πνεύμα να έχει, ένα άνθρωπος έχει το διδημότυχο. Ας το προσέξουμε λίγο.
0: Τι
2: δεν
0: να πω,
2: είναι.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Για τους πολίτες μιλάω, όχι για...
0: Ναι. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, Μαρία. Ναι.
2: Τέλος πάντων, σήμερα πάλι έχουμε κινητικότητα, έχουμε πάλι επισκεψιμότητα. Έχουμε δύο υπουργούς. Ήδη στις 8 η ώρα ο υπουργός... Ενέργειας και περιβάλλοντος, ο κύριος Παπασταύρου, θα έχει μια συνάντηση στο νομαρχείο με φορείς, με δημάρχους, με βουλευτές, με τον ΕΦΙΠΕΚΑ, με το Δασαρχείο για θέματα αρμοδιότητάς του. Αμέσως μετά θα επισκεφθεί τις αποθήκες του LNG στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπου και θα κάνει δηλώσεις και μετά θα περιηγηθεί, θα δει τα έργα αντινέρου που εκτελούνται ή εκτελέστηκαν στις περιοχές Άβαντα και Δαδιάς. Θα πάει και στο παρατηρητήριο ο κύριος Παπασταύρου. Μετά έχουμε από το πρωί και τον ΥΠΕΘΑ, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Νίκο Τοδένδιο, ο οποίος στις 9 και μισή περίπου θα επισκεφθεί το Δημότυχο, που θα επισκεφθεί και θα ενημερωθεί γύρω από την ανέγερση νέων ΣΟΑ στην περιοχή. Αμέσως μετά θα ευχηθεί στην Αλεξανδρούπολη τον Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης Άνθιμο, ο οποίος σήμερα άγει τα ονομαστήριά του, τις ευχές μας και την αγάπη μας, μακροημέρευση στον Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης. Και το ταξίδι του καταλήγει στην Ξάνθη, σε ένα στρατόπεδο της Ξάνθης, όπου και εκεί θα περιηγηθεί αναλόγως και θα κάνει τις απαιτούμενες δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Τώρα χθες είχαμε μια συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος του Διαζώματος, ο Σταύρος Ομπένος, το Σουφλί, σε δημοσιογράφους. Ήταν εκεί και ο αντιπρόεδρος του Διαζώματος, ο Γιάννης Λαφεράκης, και ο δήμαρχος Οικουμενίδης, ο Παναγιώτης ο Ντανής, και αυτός από τα ιδρυτικά μέλη του Διαζώματος, με συντονιστή τον Παύλο τον Τζίμα. Έγινε μια τρίωρη, έτσι, εκβαθέων θα λέγαμε, εξομολόγηση του Σταύρου του Μπένου. Είχε ανάγκη να το κάνει, όπως είπε. Αναφέρθηκε στο γεγονός της δραματικής συρρήκνωσης του εύρος μετά του προγράμματος από τα 3 δις στα 300 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που τον εξώθησε να προβεί σε καταγγελτικές δηλώσεις ήταν τέλος Ιουλίου στη Βίσα. Στην τελευταία συνέντευξη.
0: Ναι, τελευταία συνάντηση, ακριβώς.
2: Είπε ότι το νέο πρόγραμμα δεν αντιμετωπίζει σε βάθος δεκαετιών τα σοβαρά προβλήματα του νομού, όπως είναι το δημογραφικό, όπως είναι το ανθρώπινο δυναμικό, όπως είναι ο πρωτογενής τομέας, εξηγώντας ότι το ολιστικό αυτό σχέδιο ύψους 3 δις με εξασφαλισμένους πόρους, κυρίως κοινοτικούς, πρέπει να υλοποιηθεί χωρίς να σπάσει σε επιμέρους δράσεις, για να μην διακινδυνευτεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του. Δήλωσε εθελοντής σε αυτή την υπόθεση. Είπε μάλιστα ότι όλα τα χρήματα που χρειάστηκαν για την εκπόνηση των μελετών του προγράμματος, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αξιοποιήθηκαν από το Ταμείο του Διαζώματος, το οποίο συντηρείται με μέλη και με χορηγούς. Και στο τέλος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ειδική Επιτροπή από την κρότηση του νομού, ως πρόσωπο όμως, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα επηρεαστεί, λέει, η συμμετοχή του διαζώματος. Δηλαδή το διάζωμα παραμένει, αλλά ο ίδιος ως πρόσωπο αποχωρεί από την όλη αυτή έτσι, εκστρατεία, στην οποία κλήθηκε πριν από 5 χρόνια από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να αναλάβει. Αυτά όσον αφορά τα χθεσινά. Με τον κύριο Μπέρνο να πούμε ότι είμαστε στο τριάρι σήμερα. Υπάρχει υψηλός κίνδυνος.
0: Ακόμη υπάρχει κίνδυνος, βέβαια.
2: Έχουμε μια επιστολή της Ένωσης των Νομικών Υπαλλήλων Οριστιάδας που ζητά από τον αρμόδιο υπουργό να μετατεθούν, να μετατεθεί προσωπικό στην διεύθυνση της αστυνομίας της Οριστιάδας, διότι υπάρχουν κενά στις οργανικές θέσεις και οι υποχρεώσεις των ήδη υπαρχόντων αστυνομικών υπαλλήλων έχουν περισσέψει. Έχουμε την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη μιας δαπάνης ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ για τις νέες εγκαταστάσεις του τμήματος κτηνιατρικής στην Οριστιάδα. Ήδη τα πράγματα προχωράνε θετικά έτσι, στην υπόθεση αυτή. Μιας και είμαστε στην περιφέρεια, να πούμε ότι θα έχει δικό της περίπτερο η περιφέρεια στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τις 5-13 Σεπτεμβρίου, το περίπτερο 17. Για όσους βρεθούν στην Θεσσαλονίκη μπορούν να το επισκεφθούν. Και κλείνω με το γνωστό 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Αριστερικού Θεάτρου. Σήμερα μπορείτε να παρακολουθήσετε την παράσταση «Η Παγίδα» του Ρομπέρτο Μα από τους RDE του Μορφωτικού Πολιτικού Συλλόγου Νέας Μηχανιώνας.
0: Μάλιστα. Ωραία Μαρία μας, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ
1: για
0: όσα μας μετέφερες. Σε λίγο, σε πολύ λίγο θα πάμε και σε Έρες να μάθουμε τα νέα και από εκεί.

0: Αχ, ανάταση ψυχής, αυτιών, ναι. Ότων να το πω, η υπέροχη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη βεβαίως. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα και στις Σέρες έχουμε βρεθεί τώρα. Είναι μαζί μας η Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Δέσποινα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Έβρεχε το μεγαλύτερο μέρος.
0: Αλήθεια.
1: Α, και σε εσάς έβρεξε.
0: Σοβαρά. Τι λες τώρα.
2: Έχει δροσίσει. Έχει βγει ο ήλιος εδώ και μερικά λεπτά, ενώ το πρωί είχαμε έτσι συννεφιά.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω πώς εξελιχθεί η μέρα. Έβρεχε πάντως. Ένα μεγάλο κομμάτι της νύχτας ήταν με βροχή.
0: Α, μάλιστα. Ναι.
2: Και σε εσάς εκεί επάνω.
0: Όχι, τίποτα πολύ.
1: Απλά είδα στη Θεσσαλονίκη πόσο πολύ έβρεξε.
2: Έβρεξε, ναι, και στη Θεσσαλονίκη πολύ.
1: Οπότε γι' αυτό.
0: Και για σήμερα βλέπω υπάρχει έτσι πρόβλεψη για κάποιες βροχούλες σε εσάς.
2: Έτσι. Είναι μια στάθεια.
0: Ναι. Καλά, αύριο, εντάξει, αλλά σήμερα.
2: Οι θερμοκρασίες είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Δηλαδή,
0: ναι. Καλά, λογικό.
2: Με το υπόλοιπο.
0: Αλλά έχει.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι είχαμε νέα επεισόδια χθες το ξημέρωμα στη 1:10. Στην κλειστή δομή κλειδί του Δήμου Συντικής. Όταν εξεγέρθηκαν αρκετοί μετανάστες και επιτέθηκαν με πέτρες εναντίον αστυνομικών. Από την επίθεση προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε αυτοκίνητο της αστυνομίας, ένα περιπολικό, ενώ συνελήφθησαν δύο άτομα, δύο μετανάστες, ως υποκινητές της εξέγερσης. Πόσες μέρες ήταν που σας έλεγα για τη μεγάλη εξέγερση που έγινε το τελευταίο διάστημα?
1: Δεν έχει πολλές μέρες.
0: Δεν έχει πολλές, όχι.
2: Μέσα στη εβδομάδα, τα λέγαμε.
1: Ναι.
2: Της είπε και για την επιστολή που εστάλει τέλος Αυγούστου και πάλι στους αρμοδίους. Τώρα, έχουμε δηλώσει του κυρίου Πλεύρη, Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, την άμεση απέλαση 93 μεταναστών που βρίσκονται στην κλειστή δομή της Συντικής Κλειδί, ανακοίνωσε ο κύριος Υπουργός στη Βουλή. Ο κύριος Πλεύρης είπε πως σε συνεννόηση με την πρεσβεία του Μπαγκλαντές έχουν ήδη δρομολογηθεί 3 πτήσεις για την επιστροφή των πρώτων 93 πολιτών της εν λόγω χώρας που δεν δικαιούνται άσυλο. Αυτά με την πρώτη είδηση, με το κλειδί. Πάμε τώρα στις επισκέψεις κυβερνητικών στελεχών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών που συνεχίζονται. Σήμερα αναμένουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Το πρόγραμμά του ξεκινάει 12.30 με συνάντηση με τον Δήμαρχο της Νέας Ζύχνης και τον Δήμαρχο Μανουλή Παπά. Ακολουθεί επίσκεψη στη Μητρόπολη Σερών, όπου αμέσως μετά θα μεταβεί στο Δημαρχείο Σερών, όπου θα τον υποδεχθεί η Δήμαρχος. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με μετάβαση στην περιφέρεια, όπου θα πραγματοποιηθούν θεσμικές επαφές και κατόπιν το ενδιαφέρον θα στραφεί στις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας περιοχής. Ειδικότερα, ο κύριος Υπουργός θα επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Σερών και θα κλείσει την περιοδία του με επίσκεψη στο Κέντρο Υγείας Στριμονικού.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, έχουμε κινητοποιήσεις εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως. Έχουμε το κάλεσμα από το Εργατικό Κέντρο και το Νομαρχιακό Τμήμα της ΕΔΔΗ, που καλούν τους εργαζόμενους, συνταξιούχους, ανέργους, νέους και νέες, στο μεγάλο εργατικό και κοινωνικό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 18:00 στο άγαλμα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
2: Όσοι επιχειρήσουν.

0: ήμουν να μετακινηθούν για το συλλαλητήριο με λεωφορείο, μπορούν να επικοινωνούν με το εργατικό κέντρο. Επίσης, κάλεσμα απευθύνουν και τα σωματεία και φορείς του νομού για όσους θέλουν να δώσουν το παρόν στο παλαϊκό συλλαλητήριο το Σάββατο, που θα γίνει στη ΔΕΘ, στην πλατεία Χάνς. Τα λεωφορεία για όσους θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το συλλαλητήριο ξεκινούν 2 η ώρα μπροστά από το εργατικό κέντρο. Πάμε στο νοσοκομείο Σερών. Η διαβίου μάθηση και η συνεργασία από το επίγον μέχρι την αποκατάσταση είναι ο τίτλος του πρώτου πολυθεματικού συνεδρίου του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, που διοργανώνεται Δευτέρα 7 και Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στο αφιθέατρο του νοσοκομείου. Η επιστημονική εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Τέταρτης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης και έχει πολυθεματικό και διαπιστημονικό χαρακτήρα. Σήμερα ξεκινούν οι εκδηλώσεις της ιστορικής Ευρωπανήγυρης της Κοτούσας. Συνεχίζονται με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, τα Γερακίνια 2026. Χθες δεν ξέρω αν τη συναυλία που είχαν το αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο τους τα χάλασε η βροχή.
1: Αν έβρεχε το βράδυ.
0: Δεν ξέρω εκείνη την ώρα τι γινότανε, γιατί εδώ έβρεξε αργά το βράδυ.
1: Μάλιστα.
0: Τα Γερακίνη 26 το 2026 είναι τα 44η διοργάνωση του φεστιβάλ στο Δήμο Βυσσαλτίας και σήμερα το πρόγραμμα έχει μία μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στο Γρηγόρη Πυθικότσι, όπου θα βρίσκεται ο γιος του σήμερα εδώ και θα τελειώσει τα τραγούδια του πατέρα του, ενώ αύριο Παρασκευή στις 8.30 θα παρουσιαστούν μοντέρνα χορευτικά παιδικά και εφηβικά τμήματα και θα ακολουθήσει συναυλία Νίκος Γιώγαλας, Μανώλης Φάμελος, Γιάννης Γιοκαρίνης και Λάκης Παπαδόπουλος. Ωραία παρέα κι αυτή.
1: Ναι. Ναι, πολύ καλά. Ναι. Πολύ καλά. Αυτό το παρεάκι. Είσαι σίγουρος ότι θα πας και θα περάσεις όμορφα.
0: Ξυπνά μνήμες για.
1: Έτσι. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα. Να είστε καλά εκεί στι Σέρε.
2: Κουνελάκι, κουνελάκι.
1: Το θυμάσαι.
3: Το κουνελάκι, το θυμάμαι. Εσύ γιατί το θυμάσαι.
1: Του έτσι δεν του ξέρει.
2: Ξύλο που θα το φας.

0: Πολύ έξυπνο.
1: Πολύ.
0: Πάρα πολύ έξυπνο το κουνελάκι μας που μας μεγάλωσε έτσι και αλλιώς και έτσι όπως ήρθε με τις μουσικές του Νίκου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, για να δούμε και κάποια γεγονότα που σημάδεψαν τη σήμερα ημέρα τώρα.
1: Το 401 π.Χ. βασιλιάς των Περσών Αρταξέρξης ο δεύτερος νικά τον αδελφό του και διεκδικητή του θρόνου Κύρο στη μάχη στα Κούναξα. Στο πλευρό του Κύρου παρατάσσεται και σώμα το εκ 10.000 Ελλήνων μισθοφόρων, η περίφημη Μύρη που ύμνησε ο Ξενοφών στο έργο του Κύρου Ανάβασης.
0: Πάμε στο 1783, τότε που σαν σήμερα υπογράφηκε η Συνθήκη των Παρισίων μεταξύ της Βρετανίας των Ηνωμένων Πολιτειών και η οποία θέτει επίσημα τέλος στον Αμερικανικό Πόλεμο της Ανεξαρτησίας, αναγνωρίζοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ως ανεξάρτητο κράτος και παραχωρώντας τους σημαντικά εδάφη στη Δύση.
1: Το 1843 στην Αθήνα οι επαναστάτες με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Καλλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα.
0: Πάμε στο 1958, τότε με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμανλή η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή ως μέσο καταστολής για τους νεωρούς τεντιμπόιδες. Αυτό βέβαια η προτροπή της αστυνομίας, εδώ μιλάει για αστυνομία. Ναι. Εγώ θυμάμαι ας πούμε όταν στο δημοτικό, τους πρώτη δημοτικού πήγαινες και σε κούρευε γουλή, τότε για άλλους λόγους βέβαια, και με πιάσεις ψήρες. Είχες και μαντιλάκι μαζί να βάλεις τα χεράκια σου, τα δαχτυλάκια σου, να δουν αν είναι καθαρά κάθε Σάββατο γινόταν αυτό. Και αν δεν ήταν καθαρά, σε εκείνο το δαχτυλάκι έπεφτε ξυλάκι.
1: Α, το καημένο το δαχτυλάκι.
0: Άστο, ναι. Λοιπόν, για πες.
1: Λοιπόν, πάμε στο 1974 όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Εδώ το ήθελε τώρα.
0: Ε?
1: Εδώ το ήθελε.
0: Τι ήθελες, τον ήλιο. Τον ύμνο του Πασό.
1: Τον ύμνο.
0: Εντάξει, βέβαια, τραγούδι του Μανολοΐζου.
1: Αν έχουμε χρόνο.
0: Δεν νομίζω να προλάβουμε.
1: Και μόνο έτσι πως ξεκινάει.
0: Εκεί σε παραπέμπει. Πάμε στο 2004, τραγουδία στο Μπεσλάν της Βόρειας Οσετίας. Ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας εισβάλλουν στο σχολείο που έχουν καταλάβει Τσετσένοι αντάρτες. Τους 330 έφτασαν οι νεκροί, μεταξύ αυτών οι 155 είναι παιδιά από την επιχείρηση απελευθέρωσης των ομήρων, ενώ 26 μέλη της ομάδας των ενόπλων απαγωγέων σκοτώθηκαν, όπως επίσης και 10 μέλη των ειδικών ρωσικών δυνάμεων ασφαλείας. Ο πρόεδρος Πούτιν επισκέφθηκε ευνηδιαστικά τον Μπεσλάν και έδωσε εντολή να κλείσουν τα σύνορα της Βόρειας Οσετίας και να αποκλειστεί η πόλη, ενώ κήρυξε και διήμερο εθνικό πένθος για τα θύματα του Μακελιού στο σχολείο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης και ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος είχαν καταδικάσει τα αιματηρά αυτά επεισόδια.
1: Ήταν το 1875 όταν γεννήθηκε ο Φέρντιναντ Πόρσε, ο Αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινητών, ιδρυτής της Φερόνιμης αυτοκινητοβιομηχανίας αλλά και σχεδιαστής του θρελικού σκαραβαίου.
0: Η Ειρήνη Παπά, αν ζούσε σήμερα, παρόλα αυτά, σαν σήμερα έχει γεννηθεί το 1926. Ειρήνη Λελέκου, το κανονικό της όνομα, μια σπουδαία ηθοποιός με διεθνή καριέρα.
1: Πιο εύηχο είναι το Παπά.
0: Ναι, καλά εννοείται τώρα. Λελέκου στο εξωτερικό.
1: Λίγο περίεργο. 1947 γεννιέται και ο Μάριο Ντράγκη, ο Ιταλός οικονομολόγος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
0: Τώρα που είπα Λελέκου, με ρωτούσαν χθες κάποιες κυρίες, ναι, αν φύγανε. Λέω, εγώ από ό,τι ξέρω φύγανε, διότι στις φωλές πια δεν υπάρχουν.
1: Φύγανε τα Λελέκια. Ναι.
0: 1983 και πεθαίνει η σπουδαία επίσης ηθοποιός Ελένη Λούκου, αν σου πει κανείς, θα πει ποια είναι αυτή.
1: Ποια
0: τώρα
1: είναι αυτή, αυτό θα πει.
0: Η Έλλη Λαμπέτη.
1: Το 1991 πέθανε ο Φρανκ Κάπρα, ο Ιταλοαμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου.
0: Και ο Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας, ο ζωγράφος και γλύπτης που πεθαίνει το 1994 σαν σήμερα. Κάπως έτσι φτάσαμε σχεδόν στις 8.
1: Μαζί θα είμαστε το πρωινό της Παρασκευής λίγο μετά τις 7. Παραμένουμε όμως συντονισμένοι, γιατί στις 8 ακριβώς ενημερωνόμαστε από το δελτίο ειδήσεων του Earth News.
0: Μάλιστα. Καλημέρα σε όλους σας.
1: Σήμερα.
0: Ευχαριστούμε για την ακρόαση.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκη. Συνεχείς είναι οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου. Κλειδώνουν τα μέτρα ανακούφισης που ετοιμάζει η κυβέρνηση ακόμη και μέσα στο 2026 και παρεμβάσεις με ορίζοντα το 2030. Το σχέδιό του για τη διακυβέρνηση της χώρας ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Θεσσαλονίκη. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Το δίλημα της κάλπης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς, εξήγηλε μια σειρά μέτρων όπως πατριωτική εισφορά 1%. Μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας, 1.000 ευρώ κατώτατος μισθός και 1.800 ευρώ μέσος μισθός. Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυσταθεί ως κάτι νέο σε κάθε του εμφάνιση, αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος. Αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι προσέθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, τεινάζοντας την πάνκα στον αέρα. Ο κύριος Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το Πασόκ. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίφθινε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση εάν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο η άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον Ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Δύο γονείς κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε ένα καταψύκτη. Μάχη με τις φλόγες δίνει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής σε δασική περιοχή στην Κρύσταλλο Πηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112 για εκένωση. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με το Reuters, απείλησε με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή και κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του ορμού σε στενά Τραμπ. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση ΗΠΑ ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του ορμού, οδηγώντας το Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν ταξιδιωτικά και κυρίως σταθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην
0: Αττική. Σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο airteco.gr.
3: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live.

0: και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Νέα Ορεστιάδα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
7: Σημείο ελέγχου. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας. Σημείο ελέγχου. Κάθε πρωί αναζητούμε το σημείο που θα αναλύσουμε, θα εξετάσουμε, θα βρούμε απαντήσεις. Σημείο ελέγχου. Θα είμαστε παντού, εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα. Σημείο ελέγχου. Με τον Δημήτρη Σταματάκη, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας.
8: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. 5η-3η Σεπτεμβρίου του 2026 σήμερα. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Από την Αλεξανδρούπολη ακούτε την εκπομπή Σημείο ελέγχου. Μια εκπομπή που μελέτη και παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης με την βοήθεια της τεχνικούς μας, της Δώρα Δασκάλου, που έχει την τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ξεκινάμε από τι άλλο, από τον καιρό. Αρχίζει να μυρίζουν κάποιες βροχές, όχι όμως στην περιοχή του Εύρου. Είναι βροχές οι οποίες θα έχουν στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας καβάλα και δράμα, ίσως να αγγίξουν και λίγο την Ξάνθη, όταν το μεσημέρι θα έχουμε και νέες πιθανές βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε αυτούς τους δύο νομούς. Από εκεί και έπειτα στη Ροδόπη και στον Εύρο θα έχουμε μόνο κάποιες νεφώσεις σε αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες και μετά ο καιρός θα ανοίξει και θα έχουμε θερμοκρασίες οι οποίες θα φτάσουν και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς και τοπικά μέτρη στον Νότιο Εύρο. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 μέχρι 21 βαθμούς στις πρωινές ώρες και 32 με 33 βαθμούς στις μεσημβρινές ώρες. Ενώ σε κάποιες περιοχές θα φτάσει και στους 35 βαθμούς κατά τη διάρκεια της ημέρας το μεσημέρι. Για σήμερα θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο χάρτης πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 για τις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και για τον Εύρο, για τα Δασαρχεία Αλεξανδρούπολης, τη Σαμοθράκη, το Σουφλί και το Δημότικο. Θα πρέπει λοιπόν οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν μια πυρκαγιά από αμέλεια και θα πρέπει να μην κινούνται χωρίς να υπάρχει λόγος σε διάφορες περιοχές όπως τις αναδασώσεις έναντι του ΚΑΗ της Μάκρης, στο χώρο αναψυχής της Κοράχης, στο περιαστικό δάσος της Σαμοθράκης και στις αναδασώσεις στο χώρο αναψυχής της Τσίγλας. Άμα θα πιαστούν, θα έχουν ένα βαρύτατο πρόστιμο να κυκλοφορούν όπως είπαμε χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος. 300 ευρώ είναι το πρόστιμο το οποίο θα τους τεθεί. Οπότε θα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί και σήμερα. Όπως είπαμε, ο βαθμός επικινδυνότητας είναι το 3, που σημαίνει ότι μακάρι να μην έχουμε τίποτα απολύτως.

Πάμε λίγο και στο αστυνομικό μας δελτίο. Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες προχθές στην Κομωτινή ένας 68χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και όχι μόνο. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Ειδικότερα μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας με τη Συνδρομή των Επιχειρησιακών Ομάδων Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και παρουσία εκπροσώπου της Δικαστικής Αρχής, διενεργήθηκε μία έρευνα στην οικία του 68χρονου στην Κομωτινή, όπου κατελήφθη να κατέχει οπλισμό. Πιο αναλυτικά βρέθηκαν κρυμμένα και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 7 φυσίγκια, μία χειροβοβίδα χωρίς τον πυροκροτητή της χειροβοβίδας σε ξεχωριστό σημείο, ένας εφεδρικός γεμιστήρας πιστολίου με ένα φυσίγκιο, 66 φυσίγκια και 2 φυσίγκια κυνηγητικού όπλου, μεταλλικό ξυφίδιο με τη θήκη του και 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Τώρα, όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος κατέχει τον τίτλο τιμής Von Zakon ή Thief in Lao, ο οποίος αποδίδεται σε υψηλόβαθμα στελέχη του ρωσόφωνου οργανωμένου εγκλήματος. Ο συλληφθής στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί στη Γερμανία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα της Κομωτινής. Επίσης θα πρέπει να σημειώσουμε πως την ίδια μέρα το βράδυ στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου συνελήφθη από αστυνομικού τμήματος Συνολικής Φύλαξης Τυχερού της αστυνομικής διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης, ένας αλλοδαπός διακινητής, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί ένα γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην εδωχώρα 7 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν το ανωτέρω όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα προδοτικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάξη ενεργεί το τμήμα συνολικής φύλαξης Τυχερού. Να σημειώσουμε πως για τέταρτη μέρα σήμερα συνεχίζονται οι εργασίες για την επέκταση του φράχτη μετά το σουφλί, νοτιότερα του σουφλίου, σε μήκος 5 χιλιόμετρων εκεί όπου δεν είχαν γίνει οι εργασίες. Ήταν αυτό το διάστημα των 5 χιλιόμετρων λόγω κάποιων αμφισβητήσεων δεν είχαν προχωρήσει. Γίνονται αυτή τη στιγμή κανονικά οι εργασίες. Μάλιστα αύριο και στο σημείο να βρεθεί και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο οποίος επισκέφτεται την περιοχή. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Για παρουσία αρκούδας μεταξύ των νομών Εύρου και Ροδόπης κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο Κυνηγητικός Σύλλογος των Σαπών, εφιστώντας ταυτόχρονα την προσοχή των κυνηγών. Θα πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη αυτό οι κυνηγοί, ιδιαίτερα του αγριογούρνου που κινούνται σε εκείνη την περιοχή για κυνήγι, για να μην δημιουργηθούν κάποια προβλήματα αλλά και κάποιες εκπλήξεις. Μάλιστα, στη σχετική ανάρτηση, ο Κυνηγητικός Σύλλογος των Σαπών αναφέρει προσοχή στους κυνηγούς στις περιοχές Σύλλο και Σάπκα. Εν ώψη της έναρξης της κυνηγητικής περίοδου, απαιτείται αυξημένη προσοχή από όλους τους κυνηγούς λόγω επιβεβαιωμένης παρουσίας αρκούδας στην περιοχή. Κρατάτε τα σκυλιά κοντά σας και υπό άμεσο έλεγχο. Κάντε αισθητή την παρουσία σας, φωνές ομιλία, ειδικά σε σημείο με πυκνή βλάση, χαμηλή ορατότητα. Αποφύγετε τη μετακίνηση μόνη τις πρώτες πρωινές ώρες και τις βραδινές ώρες. Σε περίπτωση συνάντησης, μην τρέξετε και μη σηκώσετε όπλο. Διατηρήστε την ψυχραιμία σας και οπισθοχωρήστε αργά, δίνοντας το ζώο δίωδο διαφυγής. Καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Κυνηγητικός Σύλλογος των Σαπών. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν για τους κυνηγούς οι οποίοι κινούνται σε αυτήν την περιοχή, η οποία ξεκινάει από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα πάνω από το 1000 και καταλήγει μέχρι και την περιοχή της Εσίμης των Σαπών. Και για τους δύο τους ομούς θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί. Υπάρχει και φωτογραφικό υλικό από πατημασιές αρκούδας. Όπως μου λέγανε όταν αυτό το θέμα το συζήτησα με κάποιους κυνηγούς, μεγαλύτερους και παλιότερους, μου είπαν ότι οι εμφανίσεις αρκούδων ήταν πολύ πιο έντονες στη δεκαετία του 60, του 70 αλλά και του 80. Έκτοτε εξαφανίστηκαν, φταίει και η ανθρώπινη παρουσία και ο ανθρώπινος παράγων και ξαναεμφανίζονται τώρα σιγά σιγά εκεί που νομίζαμε ότι δεν υπήρχε. Πάντως πριν από 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, με είχαν ενημερώσει και γεωπόνοι αλλά και κτηνίατροι για την εμφάνιση σε εκείνη την περιοχή κάποιας αρκούδας, η οποία μάλιστα είχε δημιουργήσει προβλήματα και σε καλλιέργειες αλλά και σε ζώα.

0: Στον Εύρο πραγματοποιήθηκε το δεύτερο διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με επίκεντρο τις προκλήσεις που δημιουργούν η κλιματική αλλαγή, οι φυσικές καταστροφές και η ανάγκη για βιώσιμη ανασυγκρότηση των τοπικών κοινωνιών. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε κατόπιν της από 4 Μαΐου 2026 απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου και τέλεσε υπό την αιγίδα του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου. Κεντρικό θέμα του συνεδρίου ήταν η κλιματική ανθεκτικότητα, η τοπική ανάπτυξη, η εθνική βιωσιμότητα από τις φυσικές καταστροφές στην ανασυγκρότηση. Η θεματική συνέδεσε την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ολοκληρωμένες προσεγγίσεις απέναντι στις περιβαλλοντικές προκλήσεις και τις συνέπειες των φυσικών καταστροφών. Μέσα από τον διεπιστημονικό χαρακτήρα της διοργάνωσης, το συνέδριο επιδίωξε να αποτελέσει πεδίο διαλόγου γύρω από την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών, την προστασία του φυσικού πλούτου και τις προοπτικές ανασυγκρότησης. Φορέας διοργάνωσης ήταν η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας υπό την προεδρία του Σφασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος του κ. Σημεών. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία των Ιερών Μητροπόλεων Δημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου Αλεξανδροπόλεως Τραγιανοπόλεως και Σαμοδράκης, καθώς και των αντίστοιχων Δήμων και άλλων τοπικών φορέων. Η επιλογή του Εύρου ως τόπου διεξαγωγής έδωσε ιδιαίτερο συμβολισμό στη διοργάνωση, καθώς η περιοχή έχει βρεθεί αντιμέτωπη με σημαντικές περιβαλλοντικές προκλήσεις και φυσικές καταστροφές. Οι συνεδρίες της πρώτης ημέρας φιλοξενήθηκαν στην αίθουσα του Δημαρχείου Σουφλίου, ενώ χθες, δεύτερη μέρα του συνεδρίου, οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στο πνευματικό κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Να ακούσουμε το χαιρετισμό που απίθυνε, το καλωσόρισμα που απίθυνε ο Σεβασμιότος Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης, κύριος Άνθιμος.
1: Αρχίσουμε, μάλιστα, είμαστε περισσότεροι από χθες, αλλά είναι μεγαλύτερη αίθουσα. Λίγο και φαινόμαστε αραιά-αραιά. Το λέω για να μην απογοητευόμαστε. Χθες πήγε πάρα πολύ καλά, Σεβασμιότατε Πρόεδρε της Συνοδικής Επιτροπής, Σεβασμιότατε Άγιε Κοζάνης, κύριε βουλευτά μας, στρατηγέ μας της 12ης Μεραρχίας, κυρία Εισαγγελέα, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Ταξίαρχε της Πυροσβεστικής, εδέσιμε της Ευαγγελικής Εκκλησίας, αγαπητοί πατέρες, σύνεδροι, κυρίες και κύριοι, πήγε πολύ καλά χθες η πρώτη μέρα, που ήταν και η μέρα και γνωριμίας και πώς το λένε, η πρώτη επικοινωνία που είχαμε στο όμορφο περιβάλλον του μοναστηριού της Δαδιάς. Σήμερα είμαστε εδώ και νομίζω ότι μετά την επιστημονική κατάρτιση και την κατανόηση των προβλημάτων και τις ιδέες που μας έδωσαν οι επιστήμονες τι μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να προβλεφθούν ή και να θεραπευτούν με τον καλύτερο επιστημονικό τρόπο τα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας, σήμερα νομίζω θα είμαστε πιο συγκεκριμένοι, να μας αξιώσει ο Θεός να πάει καλά όλη η ημέρα η σημερινή και να γίνουμε, να μεταφέρουμε όλοι στις Μητροπόλεις μας ό,τι αποκομίζουμε από εδώ, από αυτό το συνέδριο, γιατί δυστυχώς δεν είναι μόνο το κακό σε έναν τόπο που έγινε. Γίνεται διαρκώς, κάθε μέρα, παντού και έχουμε ένα λόγο για να προστατεύσουμε ως Μητροπόλεις, να προστατεύσουμε και να διδάξουμε τι πρέπει να συμβεί, πώς πρέπει να προλαμβαίνουμε και να διορθώνουμε τέτοια περιστατικά. Χαίρομαι λοιπόν με την παρουσία σας, σας καλωσορίζω και πάλι όλους όσοι είμαστε σύνεδροι, βλέπω και πολλούς από τους δικούς μας, τους Αλεξανδρουπολίτες, με ενδιαφέροντα που είναι εδώ μαζί μας. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, να παρακαλέσω τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Σεβασμιότατο Φθιώτιδος, να βάλει πάλι την πορεία της σημερινής ημέρας πάνω στην τροχιά του συνεδρίου μας.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως ο κύριος Άνθιμος και εν συνεχεία πήρε το λόγο ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας ο κύριος Σημεών, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Κύριε βουλευτά, αρχηγέ, δοξότατη στρατηγή, αξιωματική των όπλων δυνάμεων του Σωμάτων Ασφαλείας, ερήτημη κυρία Σεγγελεύ, αξιότιμη κύριε πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, άγιε αδελφέ, δέσιμε και αγαπητοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί. Ανέτειλε με αισιοδοξία η δεύτερη μέρα του δεύτερου διεπιστημονικού περιβαλλοντικού συνεδρίου της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και έχουμε τη χαρά σήμερα να βρισκόμαστε στη ζωντανή πρωτεύουσα του Εύρου, η παρέμορφη Αλεξανδρούπολη, φιλοξενούμενοι του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αλεξανδροπόλεως, Τραϊνοπόλεως και Σαμοθράκης κυρίου Ανθίμου, ο οποίος μάλιστα αύριο άγει τα 7 του ονομαστήρια και είναι ευκαιρία να προπανηγυρίσουμε σήμερα, να έχει έναν εόρτιο χαρακτήρα η συνεδρίασή μας, τη γιορτή σας, και θα παραμείνουμε όσοι μπορούμε και στον Εσπερινό και στη Θεαλειτουργία να χαρούμε αυτή τη μεγάλη χαρά της γιορτής σας, γιατί η γιορτή σας είναι χαρά για όλη την Εκκλησία, αλλά είναι και χαρά και για το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, γιατί εμείς οι αρχιερείς συνήθως έχουμε σπάνια ονόματα και έτσι δίνεται η ευκαιρία να τιμώνται και κάποιοι Άγιοι για τους οποίους δεν υπάρχουν ναοί πολλοί ή μονές πολλές, ούτε πολλά πρόσωπα να φέρουν τα ονόματα. Χαιρετίζοντας τις εργασίες της σημερινής ημέρας, θα μου επιτρέψει ο Δεσπότης μας ο καλός να αφιερώσω την προσδαλιά αυτή στους νέους της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδροπόλεως, με αφορμή την αφίσα και τα έντυπα του συνεδρίου. Καθώς η κεντρική γραφιστική απεικόνηση της ταυτότητας του συνεδρίου μας δημιουργήθηκε από νέους της Αλεξανδρούπολης. Ένα γραφικό που δεν σχεδιάστηκε απλώς για να πληροφορήσει. Το έχετε όλοι και στο φάκελο του συνεδρίου και στην πρόσκληση. Αλλά για να μας μιλήσει με λίγα απλά σύμβολα και να μας πει αυτό που ίσως εμείς οι μεγαλύτεροι χρειαζόμαστε πολλές σελίδες ή πολλά συνέδρια για να περιγράψουμε. Ένα δέντρο, ένα πουλί, η θάλασσα, ένας ναός και ένας φάρος. 5 εικόνες, 5 μηνύματα. Το δέντρο είναι η ζωή που ριζώνει. Είναι η γη που μας φιλοξενεί, αλλά και η ευθύνη μας απέναντι στις επόμενες γενιές. Το δέντρο δεν ζει μόνο για τον εαυτό του. Ριζώνει βαθιά και απλώνει τα κλαδιά του προς το μέλλον. Το πουλί είναι η ελευθερία, η κίνηση, η δημιουργία. Είναι όμως και η υπενθύμηση ότι η φύση δεν είναι ένα μονοδιάστατο σκηνικό της ανθρώπινης ζωής. Είναι ένας ζωντανός κόσμος με τον οποίο συνυπάρχουμε όχι ανταγωνιστικά ή συγκρουσιακά, αλλά αγαπητικά. Η θάλασσα, ο ποταμός και γενικότερο ο υδροφόρος ορίζοντας, ιδιαίτερα εδώ στην Αλεξανδρούπολη και στον Εύρο, είναι κάτι περισσότερο από ένα φυσικό στοιχείο. Στα διέ μου, δεν είναι μόνο όριο, είναι και ορίζοντας. Είναι επικοινωνία, είναι οικονομία. Είναι πολιτισμός, είναι ιστορία. Είναι ταυτόχρονα πλούτος και ευθύνη και μας θυμίζει πως ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας δεν μένει πάντοτε στον τόπο μας. Όλα συνδέονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους όσο κι αν είμαστε φοβικοί στο άνοιγμα στον άλλον. Ο ναός μας μεταφέρει σε μια βαθύτερη διάσταση. Μας θυμίζει ότι η σχέση του ανθρώπου με τη δημιουργία δεν είναι απλώς οικονομική ή τεχνική. Είναι σχέση σεβασμού, ευθύνης, ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας. Η Ορθόδοξη Παράδοση δεν αντιμετωπίζει τη φύση ως αντικείμενο προς κατανάλωση, αλλά ως δώρο και ως κλίση του ανθρώπου να γίνει διαχειριστής και ιερουργός της, διάκονός της, όχι κατακτητής και εκμεταλλευτής. Και τέλος, ο φάρος. Ίσως το πιο χαρακτηριστικό σύμβολο για ένα συνέδριο, που μιλά για ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα. Ο φάρος στέκεται απέναντι στη θάλασσα και δεν σταματά ούτε την καταιγίδα ούτε το τσουνάμι. Δεν μπορεί να αλλάξει τον άνεμο, δεν μπορεί να ηρεμήσει τα κύματα, μπορεί όμως να δείξει τον δρόμο μέσα στην κακοκαιρία. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε σήμερα απέναντι στην κλιματική κρίση. Όχι μόνο διαπιστώσεις, αλλά προσανατολισμό. Όχι μόνο ανησυχία, αλλά σχέδιο. Όχι μόνο λόγια, αλλά συνεργασία και πράξη. Οι νέοι της τοπικής εκκλησίας της Αλεξανδρούπολης δεν ζωγράφησαν έναν κόσμο φοβισμένο. Ζωγράφησαν έναν κόσμο που έχει ακόμη ρίζες, ζωή, ορίζοντα, πίστη και φως. Η κλιματική ανθεκτικότητα, η τοπική ανάπτυξη και η εθνική βιωσιμότητα είναι πρώτη στα ζήτημα παιδείας, πολιτισμού, πνευματικότητας και ευθύνης, αλλά άρα είναι πρώτη στα ζήτημα των νέων και δι της Αλεξανδρούπολης. Ας κρατήσουμε αυτό το φάρο του συνεδρίου μας ως κοινό μας σύμβολο, να φωτίζει τον δρόμο μας και να μας θυμίζει ότι η ανθεκτικότητα δεν σημαίνει απλώς να αντέχουμε τις θύελλες, αλλά να ξέρουμε προς τα πού θέλουμε να πλέψουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και επειδή δεν ξέρω αν θα δοθεί η ευκαιρία για τη διάρκεια της ημέρας, θα μου επιτρέψετε να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες που απέστειλαν εκπροσώπους από τις Ιερές Μητροπόλεις και που το τολμήσατε, πατέρες, να ταξιδέψετε μακριά. Εκκλησία σημαίνει έξοδος από τον εαυτό μας. Άρα έξοδος από τα όρια του νομού μας, της περιφέρειάς μας, και γι' αυτό να μάθουμε να κινούμαστε και να κάνουμε όλη την Ελλάδα σπίτι μας και η οικογένειά μας, γιατί αυτό είμαστε και όχι μόνο η Ελλάδα. Να είστε καλά.
0: Παραμένουμε στο συνέδριο το οποίο διοργάνωσε η Εκκλησία της Ελλάδος σε Δαδιά, Σουφλή και Αλεξανδρούπολη, και να πάμε στον επόμενο ομιλητή που ήταν ο θεολόγος καθηγητής του Πανεπιστημίου του ΕΚΠΑ, ο κύριος Σταύρος Γκαγκάζογλου, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα για τον κλιματικό νόμο, για τις προκλήσεις στη θεσμική θωράκιση και την εφαρμογή κανονιστικών διατάξεων. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε ο κύριος Γκαγκάζογλου από το ΕΚΠΑ.
3: Σεβασμιότατε Ποιμενάρχα, Άγιε Αλεξανδροπόλεως, σεβασμιότατε Πρόεδρε της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας, σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, κυρίες και κύριοι, όταν αναλάβαμε μέλη αυτής της Επιτροπής, ήμασταν στην περίοδο του κορονοϊού και θυμούμε όταν μας δέχτηκε ο Μακαριότατος, το περιβάλλον ήταν δυστοπικό. Και μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, υπό την εμπνευσμένη προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Θεότιδος, το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν να σκεφτούμε την εξωστρέφεια αυτής της Επιτροπής και ξεκινήσαμε με το περσινό συνέδριο στην Καρδίτσα, εκεί όπου τα νερά πλημμύρισαν και προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές, και όπως θα ακούσατε και χθες, το ενδιαφέρον το δικό σας ήταν αυτό που προκάλεσε αυτό το δεύτερο περιβαλλοντικό διεπιστημονικό συνέδριο, και βρισκόμαστε λοιπόν δεύτερη μέρα του συνεδρίου εδώ στην όμορφη πρωτεύουσα του Εύρου, στην Αλεξανδρούπολη, σε ένα τόπο πλούσιο σε ιστορία, σε παραδόσεις, αλλά και στο περιβάλλον, στο φυσικό περιβάλλον. Είναι η ακρόρια, αλλά και συνάμα ο ορίζοντας και η ανάσα της όμορφης χώρας μας, η οποία, όπως και πολλές άλλες χώρες, υπόκειται και αυτή στις μεγάλες αυτές κλιματικές κρίσεις και αλλαγές, και πρέπει, εκτός από τους τρόπους τους τεχνικούς, να περάσουμε αυτή την άλλη αντίληψη για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από τους δρόμους της παιδείας, του πολιτισμού και της συνειδητοποίησης. Και πράγματι η Εκκλησία και η θεολογία της είναι πρωτοπόρος, όσο και αν αυτό πολλοίς κόσμος δεν το έχει αντιληφθεί. Πολύ πιο νωρίς από την οικολογική κρίση ήδη είχε αρθρώσει υπεύθυνα λόγο, και το κάνει αυτό και με την πράξη της, τη λειτουργική, την ποιμαντική, αλλά και με τη θεολογία της. Και δεν είναι λοιπόν εκτός σημασίας να πούμε ότι η Ορθοδοξία άνοιξε το δρόμο ακόμα και σε άλλες μεγάλες χριστιανικές παραδόσεις στον κόσμο ολόκληρο, και καθοδηγήσαμε κατά κάποιο τρόπο και άλλους στο να εγκύψουν και να δουν με τη σοβαρότητα που πρέπει αυτό το μεγάλο πρόβλημα που κρίνει την παρουσία του ανθρώπου σε αυτόν τον όμορφο και πράσινο πλανήτη της Γης. Στην πρώτη συνεδρία λοιπόν της δεύτερης ημέρας, η οποία έχει ως άξονες το τρίπτυχο πρόληψη, διαχείριση και ανασυγκρότηση.
0: Επόμενος ομιλητής ήταν ο κύριος Δημήτρης Δημητρίου, καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Κοινωνικο-οικονομική ανθεκτικότητα, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις από τις καταστροφές στο περιβάλλον». Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε ο κύριος Δημητρίου.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, αγαπητές σεβασμοί πατέρες, κυρίες και κύριοι. Πριν από μένα ήταν δύο μιλητές, ο κύριος Μπετενιώτης, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, διακεκριμένος νομικός, γνωστός για την προσπάθεια την οποία κάνει μέσω του ΟΗΕ να αναδείξει το θέμα της κλιματικής αλλαγής και του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν μπόρεσε να τα σήμερα μαζί μας. Δυστυχώς, κάτι έκτακτο του έτυχε. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσουμε. Μου είχε στείλει ένα σημείωμα το οποίο θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά. Αντίστοιχα και ο κύριος Γιάννης Μαρονίτης, πρόεδρος διακεκριμένος και αυτός του εξωτερικού, πρόεδρος της Ένωσης των Association Clubs, όπως λέμε, των ενώσεων της UNESCO στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Και αυτός, η UNESCO, έχει ένα πολύ διακριτικό ρόλο, πολύ σημαντικό ρόλο. Δυστυχώς είναι στο Άμστερνταμ, είναι στην Ολλανδία, νομίζω στο Άμστερνταμ, σε κάποια πόλη της Ολλανδίας. Δεν μπορεί να παρέμβει ούτε διαδικτυακά σήμερα, δεν μπορεί να βρίσκεται μαζί μας και αυτός έστειλε ένα σημείωμα το οποίο θα το συμπεριλάβουμε στα πρακτικά. Πάντως είναι σημαντικό ότι αυτοί οι δύο προσωπικότητες ενισχύουν πάρα πολύ τις ενέργειες του συνέδριου μας και προβάλλουν το συνέδριο στα διεθνή φόρα. Έτσι λοιπόν, σεβασμιότατοι, τα συμπεράσματα αυτού του συνεδρίου αλλά και οι παρουσιάσεις και οι σκέψεις μας διαχέονται πέρα από την Ελλάδα και έξω από τα σύνορα. Κοινωνικο-οικονομική λοιπόν ανθεκτικότητα. Θα μπορούσα μόνο για αυτό το θέμα να μιλάω δύο μέρες. Θα μπορούσα επίσης να σας κάνω μια στήρα λογιστική τύπου απεικόνηση, αποτύπωση και να σας δώσω αποτελέσματα για πόσο τελικά είναι το κόστος μιας εθνικής καταστροφής με βάση τους δημοσιονομικούς κανόνες και τα δημόσια λογιστικά. Όμως δεν είναι εκεί το θέμα. Εδώ μπαίνει το θέμα, όπως βλέπετε, της πρόληψης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι σε επίπεδο παγκόσμιο, σε επίπεδο ΟΗΕ, εκτιμάται ότι σε πολλά τρισεκατομμύρια θα είναι το πρόσθετο κόστος που θέλουν μόνο η τρωτότητα των υποδομών λόγω των φυσικών καταστροφών. Και φυσικά η πρόληψη είναι πολύ σημαντική, γιατί δεν ξέρουμε το πότε. Δεν ξέρουμε το πότε θα γίνει μια καταστροφή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι και η προετοιμασία είναι σαν τη γυμναστική. Κάνεις γυμναστική, γιατί κάποια στιγμή θα χρειαστεί να τρέξεις κάποιον αγώνα, λέω στη λογική του πρωταθλητισμού, αλλά ποτέ δεν ξέρεις το αποτέλεσμα αυτού του αγώνα, γιατί υπάρχουν και τα έκτακτα θέματα. Έτσι λοιπόν το δεύτερο πυλώνα σημαντικό στον οποίο καλούμαστε να υπολογίσουμε μιλώντας για κοινωνικο-οικονομική ανθεκτικότητα, είναι η διαχείριση. Η διαχείριση στην πηγή, εκεί που γίνεται ο γεγονός. Και εδώ είναι ένα θέμα. Πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Μέσα, τρόπος που οργανώνουμε την κοινωνία μας, εθελοντισμός, άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται στη θέση τους την κατάλληλη στιγμή και φυσικά δυτικά μέσα.
0: Ένα ακόμη θέμα το οποίο παρουσίασε ενδιαφέρον από την ανάπτυξή του ήταν η εκπαίδευση των γιατρών και το επίπεδο ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Εισηγητής ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Βαδικόλιας, καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Να περάσουμε να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε ο κύριος Βαδικόλιας στην εισήγησή του.
5: Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, καταρχήν την ευλογία σας. Και επίσης επιτρέψτε μου, κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, στρατηγέ, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, κύριε Πρόεδρε, από το ΕΚΠΑ, το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας κεντρικά, κυρίες και κύριοι καθηγήτριες, καθηγητές, πρόεδροι τμημάτων, κυρίες και κύριοι παριστάμενοι εδώ σε αυτό το διήμερο. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά για την εξαιρετικά τη μεγάλη τιμή να συμμετέχω σε αυτή τη συνεδρίαση, σε αυτή την επιστημονική συνάντηση, την διεπιστημονική, όπως αναφέρθηκε και πρωτύτερα, και ταυτόχρονα να συγχαρώ τους οργανωτές για την ιδέα, την πρωτοβουλία, πραγματικά που δείχνει ότι αυτοί που θέλουν και μπορούν να βρίσκονται μπροστά από τις εξελίξεις όταν χρειάζεται, γιατί θα δούμε και κάποιους ίσως όρους στην σύντομη παρουσίαση που θα προσπαθήσω από τη δικιά μου πλευρά, από την πλευρά της ιατρικής, να κάνω σε σχέση με το θέμα το οποίο διαπραγματεύεται αυτή η επιστημονική συνάντηση το διήμερο αυτό. Δεν θα σας απασχολήσω πάρα πολύ, κοντά στα 12 λεπτά. Και η δομή της παρουσίασης θα είναι γενικά να αναφερθούμε στο τι μαθαίνουν οι γιατροί μας σήμερα κατά θέμα των φυσικών καταστροφών, ουσιαστικά. Κάποια στοιχεία, τι βλέπουμε στα προγράμματα σπουδών που λέμε εμείς στα πανεπιστήμια μας σχετικά σήμερα.

ουσιαστικά δεν υπήρχε, αλλά δεν υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό να αναφερθεί. Με όλη την άδεια όσων κάνουν κάποιες προσπάθειες. Πραγματικά, κοιτώντας από το 2000 και μετά, είναι πάρα πολύ λίγα τα δεδομένα. Άρα, ουσιαστικά, δεν έχουμε εκπαίδευση των γιατρών σε συνθήκες φυσικών καταστροφών. Έχουμε στοιχεία σε κάποια επιμέρους μαθήματα. Μπορούμε να δούμε κάποια μαθήματα επίγουσας ιατρικής και εκεί να αναφέρει κάποιος κάτι. Μπορεί ο καθένας στην ειδικότητά του από όλους εμάς, ξέρετε, είμαστε και πολλές ειδικότητες. Ο καθένας λέει τα δικά του από τη δικιά του σκοπιά. Θα αναφέρουν κάτι μεμονωμένο, μπορεί να σχετίζεται με κάποιο θέμα από όλα αυτά. Γίνονται όμως σιγά σιγά κάποιες ειδικές επιστημονικές εκδηλώσεις. Αρχίζουν να μπαίνουν κάποιες εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις, θα τα δούμε. Κύρια βλέπουμε σε κάποια προγράμματα στρατιωτικών ιατρικών σχολών σχετικά μαθήματα. Και ίσως το πιο οργανωμένο από πλευράς Ελλάδος στο θέμα είναι, στρατηγεύτε μου, η στρατιωτική σχολή ειδικών όπλων ενόπλων δυνάμεων. Ως πρώην στρατιωτικός είχα την τύχη να την έχω παρακολουθήσει, να έχω αποφοιτήσει από τη σχολή αυτή, αλλά εάν δούμε τα θέματα, το curriculum, τα μαθήματα που περιλαμβάνονται και δεν έχουν αλλάξει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, προφανώς έχουν αλλάξει όσον αφορά τις ουσίες, τα χημικά, τις μεθόδους, είναι περισσότερο προσανατολισμένη η ύλη προς το ρόβιχή πόλεμο. Ουσίες χημικές και ουσίες που έχουν σχέση με πολέμους παρά τις φυσικές καταστροφές. Οπότε εδώ μια πολύ καλή πρώτη ιδέα για κάποιες τροποποιήσεις, καθώς είναι ο μόνος επίσημος φορέας που δίνει ένα επίσημο πτυχίο για θέματα αντίστοιχα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται στον κόσμο για το θέμα. Πάντα συμβαίνουν κάποια γεγονότα, τα οποία γεγονότα θα έρθουν να αποτελέσουν τους καταλύτες μιας αλλαγής. Αυτό λοιπόν συνέβη και στο συγκεκριμένο πεδίο όταν γίναν πολύ σημαντικές καταστροφές. Σχεδόν όλοι μας, νομίζω, έχουμε κρατήσει στο μυαλό μας κάποιες λέξεις. Τυφώνας Κατρίνα, ένας πολύ μεγάλος σεισμός που έγινε στη Κιβή το 10, το πυρηνικό δυστύχημα στη Φουκοσίμα. Αυτά λοιπόν φάνηκε να αποτελούν καταλύτες για να μπει πρώτη φορά ο όρος Disaster Medicine σε επίσημα προγράμματα εκπαίδευση σε ιατρικές σχολές. Και βλέπουμε να προηγούνται οι Σουηδοί, η ΗΠΑ, η Γερμανία, η Ιταλία, η Σαουδική Αραβία. Και γίνεται λοιπόν μια διάσκεψη παγκόσμια του ΟΗΕ για τη μείωση κινδύνου καταστροφών στο Σεντάι στην Ιαπωνία, που τι μέσα σε άλλα συμπεράσματα επισημαίνει. Επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης και ετοιμότητας των συστημάτων υγείας για την αντιμετώπιση των καταστροφών, ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων στον τομέα της ιατρικής των καταστροφών ως μία από τις βασικές προτεραιότητες των στρατηγικών μείωσης του κινδύνου καταστροφών. Και αυτό που βλέπετε είναι μία δημοσίευση η οποία προέρχεται κύρια από το πολύ γνωστό King College of London, στο οποίο ουσιαστικά είναι ένα review, όπως λέμε εμείς διαβάζοντας τα διάφορα άρθρα, είναι ένα επισκοπικό άρθρο, δηλαδή μαζεύει το τι έχει δημοσιευτεί στον τομέα και αφορά ουσιαστικά περισσότερα από 20 χρόνια μέχρι το 2021, δεν κάνω λάθος, το τι υπάρχει στις ιατρικές σε σχέση με την εκπαίδευση, δηλαδή των φοιτητών της ιατρικής. Όλα και όλα βρίσκει τα άρθρα τα οποία βλέπουμε, 60 κάτι άρθρα, και βλέπουμε τα 24 προέρχονται και συγκεκριμένα από συγκεκριμένα δεδομένα συγκεκριμένων σχολών. Πάντως, απέχει πάρα πολύ από το να πούμε ότι υπάρχει εκπαίδευση σε αυτό το μάθημα και γενικά στις φυσικές καταστροφές, ιδιαίτερα και στις χώρες στις οποίες θα χρειαζόταν. Βλέπουμε και κάποια πολύ ενδιαφέροντα άρθρα για τα οποία έχουν προτάσεις εκτός από αποτύπωση πραγματικότητας. Και βλέπουμε προτάσεις από την Αμερική, βλέπουμε προτάσεις από τη Γερμανία, για να πάω στο αγαπημένο μέρος του κυρίου Δημητρίου, στον Καναδά, όπου εδώ βλέπουμε ίσως, το πέρασα ίσως εδώ, όχι συγγνώμη δεν το πέρασα, εδώ είναι, λοιπόν, όπου εδώ βλέπουμε ίσως από όσα έχω διαβάσει την πιο οργανωμένη πρόταση, γιατί φτιάχνω ένα μάθημα ή φτιάχνω την εκπαίδευση ένα θέμα, δεν θα πει ότι ξέρω πώς το φτιάχνω, ποια θέματα θα βάλω. Πώς θα τα πραγματευτώ, καλύπτω πλήρως όλο το εύρος. Δεν είναι απλό να πούμε, ζητάω σε μια...

Μια διοικητική σχολή, όπως κάνουμε τώρα, κύριε Πρόεδρε, γνωρίζει και ο καθηγητής από την Αθήνα, συνήθως έχουμε μια αίτηση να κάνουμε ένα επιλεγόμενο μάθημα, να κάνουμε ένα άλλο μάθημα. Το θέμα δεν είναι να κάνουμε ένα μάθημα. Το θέμα είναι τι περιλαμβάνει το μάθημα αυτό. Η Εύρος έχει, πώς σχεδιάστηκε και ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους στοχεύει. Και προσέξτε εδώ, Καναδάς και πάλι, και για τον κύριο Δημητρίου αναφορά ιδιαίτερη. Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το άρθρο που προτείνεται ένα σχέδιο για τις ιατρικές για ένα σχετικό μάθημα, λέει ότι τα πέντε κύρια θέματα που πρέπει να είναι μέσα είναι εκπαίδευση στο να μπορούν να φτιάξουν οι γιατροί ένα σχέδιο που να ανταποκρίνεται σε όλο το εύρος των ασθενών που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε περίπτωση φυσικής καταστροφής. Να είναι εκπαιδευμένη στη διαχείριση της καταστροφής αυτής καθ' αυτής, να αφορά την εκπαίδευσή τους προνοσοκομιακά, δηλαδή πώς θα έρθουν όλα τα emergency systems στο νοσοκομείο εν ώρα φυσικής καταστροφής, αλλά και τη διαχείριση σε αυτή την οξία φάση. Προσέξτε, το άρθρο είναι του 2009, η πανδημία έγινε το 2019. Και τι γράφει? Πανδημία. Μία από τις πέντε θεματικές, οι οποίες προτείνεται στο curriculum στον Καναδά. Και τέλος, φυσικές καταστροφές χωριστή ενότητα. Και βέβαια, κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία όταν θέλουμε να σχεδιάσουμε καινούργια μαθήματα, όχι βάλαμε ένα επιλεγόμενο σε μια σχολή, αλλά το πώς θα διασυνδέσεις αυτό επί μήκος στην εκπαίδευση. Πώς θα το διασυνδέσεις με τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Πώς θα το συνδέσεις με τα επόμενα επίπεδα τα οποία υπάρχουν όταν θέλεις να εκπαιδεύσεις ιδιαίτερα φοιτητές.

Σημαντικές επισκέψεις και σήμερα στην περιοχή μας. Δύο υπουργοί θα βρεθούν στον Εύρο. Ο κύριος Παπασταύρου από τις 8 η ώρα το πρωί ξεκινάει το πρόγραμμά του με συνάντηση στο Νομαρχείο. Μετά θα έχει επίσκεψη στο λιμάνι, μετά στην περιοχή του Άβαντα για το πρόγραμμα Αντινέρο και θα μεταβεί και συνταδιά στο περίπτερο για να δει από κοντά όλα αυτά τα προγράμματα στην αρμοδιότητα τα οποία υπάγονται, το πώς ακριβώς διαμορφώνονται. Από την άλλη, από το πρωί θα βρίσκεται στον Εύρο, θα έρθει στον Εύρο και ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος θα μεταβεί με ελικόπτερο στο Διδημότυχο, θα επισκεφθεί τα ΣΟΑ του Διδημοτύχου όπου γίνονται οι εργασίες. Η συνεχεία θα κατεβεί στην Αλεξανδρούπολη να πει ευχές στον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη της Αλεξανδρούπολης που γιορτάζει σήμερα. Θα μεταβεί στη συνέχεια στην Ξάνθη, στου τοξότε τη Ξάνθη, όπου και εκεί θα έχει συναντήσει και επαφέ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, σαν Υπουργό Εθνική Άμυνα. Σήμερα όμω επίσκεψη στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη θα πραγματοποιήσει και ο επικεφαλή τη Γενική Διεύθυνση Απασχόληση Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Μάριο Νάβα. Στο επίκεντρο της επίσκεψης θα βρεθεί η πορεία υλοποίησης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Βασικού Χρηματοδοτικού Μέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, την ενίσχυση της απασχόλησης, την κοινωνική ένταξη και την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Ο Μάριο Νάβα θα βρίσκεται σήμερα, όπως είπαμε, σε Αλεξανδρούπολη και Καβάλα, που θα πραγματοποιήσει συναντήσεις εργασίας με εκπροσώπους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και φορείς που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενες δράσεις και προγράμματα με ευρωπαϊκή υποστήριξη. Στις 9 και 4 το πρωί, σε λίγη ώρα δηλαδή, στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Δοψίδης, θα υποδεχθεί τον κύριο Νάβα, όπου και θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την πορεία υλοποίησης των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην περιφέρεια. Ο κύριος Νάβα θα μεταβεί στην Καβάλα το μεσημέρι, στην αίθουσα Νικόλαος Μάρτης, στο διοικητήριο της Καβάλας, όπου θα πραγματοποιήσει εκεί συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους περιφέρειας και των φορέων που υλοποιούν επίσης δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η επίσκεψη του επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάσσεται στο πλαίσιο της στενότερης συνεργασίας και του διαλόγου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές για ζητήματα απασχόλησης, κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικής ένταξης και στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Παράλληλα, αποτελεί ευκαιρία για την ανάδειξη του ρόλου της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών, καθώς και για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ανάγκες, τις προκλήσεις και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιφέρειας. Με αυτό το θέμα, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου του 2026, ήσταν συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Ακούσατε την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ στην τεχνική υποστήριξη η Δώρα Δασκάλου. Καλή σας μέρα.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στην συντριπτική του πλειοψηφία, ωστόσο μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, μισθωτοί βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ατζέντας. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κινήματος αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συγκέντρωση για την επέτειο της 3ης Σεπτεμβρίου, καθώς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Το σχέδιό του για τη διακυβέρνηση της χώρας ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη Θεσσαλονίκη. Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Το δίλημα της κάλπης, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς. Εξήγηλε μια σειρά μέτρων όπως πατριωτική εισφορά 1%, μείωση ΦΠΑ, κατάργηση πανελλαδικών, 500 ευρώ σε φοιτητές επαρχίας και 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό. Η κυβέρνηση απέρριψε τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τις ως μη κοστολογημένες υποσχέσεις. Σε ανακοίνωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρόσθεσε στο λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια ευρώ, τεινάζοντας την πάνκα στον αέρα. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίφθινε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση αν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φόρων σε συνεδρίαση στις Βρυξέλλες στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτάπητος θα τεθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Στον Ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψυκτή. Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μάχη με τις φλόγες σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112. Άνδρας παρασύρθηκε από σειρμό του προαστιακού στην αρχαία Κόρινθο στη διαδρομή προς Ζευγολατιό. Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Επιχείρηση διάσωσης 75 μεταναστών νότια της Γάβδου, οι οποίοι επέβαιναν σε δύο διαφορετικές λέμβους. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σύμφωνα με το Reuters. Απείλησε με σφοδρά πλήγματα ανά πάσα στιγμή και κατηγόρησε την Τεχεράνη ότι προσπάθησε να κατασκευάσει πύραυλο που ρίχνει νάρκες, διαβεβαιώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τον κατέστρεψαν. Παράλληλα, πρότεινε να μετονομαστούν τα στενά του Ορμούς σε στενά Τραμπ. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του Ορμούς, οδηγώντας το Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική αεροπορική επίθεση σε πολυόροφο κτίριο κατοικιών στην Οδυσσό. Εκρήξεις και στο Κίεβο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο ertdeco.gr και το ERTECO App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
3: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο,
5: ειδήσεις με ρυθμό
4: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
4: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Άλλος καιρός σήμερα, συννεφιασμένος, μουντός όπως λένε κάποιοι, και πιο δροσερός σε σχέση με άλλες ημέρες. Είναι διαφορετικός, ίσως και να το χρειαζόμαστε αυτό το, έτσι, αυτή τη συννεφιά λίγο, να ξεφύγουμε από όλο αυτό το λιοπύρι και την, πώς το λένε, την παρουσία του ήλιου καυτή-καυτή πρωί-πρωί. Νομίζω πως αργότερα τα πράγματα θα αλλάξουν και θα γίνουν πιο έτσι λαμπερά και πιο ζεστά. Τουλάχιστον αυτό προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Είναι πρωί ακόμα. Είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Ορεστιάδας. Καλημέρα, καλό βρενό σε όλους. Εύχομαι και σήμερα να σας βρίσκω καλά. Ας κάνουμε μια βόλτα ακόμα ραδιοφωνική, με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Μαζί μου η Δωροθέα Δασκάλου στον ήχο και τα μοντάζ. Στα μουσικά περάσματα ο Γιάννης Κερλίδης, στο μικρόφωνο η Μαρία Μανάκα. Είναι Πέμπτη σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου Εσίως. Ανθίμου Ιερομάρτυρος Θεοκτίστου Οσίου Χαρίτονος Μάρτυρος, λέει το εορτολόγιο. Στο ημερολόγιο δεν αναφέρεται κάποια παγκόσμια ημέρα, εμείς όμως πρέπει να στείλουμε τις θερμές μας ευχές για υγεία και μακροημέρευση στον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, Τραγιανουπόλεως, Σαμοθράκης, Άνθιμο, που σήμερα άγει τα ονομαστήριά του, και είμαι σίγουρη πως και φέτος πάρα πολλοί κόσμος θα περάσει από το Επισκοπείο να του ευχηθεί. Καλημέρα και στους ακροατές της ΕΡΤ Κομωτινής. Είμαστε συνδεδεμένοι με τους ακροατές από την Ξάνθη και την Ροδόπη που μας ακούν. Έλεγα για τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου. Πολύς ο κόσμος που θα περάσει από το Επισκοπείο. Ένας από αυτούς σε λίγη ώρα, σε μία ώρα ίσως από τώρα, θα είναι και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Οδένδιας, ο οποίος από το πρωί βρίσκεται στον Εύρο. Αυτήν την ώρα οδεύει, όχι ο δικός, πετάει με το ελικόπτερο για το Διδημότυχο, όπου εκεί θα παραβρεθεί, έτσι, θα ενημερωθεί, θα περιηγηθεί στα ΣΟΑ του Δημοτήχου, τα καινούργια τα οποία κατασκευάζονται σε ένα χώρο κοντά στην 16η Μοναρχία Πεζικού. Αμέσως μετά, αφού ξεκίνησε με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, αμέσως μετά θα μεταβεί στην Αλεξανδρούπολη, στο Επισκοπείο εκεί της Μητρόπολης, για να δώσει και ο ίδιος τις ευχές του στο Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμο, και αμέσως μετά θα μεταβεί σε στρατόπεδο της Ξάνθης, όπου και εκεί θα κάνει την απαραίτητη, έτσι, θα του γίνει μάλλον ενημέρωση, επιθεώρηση, θα ξεναγηθεί στο χώρο και θα κάνει και τις απαραίτητες δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Όταν πετάς με ελικόπτερο και πας από το ένα μέρος στο άλλο, πώς μπορεί ένας δημοσιογράφος, ένα συνεργείο τηλεοπτικό να προλάβει τους επόμενους σταθμούς? Είναι φύση αδύνατον, εκτός και αν πετάς μαζί με τον Υπουργό ή πετάς σε ένα δεύτερο ελικόπτερο, λέω τώρα εγώ. Πάντως εμείς έχουμε κανονίσει ως ΕΡΤ και θα είμαστε κοντά στον Υπουργό Αθηνικής Άμυνας Νίκο Δένδια. Ένας άλλος υπουργός επίσης βρίσκεται στον Εύρο από το πρωί σήμερα, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Σταύρος ο Παπασταύρου, ο οποίος από το πρωί συμμετέχει σε μία σύσκεψη, συναντάται με εκπροσώπους του νομού, βουλευτές, δημάρχους, εκπροσώπους του ΟΦΗΠΕΚΑ, εκπροσώπους του δασαρχείου, των δασαρχείων. Θα έχει έτσι συζήτηση μαζί τους. Παρουσία και ο Περιφερειάρχης εννοείται σε αυτή την σύσκεψη στο Νομαρχείο Εύρου, η οποία μπορεί και να έχει ολοκληρωθεί, γιατί έπεται η επίσκεψή του εκεί στις αποθήκες του LNG στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπου θα προβεί σε δηλώσεις. Αμέσως μετά ο κύριος Παπασταύρου θα περιηγηθεί στις περιοχές έργων αντινέρος, τον Άβαντα και την Δαδιά, και στο παρατηρητήριο αρπακτικών πουλιών. Αυτά όσον αφορά τις δύο επισκέψεις που έχουμε σήμερα
στον ομό μας. Για να δούμε τον καιρό. Ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος σήμερα, αλλού αραιή συννεφιά, αλλού πιο πυκνή. Θα έχει διαστήματα με ηλιοφάνεια σήμερα. Οι θερμοκρασίες βέβαια το μεσημέρι θα είναι καλές. 34 στην Αλεξανδρούπολη, μια χαρά. 33 στην Ορεστιάδα, το Δημότυχο και το Σουφλί. Και 32 στην Σαμοθράκη. Για το μεσημέρι μιλάμε πάντα, έτσι. Ας προσέχουμε τι ακούμε, γιατί πολλές φορές παρεμηνεύονται αυτά που λέμε, αν δεν προσέχουμε. Βόρειο-ανατολική άνεμη τώρα παντού, από ψηλά μέχρι και τα χαμηλά της περιοχής μας, από το Ορμένιο μέχρι και την Σαμοθράκη, έντασης 3 έως 4 μποφόρ. Αυτά όσον αφορά την πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα. Ξέρετε, κάθε πρωί αυτή την ώρα βλέπουμε εφημερίδες. Πριν δούμε εφημερίδες, να πούμε ότι μας ακούτε στους 103,5 και στους 101 στα FM και βεβαίως μας εντοπίζετε διαδικτυακά στο rteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Ορεστιάδα ή κάθετος Κομωτινή, για να ακούτε τα νέα από την περιοχή, τα νέα από την πατρίδα. Καλημέρα στους διαδικτυακούς ακροατές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ξέρουμε πολύ καλά, μας το λέτε, ότι μας ακούτε από διάφορα κράτη. Όπου βρίσκεται η πατρίδα, όπου βρίσκονται Θρακιώτες, Έλληνες, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα, εφημερίδες, για να δούμε την γνώμη. Να πούμε ότι η χθεσινή επικαιρότητα είχε ως κυρίαρχο θέμα δύο για την περιοχή μας, κλάδος, σε συνεργασία με τις δύο Μητροπόλεις, Αλεξανδροπόλεως και Δημοτήχου. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εχθές. Θα ακούσετε ένα μικρό, έτσι, όχι απόσπασμα, δηλώσεις τόσο του Μητροπολίτη Θεότητος Σημειών, που είναι και ο πρόεδρος της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής, η οποία και είχε την τελική, έτσι, οργάνωση του συνεδρίου. Και ένα άλλο θέμα που επίσης απασχόλησε χθες την επικαιρότητα του Εύρου ήταν η συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ο πρόεδρος του Διαζώματος, ο Σταύρος ο Μπένος. Μία συνέντευξη εξομολόγηση, το είχε ανάγκη, όπως είπε ο ίδιος, μιλώντας στους παρευρισκόμενους δημοσιογράφους και μη, που ήταν εκεί στο Σουφλί για να τον ακούσουν. Ανάμεσα στα άλλα, ο κύριος Μπένος εξέπεμψε, εκτός από την κραυγή αγωνίας και την ανακοίνωση, τη δήλωση περί αποχώρησής του για λόγους αξιοπρέπειας από την Επιτροπή του Master Plan, το Εύρος μετά. Τίτλος σήμερα στη γνώμη: «Κραυγή αγωνίας Μπένου, αποχωρώ από την Επιτροπή, να σωθεί το σχέδιο Εύρος μετά». Αυτός είναι ο κύριος τίτλος σήμερα στην εφημερίδα. Άρχισαν να μεροκανίζουν, ένα σχετικός υπότιτλος, άρχισαν να μεροκανίζουν. Αυτές είναι οι τρεις αιτίες που οδηγούν στο ναυάγιο. Αν δεν υπάρχει ένα ενιαίο πνευματικό επιχειρησιακό κέντρο σε 3-4 χρόνια, το πρόγραμμα θα έχει εκφυλιστεί, υπογράμμισε ο κύριος Μπένος.

ότι το ολιστικό σχέδιο ύψος 3 δις για, με εξασφαλισμένους πόρους πρέπει να υλοποιηθεί χωρίς να σπάσει σε επιμέρους δράσεις για να μην διακινδυνευτεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του. Το λόγο πήρε και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, ο οποίος ήταν εκεί. Συμφωνώ στο 98-99% με τον Μπένο, δήλωσε, αλλά το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ρεαλιστικό και να μπορεί να το υποστηρίξει η Περιφέρεια. Είναι μερικά έτσι σημεία που επέλεξε η εφημερίδα Γνώμη να βάλει ως υπότιτλους στο κεντρικό της θέμα σήμερα. Άλλα που κυριαρχούν επίσης στην ίδια εφημερίδα, η επίσκεψη Γεωργιάδη, Άδωνη Γεωργιάδη, Ειρήνης Αγαπηδάκη στον Εύρο, όπου εγκαινίασαν τα αναβαθμισμένα κέντρα υγείας δικαίων και σουφλίου. Είναι το 4,1 εκατομμύρια ευρώ για νέες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό στο τμήμα κτηνιατρικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, μετά και την υπογραφή του Περιφερειάρχη σχετικά για την ένταξή του στο ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στο ΕΤΠΑ. Μαλτέζος για ιδιοκτησιακό Σαμοθράκης. Όχι άλλη αναμονή. Τώρα νομοθετική λύση. Ο Δήμος Σουφλίου τίμησε τους τελειόφοιτους των γενικών ηλικίων και τους ενίσχυσε οικονομικά. Άλλο ένα θέμα. Άλλη μια διάκριση για το ΓΕΛ Τυχερού. Η δεύτερη τάξη απέσπασε το δεύτερο βραβείο στον 8ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό. Βλέπουμε τελικά ότι διαγωνισμό οπτικοακουστικής και ψηφιακής δημιουργίας. Βλέπουμε ότι πάρα πολλά σχολεία έτσι συμμετέχουν σε δράσεις και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό και θετικό και διακρίνονται. Πέρα από το ότι συμμετέχουν, διακρίνονται. Παίρνουν την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη θέση. Σημαίνει ότι ο Εύρος βγάζει έξυπνα παιδιά και με φαντασία. Και μπράβο. Και γίνεται και καλή δουλειά, βεβαίως, εννοείται. Εννοείται από τους εκπαιδευτικούς. Γιατί η τελευταία τους πυροβολεί πολλοί κόσμος, τους εκπαιδευτικούς, και είναι κακό αυτό, ξέρετε. Κάποτε στην εποχή των γονιών μου και των παππούδων μου, ακόμα και στη δική μου την εποχή, σεβόμασταν τον δάσκαλο. Ακούγαμε τον δάσκαλο και τις παρατηρήσεις του. Και όταν πηγαίναμε σπίτι και λέγαμε στη μαμά και στον μπαμπά ότι ο δάσκαλος με μάλωσε γι' αυτό, δεν σηκωνόταν η μαμά και ο μπαμπάς να πάει στο σχολείο και να πιάσει από το γιακά τον δάσκαλο και τον διευθυντή και να κάνει παρατηρήσεις και να πει και να ξεσηκωθεί και να πει ότι έτσι μην τυχόν αγγίξει το παιδί μου, μην τυχόν γιατί θα πάω εκεί, γιατί θα πάω παραλού. Έτσι. Σεβόμαστε τις συμβουλές και τις παροτρήσεις και τις παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών, γιατί προφανώς γίνονται για το καλό μας, για το καλό των παιδιών σας. Γιατί πλέον κάποια πράγματα, κάποιες ισορροπίες έχουν διαταραχθεί σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, Κομωτινή, συνελήφθη 68χρονος κατηγορούμενος διαβόητος στέλεχος της ρωσόφωνης μαφίας, ένα ακόμα θέμα στην εφημερίδα Γνώμη. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Κυρανάκης, απαραίτητος ο φράχτης του Εύρου, ο γραμματέας πολιτικής επιτροπής, ο οποίος βρέθηκε στον Εύρο προχθές. Στο επίκεντρο η άμυνα, η ασφάλεια, η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και το δημογραφικό. Δεν έχουν κλείσει τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο. Είναι μερικά από σημεία από τη συνέντευξη που παραχώρησε στο Thraki.net ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, όπως προείπα, και πρώην αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Πάμε σε άλλα θέματα. Μαχητικά αεροσκάφη διέσχισαν τον ουρανό της Αλεξανδρούπολης. Παράλληλα, ο Ερντογάν προκαλεί με νέες δηλώσεις για αποστρατιωτικοποίηση. Ελεύθερη, με περιοριστικούς όρους οι δύο για τα πλαστά χαρτονομίσματα στην Αλεξανδρούπολη. Τι δηλώνει η συνήγορός τους Μαρία Καραγεωργίου, τι προβλέπει ο ποινικός κώδικας. Στο επίκεντρο το ιδιοκτησιακό της Αμοθράκης, οι πολίτες ζητούν λύση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος. 6 χρόνια κρεμεί το αίτημα για την αναγνώριση του νησιού ως μη δωριάλωτης περιοχής. Φέρες Εύρου, πολύ λιγότερα κουνούπια φέτος σε σχέση με πέρσι. Την ίδια ώρα, χωρίς κρούσματα δυτικού Νείλου, η περιφέρειά μας, η εντατική καταπολέμηση και η επιτήρηση περιόρισαν σημαντικά το πρόβλημα. Παραμένουμε στην Ελεύθερη Θράκη. Αποχώρησε ο Σταύρος Μπένος από το Εύρος μετά.
SOS από τους αστυνομικούς της Οριστιάδας για ενίσχυση του προσωπικού. Εντάξει, οι άνθρωποι το λένε πάρα πολύ καιρό τελευταία αυτό, ζητούν ενίσχυση. Άλλη μια επιστολή που στείλανε, που απέστειλαν μάλλον, στον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Χρυσοχοίδη, και στον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Και άλλο ένα θέμα επίσης εδώ, Αλεξανδρούπολη, αυξημένη η επισκεψιμότητα, χαμηλότερη κίνηση στην αγορά, και εδώ το θέμα δημοσιεύεται στην πρώτη σελίδα, χθες ήταν στην Γνώμη αυτό, σαν κεντρικό. Οι θερινές εκπτώσεις δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα για τους εμπόρους. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα των πρωινών ημερήσιων τοπικών εφημερίδων.

0: Είπαμε ότι θα ξεκινάμε με ευχάριστα θέματα, με ευχάριστες ειδήσεις και μετά θα τα σοβαρεύουμε. Όχι πως αυτές που βγάζουμε οι ευχάριστες δεν είναι σοβαρές προς Θεού, αλλά μετά θα το κάνουμε έτσι λίγο πιο, θα πάμε σε άλλα. Σε άλλα μονοπάτια. Γιατί τώρα το σουβλί επιμένει πραγματικά. Δεν ξέρω, βρίσκει τρόπους διάφορους το σουβλί να μας κρατάει σε εγρήγορση, να είναι στη δημοσιότητα, να προκαλεί και να προσκαλεί τον κόσμο να περάσει έστω και 48 ώρες στην πόλη του Μεταξιού για να γνωρίσει τα κρυφά χαρίσματα της πόλης που έτσι ζεις, Δωροθέα Δασκάλου. 48 ώρες και Ένωση Επαγγελματιών Σουφλίου. Τι σχέση έχει? Καλημέρα κύριε Τσαμίτα Θοδωρή. Καλημέρα.
1: Μαρία μου, μια μέρα δεν αρκεί για να γνωρίσει το σουφλί.
0: Τώρα, εσείς όμως προκαλείτε έστω για ένα 48ωρο. Τι είναι αυτό, πώς το σκεφτήκατε?
1: Λοιπόν, αυτό θα είναι το νέο σλόγγαν, ότι πραγματικά μια μέρα δεν αρκεί για να γνωρίσει το σουφλί. Οπότε 48 ώρες στο σουφλί τουλάχιστον. Θέλουμε ο επισκέπτης να μένει στο σουφλί, να γνωρίζει τους ντόπιους. Live with the local, όπως είναι το σλόγγαν που χρησιμοποιούν σε άλλες τουριστικές περιοχές, σε άπτες στα ελληνικά.
0: Το βάζετε κι εσείς αυτό, το ξενόγλωσσο?
1: Όχι, δεν το βάζουμε εμείς. Το βάζουμε, αλλά νομίζω ότι το σουφλί είναι πραγματικά μια περιοχή που όταν ο επισκέπτης ζήσει με τους ντόπιους, πραγματικά αναγνωρίζει την απόλυτη φιλοξενία, γνωρίζει τον τόπο, τα τοπικά προϊόντα, περνάει υπέροχα και η εμπειρία δείχνει ότι μας επισκέπτεται και μας ξαναεπισκέπτεται μετά για πολλές φορές και δημιουργούνται σχέσεις, φιλίες και επαγγελματικές όμως σχέσεις. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό για το σουφλί και γι' αυτό και το σουφλί έχει μια τόσο μεγάλη εξωστρέφεια, θα έλεγα.
0: Ερώτηση. Καταρχήν, πού μπορεί να μείνει στο σουφλί ερχόμενος ένας επισκέπτης? Δηλαδή, έχει το σουφλί υποδομή για να κοιμήσει 10, 20, 30, 50, 100 ανθρώπους? Λέω τώρα.
1: Το σουφλί έχει υποδομές, ναι. Και το σουφλί, σαν σουφλί, που έχει τον ξενώνα του Κουκούλη, έχει Airbnb, εκεί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον στο να δημιουργούνται τώρα πια καταλήματα παραδοσιακά, όμορφα, έτσι ώστε να προσελκύουν και να φιλοξενούν επισκέπτες. Και έχει όμως και στις γύρω περιοχές, έχει στην Κορδοπολιά που και εκεί ένα μικρό χωριό που έχουν δημιουργηθεί Airbnb, οπότε είναι πάρα πολύ όμορφα. Στη Λευκύμη, στο Τυχερό, στην Προβατώνα, πραγματικά στο Δήμο Σουφλίου, στο Μικρό Δέριο υπάρχουν ξενώνες και καταλήματα πάρα πολύ αξιόλογοι και πολύ οικονομικοί. Γιατί σήμερα βλέπουμε ότι έχοντας και παράδειγμα την Αλεξανδρούπολη, ότι έχουν ξεφύγει τα πράγματα, έχουν οι τιμές εκτοξευτεί. Ο Έλληνας δυστυχώς δυσκολεύεται να κάνει διακοπές. Εδώ όμως είναι ένας ιδανικός τόπος για να κάνεις φθηνές διακοπές, να γνωρίσεις κάτι, είτε αυτό λέγεται μετάξι, που είναι πάρα πολύ όμορφη η διαδικασία του και σημαντική, είτε είναι κουκουλόσπιτα, είτε είναι η φύση με τη Δαδιά, τη Λευκύμη και τις διαδρομές που υπάρχουν, αλλά και τις τοπικές γεύσεις. Βλέπουμε ότι ο επισκέπτης σήμερα αναζητά τοπικά προϊόντα, τοπικές γεύσεις, αγνές γεύσεις, οπότε όλα αυτά τα συνδυάζει στο σουφλί, οπότε είναι πραγματικά ένας ιδανικός προορισμός και γι' αυτό και κάνουμε κινήσεις έτσι ώστε να γνωριστούμε στο ευρύ κοινό και να απολαύσει αυτά που απολαμβάνουμε και εμείς στην καθημερινότητα.
0: Έχει κίνηση το σουφλί τώρα?
1: Φέτος το καλοκαίρι νομίζω ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Βλέπαμε πραγματικά συνέχεια κόσμο, ξένο κόσμο που περπατούσε και απολάμβανε το σουφλί. Οπότε είχε ζωή το σουφλί. Άρα λοιπόν το απολαμβάναμε και εμείς μαζί με αυτούς.
0: Αυτό το 48 ώρες υπάρχει κάπου στο διαδίκτυο, το εντοπίζει κανείς έτσι αυτό το σλόγγαν με όλα τα, με όλες τις πληροφορίες που μας λέτε και θα υπάρχουν και περισσότερες?
1: Αυτό είναι ένα project που τώρα ξεκινάει να τρέχει, οπότε θα ανέβει τις επόμενες ώρες, μια και είμαστε σε επαφή.
0: Ωραία.
1: Για να προσελκύσουμε τους επιχειρηματίες, να το γνωρίσουν, να μπουν σε αυτό. Βέβαια, θα πω ότι ο Σουφλιώτης πάντα το έκανε, πάντα ήθελε να κρατάει τον επισκέπτη κοντά του, πάντα γνωριζόταν μαζί του και δημιουργούσε σκέψεις, οπότε... είναι κάτι που γινόταν, τώρα θα γίνει ίσως σε μια μεγαλύτερη κλίμακα.
0: Μάλιστα. Αύριο θα σας ξαναέχουμε Παρασκευή, γιατί θα φιλοξενήσουμε τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Χρήστο Δερμετζόπουλο, για το Ευρωσπάς, και θα ήθελα και τη δική σας έτσι τοποθέτηση επ' αυτού αύριο, όμως να μην το ανοίξουμε σήμερα το θέμα. Σήμερα παραμένουμε στο 48 ώρες σουφλί, έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, μπορεί να εργάζεται πολύ για να βγάλει τα χρήματα, η γνωστή και αγαπημένη, αλλά ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ήταν ένα θέμα που δεν το προλάβαμε χθες να το παίξουμε, τις δηλώσεις του. Ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος βρέθηκε στον Εύρο μαζί με την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και της αναπληρώτης Υπουργού επίσης Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη. Να πούμε ότι επισκέφθηκε και το Δημότυχο, πραγματοποίησε συναντήσεις με τοπικούς φορείς και πολίτες, καταγράφοντας τις ανάγκες της περιοχής, συνοδεύοντας από τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστο Δαρμαντζόπουλο και τον βουλευτή Τάσο Δημοσχάκη, και έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους.
1: Σήμερα ξεκινήσαμε έναν μεγάλο κύκλο περιοδιών στη Βόρεια Ελλάδα εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι η τελευταία έκθεση πριν από τις εκλογές της Άνοιξης του 2027. Άρα λοιπόν προσκαλούμε τον κόσμο να έρθει και προσκαλούμε τον κόσμο να ακούσει αυτά τα οποία έχουμε να ανακοινώσουμε και θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου για την επόμενη τετραετία. Οικονομικά μέτρα τα οποία έχουν κατά βάση στόχο να αυξήσουν το εισόδημα με πρακτικό τρόπο. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στα Δίκαια, στην ακριτική Ελλάδα την οποία πάντα τιμούμε και αγαπάμε, για ένα ακόμη κέντρο υγείας το οποίο ανακαινίστηκε με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί κόσμοι ρωτά πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα, πού πηγαίνουν τα εκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης που ακούει ξανά και ξανά από τα διάφορα προγράμματα. Εδώ λοιπόν το βλέπουμε στην πράξη. Ένα κέντρο υγείας το οποίο θυμάστε πάρα πολύ καλά πώς ήταν πριν από λίγο καιρό, ανακαινίστηκε πλήρως. Έχει αναβαθμιστεί, δίνει μια πολύ καλύτερη εμπειρία στον ασθενή, ο οποίος έχει ανάγκη το κράτος να βρίσκεται δίπλα του στη δύσκολη στιγμή για την υγεία του. Το ίδιο συμβαίνει σε άλλα 156 κέντρα υγείας και 80 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Άρα λοιπόν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, χάρη στις προσπάθειες που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός και φυσικά όλες τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας, έχει πραγματικά αναβαθμιστεί. Προφανώς χρειάζονται και άλλα σε επίπεδο στελέχωσης, σε επίπεδο εξοπλισμού. Πάντα το καλύτερο είναι ο στόχος μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα έργα δεν τα βλέπει ο κόσμος και δεν τα αναγνωρίζει.
2: Κύριε Υπουργέ, όταν ήσασταν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είχατε ασχοληθεί πάρα πολύ με το νησί απέναντι. Ένα από τα θέματα ήταν το διοικητικό. Είχατε πει ότι είχε δοθεί λύση σε αυτό το ζήτημα. Τελικά, γιατί δεν έχει δοθεί λύση?
1: Σωστά, βρίσκεται υπό επεξεργασία το ζήτημα ακόμη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος πλέον, διότι με την μετάβαση η οποία έχει συζητηθεί για τον ρόλο του κτηματολογίου σε σχέση με τις πολεοδομίες και το συνολικό χωροταξιακό σχεδιασμό τον οποίο χρειάζεται η χώρα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχω την πληροφόρηση ότι ο κ. Δερμετζόπουλος, ο σημερινός υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο οποίος έχει αρμοδιότητα το κτηματολόγιο, είναι πάρα πολύ κοντά σε μια λύση την οποία θα ανακοινώσει το επόμενο διάστημα ο ίδιος. Πριν από δύο χρόνια που ασχολήθηκα εγώ πρώτη φορά με το ζήτημα κατόπιν αιτήματος όλων των εκλεγμένων βουλευτών της περιοχής, θεώρησα δίκαιο το αίτημα αυτό και είχαμε προωθήσει μια τεχνική λύση, η οποία έγινε αποδεκτή από τις υπηρεσίες του κτηματολογίου. Τώρα το ζήτημα βρίσκεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, άρα λοιπόν νομίζω ότι σε λίγο καιρό ο κ. Δερμετζόπουλος θα ανακοινώσει τη λύση.
2: Θα μας κάνετε και ένα σχόλιο για την παρουσίαση γενικά στο νομό, που είπατε πριν ότι είστε εν όψη της ΔΕ.
1: Ναι.
2: Βασικά σημεία στο νομό και ποια είναι αυτά που εσείς θέλετε να δείτε?
1: Ξεκίνησα την περιοδία μου από το Δημότυχο. Είχα αναφέρει και στην αναρτήρια ομιλία μου όταν ανέλαβα καθήκοντα σαν γραμματέας Νέας Δημοκρατίας ότι είναι η βούλησή μας και είναι και καθήκον μας να περιοδεύουμε από άκρη σ' άκρη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι από το Δημότυχο μέχρι τη Μεθόνη, από τους Οθονούς μέχρι το Καστελόριζο, θα πρέπει να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε, διότι κάθε φορά που επισκεπτόμαστε τέτοιους νομούς, ειδικά στην ακριτική Ελλάδα, ακούς τους ανθρώπους, ακούς τις αγωνίες τους, κοιτάς στα μάτια και ξέρεις τι έχει πραγματική σημασία για αυτούς. Προτεραιότητα για μας είναι να φέρουμε ξανά νέες οικογένειες να στήσουν τη ζωή τους εδώ. Να κάνουν παιδιά εδώ, να ονειρευτούν και να κάνουν πράξη τα όνειρά τους στην ακριτική Ελλάδα. Άρα λοιπόν το κέντρο υγείας, νέες επενδύσεις, νέες επιχειρήσεις, σχολεία, υποδομές είναι όλα αυτά τα οποία μπορούν να κάνουν πιο εύκολη μια νέα ζωή για μια νέα οικογένεια εδώ στον Εύρο.
2: Και με ένα σχέδιο συγκρότησης που ναυάγησε?
1: Καθόλου δεν ναυάγησε. Μάλιστα θα έχουμε τις επόμενες μέρες τον Σταύρο Παπασταύρου.
2: Ο κύριος Μπένος θα είναι εδώ και θα δώσει και μια συνέντευξη.
1: Το Σταύρο Παπασταύρου θα τον έχετε την Πέμπτη και το Μιχάλη Χρυσοχοίδη την Παρασκευή. Θα δώσουν και οι δύο πολύ καλές ειδήσεις που θα σας τις πούν οι ίδια τα μεσολάβητα.

0: λοιπόν και από τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο δεύτερο διαπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο που εχθές ολοκλήρωσε τις εργασίες του με την διοργάνωση και υποπτία της Ιεράς Συνόδου Εκκλησίας της Ελλάδος για την κλιματική ανθεκτικότητα, για την τοπική ανασυγκρότηση, για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών καταστροφών. Δύο μέρες στην Δαδιά το Σουφλί και την Αλεξανδρούπολη. Ένας μικρός απολογισμός, σύντομος, ένα σχόλιο από τον Μητροπολίτη Ιφθιότητο Σιμεών, που ήταν και είναι ο πρόεδρος Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας, Πολιτικής, Οικονομίας και Οικολογίας, που είχε την κύρια υποπτία και οργάνωση του συνεδρίου.
1: Η Ιερά Σύνοδος πιστεύει ακράδαντα ότι η ανάπτυξη του Εύρου είναι ανάπτυξη όλης της Ελλάδος. Και η δοκιμασία του Εύρου είναι η δοκιμασία όλης της Ελλάδος. Γι' αυτό και επιλέξαμε το δεύτερο διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο, κατόπιν προτάσεως των σεβασμιωτάτων επιμεναρχών σας και του Αγίου Αλεξανδρουπόλεου κ. Ανθήμου και του Αγίου Δημοτήχου κ. Δαμασκηνού, να πραγματοποιηθεί εδώ, επί του πεδίου, όχι για να έρθουμε εμείς να ακούσουμε, να ακούσετε εμάς, αλλά να έρθουμε να ακούσουμε εσάς. Και η φωνή του Εύρου να γίνει φωνή όλης της Ελλάδας, αλλά με έναν προσανατολισμό πρακτικό. Δεν ήρθαμε εδώ να ανταλλάξουμε θεωρίες, ούτε να κάνουμε ακαδημαϊκά συνέδρια. Μπορούμε να τα κάνουμε και μέσω διαδικτύου, με τηλεδιάσκεψη. Ήρθαμε εδώ, πρόσωπο με πρόσωπο, face to face, να δούμε τα προβλήματα, να τα θέσουμε και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας.
0: Μάλιστα, ένα μικρό σχόλιο και από τον οικοδεσπότη χθες του συνεδρίου, Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμο.
2: Δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους διοργανώσεις. Η Ιερά Σύνοδος για πρώτη φορά διοργανώνει κάτι τέτοιο στην πόλη μας και στο νομό μας. Ήταν χθες στο Δαδιά, σε ένα πανέμορφο τοπίο του μοναστηριού της Δαδιάς, με πολύ ωραίες εισηγήσεις ειδικών επιστημόνων, και στη συνέχεια κατεβήκαμε στο δημοτικό κατάστημα του Σουφλίου. Σήμερα εδώ στην Αλεξανδρούπολη ακούγονται ωραία πράγματα που η Εκκλησία έχει τη δυνατότητα να τα κάνει κήρυγμα. Δηλαδή να καταλάβουμε την ευθύνη μας για το περιβάλλον, όχι σαν μια απλή φιλική σχέση με το περιβάλλον, αλλά σαν μια ευθύνη που μας τη δίνει ο Θεός και μας δίδει τη δυνατότητα να περιφρουρήσουμε εμείς οι απλοί άνθρωποι τη δημιουργία Του. Ζήσαμε το κακό όπως το ζήσαμε, αλλά ο σκοπός είναι να μην το επαναλαμβάνουμε αυτό το βίωμα το τραγικό όπως το ζήσαμε τότε πριν από 3 χρόνια, να μην το επαναλαμβάνουμε στη ζωή μας ξανά και ξανά όπως βλέπω συμβαίνει. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, το ξαναλέω, το ότι η Ιερά Σύνοδος αρχίζει μια τέτοια εκστρατεία, γιατί αυτό θα κυκλοφορήσουν τα πρακτικά, θα πάνε σε όλες τις Μητροπόλεις, οι ιερείς εκπρόσωποι όλων των Μητροπόλεων θα τα μεταφέρουν στους άλλους ιερείς, τα κηρύγματα των πόλεων και των μητροπόλεων της χώρας μας, και μακάρι να μας φωτίσει ο Θεός να καταλάβουμε την ευθύνη μας για να αποτραπούν τέτοια τραγικά γεγονότα. Τα λέω έτσι γιατί έτσι τα ζήσαμε και εμείς, αλλά δυστυχώς τα ζουν και σε όλη την υπόλοιπη πατρίδα μας, σε τόσες ακόμα επαρχίες, κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι.
0: Ένας από τους ομιλητές εχθές στην συνεδρία της Αλεξανδρούπολης ήταν ο κύριος Δημήτρης Δημητρίου, πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Θράκης.
3: Φυσικά και έχουμε, και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήδη αποτιμούνται από τον ΟΗΕ, από μεγάλους φορείς, ότι πάνω σε πολλά 3 εκατομμύρια θα δαπανηθούν στα επόμενα χρόνια για την ανθεκτικότητα μόνο και μόνο των υποδομών. Και αυτό αναδεικνύει το κρίσιμο ρόλο που έχει η πρόληψη. Και η πρόληψη έχει κόστος. Η πρόληψη είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μπει όχι μόνο σε εθνικούς λογαριασμούς, αλλά και στην κουλτούρα των πολιτών. Απαιτείται ενίσχυση των εθελοντικών δράσεων, της έρευνας και της συνεργασίας των φορέων για την αντιμετώπιση και τη δημιουργία ολιστικών σχεδίων αντιμετώπισης της πρόληψης. Αλλιώς, εθελοντικών δράσεων, της έρευνας και της συνεργασίας των φορέων για την αντιμετώπιση και τη δημιουργία ολιστικών σχεδίων αντιμετώπισης της πρόληψης. Αλλιώς, συζητάμε πάντα.

Δηλαδή, σύντομα είναι μόλις λίγοι μήνες. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα στο σχεδιασμό. Πρέπει να σχεδιάζουμε με βάση τις νέες αλλαγές στην κλιματική αλλαγή, οι οποίες είναι μακριχρόνιες, διαρκείς και απρόβλεπτες. Αλλά η πρόληψη έχει κόστος. Η πρόληψη πρέπει να μπει μέσα στον τρόπο που οργανώνονται σύγχρονες κοινωνίες και η ανθεκτικότητα συνδέεται με τον τρόπο που κάνεις πρόληψη. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ότι στον Καναδά επενδύουν χρόνια τώρα με τη λογική επενδυτική, δηλαδή έχουν δημιουργήσει το κράτος ένα φαντ, μια αναπτυξιακή τράπεζα, που είναι μόνο για την πρόληψη. Μόνο για την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής και την ανθεκτικότητα. Αντίστοιχα γίνεται και στη Γαλλία και στην Ιταλία και πρόσφατα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία. Πρέπει να μπούμε σε αυτή τη λογική. Είμαστε αρκετά πίσω, όχι πίσω, πολύ πίσω. Είμαστε πολύ μπροστά στις αποζημιώσεις, πολύ πίσω σε αυτό που λέγεται πρόληψη, με λογική επενδυτική, με λογική ασφαλιστικού ταμείου, με λογική διασφάλιση των επόμενων γενεών.

0: Felicità. Λοιπόν, πρέπει να προλάβουμε, γι' αυτό διακόπτουμε και το Felicità, γιατί πρέπει να αναφερθούμε στην χθεσινή συνέντευξη τύπου του Προέδρου του Διαζώματος Σταύρου Μπαίνου, ο οποίος βρέθηκε στο Σουφλί μαζί με τον Γιάννη Λασκαράκη, ήταν εκεί με τον Παύλο Τσίμα και με τον... λησμονώ τώρα το όνομά του, τον Δήμαρχο της Ιγουμενίτσας, που και αυτός είναι ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του διαζώματος, σε μια συνέντευξη εξομολόγηση μέσα από την οποία εξέφρασε την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ειδική Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου ως πρόσωπο, χωρίς αυτό να σημαίνει, όπως είπε, ότι θα επηρεαστεί η συμμετοχή του διαζώματος τελεία στη σκέψη μου. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα έτσι από όλα όσα είπε. Ήταν τρίωρη αυτή η συζήτηση, συνέντευξη, εξομολόγηση του Σταύρου Μπαίνου, στην οποία συμμετείχαν και ο Γιάννης Λασκαράκης και ο Περιφερειάρχης ο Χριστόδουλος Οτοψίδης. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα χαρακτηριστικό της εξομολόγησης του Σταύρου Μπαίνου.
1: Σε αυτό το δίδυμο των μέγα πυρκαγιών της Βόρειας Εύβοιας και της πατρίδας σας εδώ, κλείνω ήδη, έχω κλείσει μάλλον 5 χρόνια. Όλη αυτή την περίοδο ήμουνα άφωνος. Αυτό επέβαλε η παιδεία μου, αυτό επέβαλε η αποστολή μου σε ένα σκοπό πατριωτικό, αυτό επέβαλε ο σεβασμός μου στον κορυφαίο θεσμό της χώρας, που είναι ο θεσμός του Πρωθυπουργού. Σήμερα όμως νομίζω είναι ο κατάλληλος χρόνος και ο καλύτερος τόπος να εξομολογηθώ. Το έχω πολύ μεγάλη ανάγκη. Πάλι θα το κάνω με μέτρο. Τα μυστικά που κρύβω μέσα μου, όσα δεν πρέπει, δεν θα υποθούν ποτέ. Γιατί δεν πρέπει να υποθούν. Έχω κοσκινήσει πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες τα πράγματα για να αποφασίσω τι και με ποιο τρόπο θα εκθέσω εκεί που είναι το καταλληλότερο πεδίο για μένα και ήταν πάντα, στους πολίτες εδώ της περιοχής, μέσα από εσάς. Το τηλεφώνημα με τον Πρωθυπουργό πριν από 5 χρόνια δεν κράτησε πάνω από 5 λεπτά. Θεώρησα πολύ τιμητική την πρόσκληση, μάλιστα το είπα και δημόσια, ότι ήταν μία από τις μεγαλύτερες και πιο τιμητικές προσκλήσεις που μου έγιναν στη δημόσια ζωή. Αναφέρομαι στην Βόρεια Εύβοια. Ακολούθησε μετά βεβαίως ισοδυνάμος και ο Εύρος. Ο Πρωθυπουργός μου είπε πολύ επενετικά λόγια. Είναι δημόσια τα λόγια, δεν χρειάζεται να επαναλάβω. Τα είχε πει και δημόσια, είχε κάνει και ειδικό υπουργικό συμβούλιο. Και βεβαίως.

εγώ ένα πράγμα ζήτησα, έχοντας την εμπειρία της Καλαμάτας, ότι σε αυτές τις περιστάσεις αυτός που αναλαμβάνει την ευθύνη πρέπει να έχει τον απόλυτο έλεγχο όλων όσοι συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα συγκρότησης, γιατί είναι πόλεμος. Στον πόλεμο δεν υπάρχουν ούτε ολιγορίες, ούτε αμφισημίες. Καλός ή κακός πρέπει κάποιος να αποφασίζει, εν τέλει ο Πρωθυπουργός. Αλλά και εγώ ως επιφορτισμένος θα έπρεπε να έχω την πειθαρχία όλων εκείνων των δομών και των ανθρώπων που συμμετέχουν και συμμετείχαν στα δύο αυτά προγράμματα. Στην αρχή ο Πρωθυπουργός πολύ γενναιόδωρα μου τα έδωσε όλα. Και όσο κράτησε αυτό ήταν μια πολύ παραγωγική περίοδος. Αλλά μετά αλίμονο άρχισε σιγά σιγά να τα παίρνει όλα πίσω. Κυρίες και κύριοι, πέρασα πολύ δύσκολα χρόνια. Έζησα όμως και μεγάλες εμπειρίες. Με ρωτάνε τα παιδιά μου που είχαν αντίρρηση από την αρχή. Πατέρα, το μετάνιωσες? Και τους λέω φωναχτά, ούτε για μια στιγμή δεν το μετάνιωσα. Γιατί αυτό ήταν ένα κάλεσμα και ένα καθήκον πατριωτικό. Εδώ τώρα το κρίσιμο. Γιατί είμαστε σήμερα εδώ? Εμείς εδώ. Πιστέψτε με για ένα και μόνο λόγο. Για να σώσουμε το πρόγραμμα. Θέλω να σας πω μια ρίση ενός σοφού που είχα διαβάσει κάποτε και με είχε πραγματικά συγκλονίσει, που τον ρώτησαν για μια περίσταση σαν τη δικιά μας εδώ, τι άραγε είναι αυτό που συμβαίνει, μήπως είναι πραξικόπημα, μήπως είναι μια διαβολή, μήπως είναι μια αβελτηρία, μήπως είναι μια δυσκολία που θέλουμε να βάλουμε στον πένο. Δυστυχώς αυτά όλα είναι πολύ αδύναμα. Δυστυχώς δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μεγάλο λάθος. Και τώρα που θα αρχίσουν διαδικασίες για την τελική φάση του προγράμματος, κάνω έκκληση στην κυβέρνηση να διορθώσει αυτό το λάθος και να συμπεριλάβει το σύνολο των έργων στο master plan. Μην το αφήσει έτσι αποδεκατισμένο, γιατί θα μαραζώσει. Δεν είναι πρόγραμμα αυτό ολιστικό. Είναι πρόγραμμα συμπαθητικό, μεν θα δώσει κάποια έργα, αλλά μέχρι εκεί. Και βεβαίως η ελπίδα η μεγάλη είναι ότι αν δεν το κάνει η κυβέρνηση, η μόνη δυνατότητα σωτηρίας του προγράμματος είναι οι πολίτες της περιοχής. Όλα λοιπόν θα κρυθούν από τα επόμενα βήματα που είναι τα εξής. Τα βλέπετε στην κάρτα. Πρώτο βήμα, επανέκδοση της πρόσκλησης. Δεύτερο βήμα, σύσταση τοπικής ομάδας. Είδα τι προτείνεται περιφερειάρχη. Εγώ νομίζω θα πρέπει να είναι πιο μικρή η τοπική ομάδα και πιο ισχυρή. Να ξέρετε, στη Βόρεια Εύβοια η τοπική ομάδα περιλαμβάνει τον Περιφέρεια και τους Δημάρχους και την Αναπτυξιακό Οργανισμό και αναπληρωτές, τεχνοκράτες πολύ ισχυρούς των Δημάρχων και του Περιφερειάρχη. Δεν χρειάζεται τόσοι πολλοί όπως προτείνεται εδώ, που είναι πάρα πολλοί και θα είναι λειτουργική η ομάδα. Θα ακολουθήσει η έγκριση από την διαχειριστική αρχή και η παρακολούθηση του προγράμματος από την τοπική ομάδα υποστήριξης, που πρέπει όμως να ενισχυθεί πάρα πολύ για να επιτελέσει αυτό το μεγάλο καθήκον. Η μεγίστη επιδίωξη όμως είναι η διατήρηση και εμβάθυνση της οικουμενικότητας. Αυτό κάνω έκκληση σε όλο το πολιτικό σύστημα. Δικαιούμαι να το κάνω. Δικαιούμαι να το κάνω, γιατί 5 χρόνια έχεις αίμα για αυτό το πρόγραμμα, ως απόλυτος εθελοντής. Πρέπει να διατηρηθεί η εθνική πατριωτική ταυτότητα. Δεν πρέπει να γίνει λάβρο αντιπολίτευσης. Ούτε πρέπει η κυβέρνηση να αρχίσει τώρα ποιος νικάει, ποιος ιτάται. Όλοι θα χάσουν στο τέλος. Όλοι έχουν χρέος σε αυτή την περιοχή. Μην επιμείνεις τα πείσματα τώρα. Επιστημονικά έχει εντελώς άδικο. Είναι αδιανόητο να ισχυρίζεται ότι τα κυβερνητικά προγράμματα δεν μπορούν να χωρέσουν στο master plan. Και βεβαίως είναι απαραίτητη υπόθεση υπεράσπιση της ολιστικής του φιλοσοφίας. Ο μεγάλος μας σύμμαχος, γι' αυτό κοιτάξτε τώρα και αυτή την έκπληξη που σας έχω, είναι η πολιτική που σχεδιάζεται για αυτοδιοικητική, δεν το ξέρουν ίσως, για τη νέα προγραμματική περίοδο. Είχα πάει στην πρώτη ημερίδα που έγινε προενός μηνός περίπου, που οργάνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Για κοιτάξτε, αυτά είναι τα σημεία των νέων πολιτικών. Να σας τα πω με δικά μου λόγια. Είναι οι πολιτικές συνοχής καταρχήν, μετά είναι οι ολοκληρωμένες τοποκεντρικές προσεγγίσεις. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Πεθάναν τα μεμονωμένα έργα. Τα μεμονωμένα έργα του master plan
του σημερινού δεν θα βρουν απήχηση στη νέα προγραμματική περίοδο. Θα είναι μόνο προγράμματα και ορόσημα στα προγράμματα αυτά. Και βλέπετε ότι ακολουθεί, αλλάζει από η μία το ΕΣΠΑ. Γίνεται εθνικό και περιφερειακό εταιρικό σχέδιο, ΕΠΕΣ, που λειτουργεί ως ενιαίο στρατηγικό πλαίσιο. Και ακούστε και το καλύτερο, το βλέπετε στο κάτω μέρος, right to stay. Η μεγάλη επιδείξη, Νικόλα, τι είναι αυτό, το right to stay? Γίνεται δικαίωμα των πολιτών της Ευρώπης, όπως είναι δικαίωμα στο κοινωνικό κράτος, στη σύνταξη, στις κοινωνικές υπηρεσίες, δικαίωμα να μένει στον τόπο του. Πώς θα κάνουμε ένα ρωμαλαίο πρόγραμμα, είχαμε πει δηλαδή παλιότερα, ότι κάθε έργο πρέπει να έχει αξιολόγηση το τι αποδίδει στο δημογραφικό. Αυτά τα σημεία που βλέπετε περιμένουν με λαχτάρα να μας συναντήσουν. Πιστέψτε με, είναι σαν να μετράτε το βαθύ κράτος με το μέλλον. Αυτή είναι η διαφορά των δύο προσεγγίσεων. Ενώ το άλλο σχέδιο δεν θα βρει πουθενά απαντήσεις για το μέλλον. Θα καταρρεύσει. Θα φιλορροήσει. Ο ρόλος ο δικός μας τώρα. Θα πρέπει να σας πω πολύ ανθρώπινα ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή που σας είπα στην αρχή έφτασε και η ώρα του Ρέγβιεμ. Δυστυχώς αυτό που υπέστη στην προηγούμενη, στην 14η συνάντηση, θα μπορούσα να την ονομάσω απόλυτη απογύμνωση. Όχι σωματική, ψυχική και πνευματική. Τέτοιο πράγμα δεν έχω ζήσει στη ζωή μου. Να είμαι θελοντής, να δίνω τα πάντα και ξαφνικά να έρχεται μια αντιπρόταση σε μια πρόταση που μου την έχει αναθέσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Επομένως δεν είναι πια θέμα πολιτικό ή συναισθηματικό, είναι κυρίως θέμα προσωπικής αξιοπρέπειας. Γι' αυτό σας δηλώνω σήμερα εδώ, είναι ο κατάλληλος τρόπος να το δηλώσω, ότι θα αποχωρήσω από την Επιτροπή, όμως με το διάζωμα θα είμαι παρόν, ως πρόσωπο θα αποχωρήσω. Θα είμαι εκεί με το διάζωμα και θα είμαστε πάντα εκεί, γιατί το διάζωμα είναι ένας πυλώνας. Ξέρετε, το διάζωμα έχει χτιστεί έτσι που να είναι ανεξάρτητο. Δεν παίρνει ποτέ λεφτά από το κράτος, δεν παίρνει λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι οι πόροι είναι από τα μέλη του. Και θέλουμε να διατηρήσουμε τα οικουμενικά μας χαρακτηριστικά και μια υψηλή και πατριωτική συνείδηση και σθένος για την περιοχή. Σας ευχαριστώ θερμά που με ακούσατε.

0: Λοιπόν, αυτά με τον πρόεδρο του διαζώματος και την εξομολόγησή του και την πρόθεσή του να αποχωρήσει από το εύρος μετά, όχι όμως το διάζωμα, ο ίδιος ως πρόσωπο. Γρήγορα να μεταφερθούν στην Αλεξανδρούπολη, όπου περιοδεύει, όπου την επισκέπτεται μάλλον ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, και πριν από λίγα λεπτά έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Ο Δημήτρης Στοματάκης ήταν εκεί. Δημήτρη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ο Σταύρος Παπασταύρου βρίσκεται αυτήν την ώρα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, βλέπει τα ρημουργά πάνω από την εταιρεία Gastrade, η οποία διαχειρίζεται αυτό το έργο του Φυσσαλίου της Αλεξανδρούπολης. Mm-hmm. Πριν από λίγη ώρα συναντήθηκε με 11 διαχειριστές από 9 χώρες, οι οποίοι βρισκόταν στο λιμάνι σε αυτήν τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε καταστάσεις της Gastrade. Mm-hmm. Συνομίληξε μαζί τους και αυτό το οποίο είπε είναι ότι αλλάζει σελίδα η χώρα μας. Έχει γίνει ένας ενεργειακός κόμβος ο Εύρος και η Αλεξανδρούπολη. Αύριο είναι μια σημαντική ημέρα, γιατί σε αυτόν τον κόμβο, σε αυτή τη διαχείριση, σε αυτόν τον άξονα μπαίνει η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία. Mm-hmm. Οπότε είναι μια ξεχωριστή ημέρα, διευρύνεται αυτός ο κύκλος, έρχονται όλο και περισσότερος κόσμος να θέλουν να παίρνουν φυσικό αέριο από την Αλεξανδρούπολη, από τη χώρα μας, οπότε η Ελλάδα πρωταγωνιστεί σε αυτόν τον τομέα. Λίγη ώρα νωρίτερα ήταν και στο Νομαργείο, συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη, ήταν εκεί και η Δήμαρχη του Σουφλίου, ο κύριος Καλαχίκος, ήρθε λίγο καθυστερημένα γιατί έφτασε με το καράβι ο κύριος Βίτσας. Τον δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης εκπροσώπησε ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Ναϊτίδης. Είχε μία συνάντηση μαζί τους, οι δασάρχες, διάφοροι υπηρεσιακοί παράγοντες για διάφορα θέματα τα οποία βρίσκονται στην αρμοδιότητά του και τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη νομού Εύρου. Μίλησε για αυτά τα έργα τα οποία έχουν γίνει την επόμενη μέρα μετά της πυρκαγιάς, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο ποσοστό. Και τόνισε ότι αυτή η άρση συνεργασία που υπάρχει με όλους θα συνεχιστεί και για το προσεχές διάστημα για να μπορέσουν να κλείσουν όλες οι πληγές οι οποίες είχαν ανοίξει το 2023.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη Σταματάκη. Καλή δύναμη στο υπόλοιπο τις ημέρες και στις υποχρεώσεις που έχεις αναλάβει. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε και εσάς για τον χρόνο σας. Δωροθέα Δασκάλου, Γιάννης Κερλίδης, Μαρία Μανάκα. Ακολουθεί το δελτίο τοπικών ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστίαδας και η ενημέρωση συνεχίζεται.
2: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
3: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
2: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Δύο υπουργοί επισκέπτονται από το πρωί τον Εύρο στα πλαίσια της περιοδίας του στη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ο κ. Παπασταύρου το πρωί συμμετείχε σε σύσκεψη στο Νομαρχείο Εύρου παρουσία του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη, των βουλευτών και δημάρχων του νομού, εκπροσώπων του ΦΠΚ και των δασαρχείων. Στο πρόγραμμα του κ. Παπασταύρου περιλαμβάνονται επιθεωρήσεις των έργων Αντινέρος, περιοχές Άβαντα και Δαδιάς, όπου θα επισκεφθεί και το παρατηρητή αρπακτικών πουλιών. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισκέπτεται τα ΣΟΑ στο Δημότικο αυτή την ώρα, όπου ενημερώνεται για τις εργασίες που γίνονται εκεί, ενώ αμέσως μετά θα επισκεφθεί το Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως Άνθυμο στο Επισκοπείο με αφορμή την ονομαστική του εορτή. Το μεσημέρι στις 12 ο κ. Δένδιας θα αφηχθεί σε στρατόπεδο της Ξάνθης, όπου θα του γίνει ανάλογη ενημέρωση. Την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ειδική Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρου ως πρόσωπο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα επηρεαστεί η συμμετοχή του διαζώματος, ανακοίνωσε χθες από το Σουφλί ο Σταύρος Μπένος κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου. Σε μια τρίωρη εκβαθέων εξομολόγηση, όπως ο ίδιος τόνισε ότι είχε ανάγκη να το κάνει, αλλά με μέτρο, αναφέρθηκε στο γεγονός της δραματικής συρρήκνωσης του Εύρους μετά από τα 3 δις στα 300 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που τον εξώθησε να προβεί σε καταγγελτικές δηλώσεις στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής στη Βίσα. Υψηλός παραμένει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για τον Εύρο και ειδικότερα για τις περιοχές των δασαρχείων Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης και Σουφλίου. Εν τω μεταξύ, πυρκαγιά ξέσπασε χθες λίγο πριν τα μεσάνυχτα στο δασικό άλσο της Τσίγκλας στο Δημότυχο. Στην κατάσβεσή της επιχείρησαν 5 αυτοκίνητα, 20 πυροσβέστες, 5 άτομα της ΕΜΟΔΕ και 7 υδροφόρα του στρατού και του Δήμου. Η φωτιά οριοθετήθηκε στις 2 περίπου τα ξημερώματα, αφού έκαψε 10 στρέμματα περίπου πουρνάρια, ξερά χόρτα και δασική έκταση. την ενίσχυση υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης μέσω, Οριστιάδας, μέσω των επικείμενων συμπληρωματικών μεταθέσεων, ζητάμε επιστολή στον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας ή Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Οριστιάδας. Το αίτημα αυτό έρχεται, όπως τονίζεται, να συμπληρώσει τα κενά των οργανικών θέσεων που υπάρχουν σε ένα νομό με ιδιαίτερες αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, όπως οι μεταναστευτικές ουρές, η διαχείριση περιστατικών παράτυπης εισόδου και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, τα περιστατικά εντοπισμού και σύλληψης διακινητών, δημιουργώντας πρόσθετη επιβάρηση στο ήδη ελλιπές αστυνομικό προσωπικό. Στο ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στην ΕΠΤΑ εντάχθηκε το έργο δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων του τμήματος κτηνιατρικής στην Οριστιάδα, μία δαπάνη ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ, μετά από υπογραφή του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη. Με ιδιαίτερη επιτυχία διοργανώθηκαν και φέτος δύο εκδηλώσεις θεσμός για τους τελειόφοιτους των Γέλ Σουφλίου και Τυχερού. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκε η βράβευση των τριών πρώτων επιτυχώντων κάθε σχολείου για τις επιδόσεις τους με οικονομική ενίσχυση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που υλοποιεί ο Δήμος Σουφλίου σε συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες. Συνεχίζονται σήμερα οι παραστάσεις του διαγωνιστικού μέρους του 27ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Οριστιάδας. Σήμερα στο επέθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης μπορείτε να παρακολουθήσετε την παράσταση «Η Παγίδα» του Ρομπέρτο Μα από τους Άρτιοι του Μορφωτικού Πολιστικού Συλλόγου Νέας Μηχανιώνας. Σε λίγο σύνδεση με την Ερτ Καβάλας, με Ρένα Πανταζόγλου και Κώστα Λουκούμη.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551 038 500.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio. Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

0: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
1: Καλή σας ημέρα, είναι 8 λεπτά μετά τις 10, εδώ είμαστε να ανοίξουμε το χάρτη της επικαιρότητας από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας και μέσα από τρεις συχνότητες περιφερειακών σταθμών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδας. Λοιπόν, είμαστε εδώ για τις επόμενες δύο ώρες να βάλουμε κάτω τον χάρτη της επικαιρότητας για την περιοχή μας και όχι μόνο, επισημαίνοντας γεγονότα και ταξιδεύοντας βέβαια ραδιοφωνικά σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Είμαστε τρεις περιφερειακοί σταθμοί μαζί. Από τις συχνότητες των τριών περιφερειακών σταθμών μας ακούτε, από τους 101 και 103,5 από τις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδας, τους 98,1 στα FM από τη συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής και τους 96,3 στα FM από τη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας και διαδικτυακά ertecho.gr είναι η πλατφόρμα της ΕΡΤ. Μπαίνετε και ακούτε ζωντανά τα προγράμματα όλων των σταθμών της ΕΡΤ. Καλή σας μέρα, εδώ είμαστε. Ρένα Πανταζόκλου σήμερα στο μικρόφωνο, Γιώτα Δημούδη στην επιμέλεια του ήχου. Το 2510-2425-49 είναι στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας. Στη διάρκεια της δίωρης εκπομπής έχουμε φυσικά και την υποστήριξη των συναδέλφων δημοσιογράφων των τριών περιφερειακών σταθμών και έχουμε και όλους εσάς που είστε πάντα πολύτιμοι, έτσι, πολύτιμο κομμάτι αυτής της ειδησιογραφικής περιήγησης και όπως είπαμε, καλώντας το 2510-2425-49 μπορείτε να επικοινωνείτε, πείτε μας, ενημερώστε μας, το κάνετε τόσα χρόνια, μπορείτε να το κάνετε, να συνεχίσετε φυσικά και να το κάνετε, εδώ είμαστε εμείς μέχρι τις 12 τουλάχιστον που θα διαρκέσει η εκπομπή. Καλημέρα σε όλους. Μία μέρα η οποία είναι φθινοπορεινή. Επέστρεψε το φθινόπωρο, πτώση της θερμοκρασίας, αστάθεια για σήμερα του καιρού με καταιγίδες, μία φθινοπορεινή παρένθεση η οποία για όλη τη χώρα σχεδόν θα διατηρηθεί και την Παρασκευή και ενδεχομένως και το Σάββατο με αστάθεια και ισχυρούς βοριάδες. Αυτά λέει η πρόγνωση της μετεωρολόγου του Earth News της Όλγας Παπαυγούλη. Τα φαινόμενα πρόσκαιρα φυσικά, από την Κυριακή θα επιστρέψει η ζέστη με όλο αυτό το νέο θερμό επεισόδιο να διατηρείται μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου όταν και φαίνεται ότι πλέον θα αρχίσουμε να μπαίνουμε κανονικά θερμοκρασία. Στο φθινόπωρο. Περισσότερα δεν θα σας πούμε, θα τα λέμε στη διάρκεια της εκπομπής. Θα ξεκινήσουμε με πρώτο τραγούδι.

Με Μάρθα Φριτζίλα ξεκινήσαμε, γιατί θα την έχουμε την Κυριακή εδώ τη Μάρθα Φριτζίλα. Κλείνει το πρόγραμμα του φεστιβάλ Φιλίππων στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων μαζί με τα Καλογεράκια. Οπότε υπάρχει μια ευκαιρία να ακούσουμε αυτή την συγκλονιστική ερμηνεύτρια. Θα ξεκινήσουμε όμως κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν. 3η Σεπτέμβρη σήμερα, κάτι κάπου μας πάει πίσω. Σε αρκετές περιπτώσεις, μία από αυτές είναι η σημαντική περίπτωση όπου η Ελλάδα, το νεοσύστατο κράτος της επαναστατημένης Ελλάδας, αποκτά με το «έτσι θέλω» από τον Όθωνα το Σύνταγμα. Ήταν ξημερώματα της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843. Στρατιώτες και πολίτες συγκεντρώθηκαν μπροστά στα βασιλικά ανάκτορα της Αθήνας και απέτησαν από τον Όθωνα αυτό που αρνούταν να παραχωρήσει επί χρόνια, το Σύνταγμα. Η εξέγερση με πρωταγωνιστές τον Δημήτριο Καλέργη και τον Ιωάννη Μακρυγιάννη έβαλε τέλος στην περίοδο της απόλυτης μοναρχίας και χάρισε φυσικά στην κεντρικότερη πλατεία της Αθήνας το όνομα που διατηρεί μέχρι σήμερα, την πλατεία Συντάγματος. Ο Όθωνος είχε φτάσει στην Ελλάδα το 1833 ως ο πρώτος βασιλιάς του νεοσύστατου κράτους. Για μία δεκαετία κυβέρνησε χωρίς Σύνταγμα, σε ένα καθεστώς απόλυτης μοναρχίας, ενώ η έντονη παρουσία Βαβαρών στη διοίκηση, οικονομική κρίση και δυσαρέσκεια στρατιωτών και αγωνιστών του 1921 ενίσχυαν σταδιακά την αντίδραση απέναντι στο παλάτι. Το αίτημα για συνταγματική διακυβέρνηση κατάφερε να ενώσει ανθρώπους διαφορετικών πολιτικών χώρων, μεταξύ των οποίων φυσικά καθοριστική ήταν και η συμμετοχή του συνταγματάρχη Δημητρίου Καλέργη, διοικητή του υπηκού της Αθήνας. Τη νύχτα της Δευτέρας προς την 3η Σεπτεμβρίου, όταν έγινε σαφές ότι οι αρχές γνώριζαν τη συνωμοσία και το σπίτι του Μακρυγιάννη περικυκλώθηκε, οι κινηματίες αποφάσισαν να δράσουν. Ο Καλέργης ξεσήκωσε τη φρουρά με το σύνθημα «Ζήτω το Σύνταγμα» και οδήγησε στρατιωτικά τμήματα προς τα ανάκτορα. Το κτίριο που σήμερα στεγάζει τη Βουλή. Στην πλατεία συγκεντρώθηκαν παράλληλα πολίτες, ο στρατός και το πλήθος από το βασιλιά την παραχώρηση συντάγματος. Ο Όθωνας επιχείρησε αρχικά να κερδίσει χρόνο. Η πίεση ήταν όμως πλέον ασφυκτική. Το Συμβούλιο της Επικρατείας συγκλήθηκε μέσα στη νύχτα και τάχθηκε υπέρ της σύγκλησης Εθνικής Συνέλευσης. Τις πρωινές ώρες ο βασιλιάς αποδέχθηκε τα αιτήματα των κινηματιών, ενώ σχηματίστηκε νέα κυβέρνηση υπό τον Ανδρέα Μεταξά. Δεν ήταν ακόμη το ίδιο το Σύνταγμα. Η Εθνική Συνέλευση που ακολούθησε επεξεργάστηκε το νέο θεσμικό πλαίσιο και το Σύνταγμα του 1844 καθιέρωσε τη Συνταγματική Μοναρχία. Ήταν το πρώτο σύνταγμα όμως του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Είχαν προηγηθεί τα επαναστατικά συντάγματα της περίοδου του 1821. Ήταν μια ιστορική νύχτα που άφησε το αποτύπωμά της ακόμα και στο χάρτη της Αθήνας. Ο χώρος μπροστά στα ανάκτορα, γνωστός ως τότε ως πλατεία ανακτόρων με το ονομαστική σε πλατεία Συντάγματος, σε ανάμνηση της απέτησης που ακούστηκε εκεί τη νύχτα της 3ης Σεπτεμβρίου, μια μέρα σαν σήμερα το 1843. Να πάμε στο 1826, όταν καταπλέει στο Ναύπλιο η Καρτερία, το πρώτο ατμοκίνητο πολεμικό πλοίο του ελληνικού στόλου και το πρώτο ατμοκίνητο πλοίο που χρησιμοποιήθηκε σε πολεμικές επιχειρήσεις. Κυβερνήτης του ήταν ο φιλέλληνας Φρανκ Χέιστινγκς. Πάμε στο 1939, όταν Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία κηρύσσουν τον πόλεμο στη ναζιστική Γερμανία, δύο ημέρες μετά την εισβολή στην Πολωνία, μετατρέποντας την γερμανοπολωνική σύγκρουση σε ευρωπαϊκό πόλεμο. Και αν πάμε και στο 1974, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου ιδρύει το ΠΑΣΟΚ, παρουσιάζοντας τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη στην Αθήνα. Το νέο κόμμα θα εξελιχθεί σε μία από τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις της μεταπολίτευσης. Και το 2004, εκείνη την τραγική ημερομηνία, όταν όλοι συγκλονισμένοι είδαμε πως έληξε η ομηρία στο σχολείο του Μπεσλάν στη Ρωσία, έπειτα από τρεις μέρες, με έναν τρόπο αιματηρό, με την επέμβαση των Ρώσων κομάντος και περισσότερους από 330 ανθρώπους να χάνονται, ανάμεσά τους 180 παιδιά. Είναι μια μέρα που μας θυμίζει την Έλλη Λαμπέτη. Έφυγε το 1983 η Ελληνίδα ηθοποιός από τις σημαντικότερες στην ιστορία του θέατρου και του κινηματογράφου. Διακρίθηκε για το μοναδικό της ταλέντο, το μελαγχολικό της βλέμμα, άφησε έντονο στίγμα σε ρόλους όπως το Λεωφορείο Πόθος, το Κορίτσι με τα Μαύρα, η Κάλπικη Λύρα. Η καριέρα και η ζωή της σημαδεύτηκαν από συγκλονιστικές ερμηνείες αλλά και προσωπικές απώλειες. Και θα σας πω και για το 1999, όταν έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κουταλιανός, σίδερα Μασάι, ο Κουταλιανός, Έλληνας παλαιστής της γνωστής οικογενείας και μασίστας, γνωστός παγκοσμίως για τη μυθική του
δύναμη και τις εντυπωσιακές επιδείξεις Ρώμης, γεννημένος στην Κούταλη της Προποντίδας, ακολούθησε την παράδοση του Παναγίου Κουταλιανού, συγκρατούσε αυτοκίνητα, λίγιζε σίδερα και πρωταγωνίστησε σε αγωνίσματα που έγιναν θρύλος, αφήνοντας όνομα ταυτόσιμο με τη σωματική δύναμη στην Ελλάδα. Στο εορτολόγιο βλέπω σήμερα τον Άμφιμο, την Αριστεία, την Αρχοντία, τον Αρχοντίον, τον Πολύδωρο, τον Φίβο.

0: και κάπου άσπρα πανιά έχει σηκώσει και ο συνάδελφος ο Κώστας Λουκούμης που δεν είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι έξω για τις ανάγκες του τηλεοπτικού ρεπορτάζ και επειδή αυτή την εβδομάδα έχουμε αρκετές κυβερνητικές επισκέψεις, κυβερνητικά κλιμάκια, υπουργοί, υφυπουργοί σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, θα συνεχιστούν αυτές οι επισκέψεις μέχρι και αύριο, κορυφώνονται και στη συνέχεια Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και Πρωθυπουργός το Σάββατο. Έχουμε αρκετές επισκέψεις, κάποιες από τις οποίες φυσικά παρακολουθούμε και εμείς τηλεοπτικά. Ο Κώστας βρίσκεται στην Θάσο μαζί με τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Να σας δώσουμε λίγο το πρόγραμμα των επισκέψεων σήμερα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Σήμερα, 5η λοιπόν, 3 Σεπτεμβρίου, για τον Ευρωβλέπω τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Σταύρο Παπασταύρου. Στη Ροδόπη τον Νίκο Δένδια και τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης τον Χρήστο Δερμετζόπουλο, ενώ ο Νίκος Δένδιας είναι στο πρόγραμμα να επισκεφθεί σήμερα και την Ξάνθη, όπου παραμένει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, είναι στην Δράμα και θα έχει κάποιες, νομίζω σε λίγο, τώρα στις 10.30 ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της επίσκεψής του στη Δράμα και συνεχίζει για τις Σέρες. Θα δούμε τη Δράμα, να δούμε όμως τι γίνεται στην Καβάλα. Στην Καβάλα όπου σήμερα είπαμε νωρίς το πρωί έφτασε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Βασίλης Κικίλιας. Έφτασε στην Κεραμωτή, επισκέφθηκε το παλιό Δημαρχείο της Κεραμωτής όπου είχε συζήτηση με τον Δήμαρχο Νέστου, τον κύριο Σάβα Μιχαήλ. Ενδεχομένως όσοι ήσασταν και πριν στη συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας ακούσατε τον Δήμαρχο Νέσου, τον κύριο Μιχαηλίδη, να λέει στο συνάδελφο του Σάκη Ασβεστά για το αίτημα του Δήμου Νέστου να μετακινηθεί το πορθμίο της Κεραμωτής, να πάψει όλη αυτή η κίνηση, η πολύ μεγάλη κίνηση που υπάρχει προς το νησί της Θάσου από την Κεραμωτή, να περνάει μέσα από τον οικισμό. Ένας οικισμός ο οποίος κάποια στιγμή ήταν ένα απλό πορθμίο, αλλά τώρα αναπτύχθηκε και έχει την δική του δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης. Και το καλοκαίρι μαζί με τη δική του προσπάθεια αυτός ο οικισμός δέχεται και πάρα πολλά αυτοκίνητα. Πόσα ήταν τον Αύγουστο, πάνω από 600.000 ήταν οι επιβάτες, πάρα πολλά και τα αυτοκίνητα που πέρασαν από το πορτμίο της Κεραμωτής. Ένα αίτημα που τα τελευταία χρόνια μπαίνει επιτακτικά από τον Δήμαρχο Νέστου, τον κύριο Μιχαηλίδη, μαζί με τις προτάσεις, γιατί μόνο να φύγει το πορτμίο από εκεί δεν αρκεί. Πρέπει να υπάρχει και η πρόταση που θα πάει και υπάρχει η πρόταση και πώς μπορεί να γίνει αυτό. Γι' αυτό ενημερώθηκε ο κύριος Κικίλιας πριν συναντηθεί και με στελέχη της Λιμενικής Αρχής εκεί στην Κεραμωτή. Είχαμε άφηξη στην Θάσο, πριν από λίγο έφτασαν στην Θάσο. Η πρώτη συνάντηση είναι με στελέχη του λιμενικού σώματος και στη συνέχεια έχουμε επισκέψεις στο περιπολικό σκάφος με ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό του λιμενικού. Επίσκεψη στο Δημαρχείο της Θάσου, συνάντηση με τον Δήμαρχο, με βουλευτές, με την διοίκηση του Δήμου, με λιμενικές αρχές. Και εκεί κλείνει το κομμάτι της Θάσου για τον κύριο Κικίλια, ο οποίος θα επιστρέψει στην Καβάλα. Και στη 1.30 θα επισκεφθεί το κεντρικό λιμεναρχείο της Καβάλας για να έχει εκεί συνάντηση με τα στελέχη της λιμενικής αρχής και το λιμενάρχη. 2.30 στην αντιπεριφέρεια θα τον περιμένει ο περιφερειάρχης ο κύριος Τοψίδης με τον αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Μαρκόπουλο. Θα υπάρξει και μια σύσκεψη, θα είναι οι βουλευτές, το φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οργανισμός λιμένα και άλλοι. 4.30 ώρα επίσκεψη στο Μητροπολίτη και 4.30 συνάντηση με τα τοπικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το πρόγραμμα του κυρίου Κικίλια σήμερα, αλλά δεν είναι ο μόνος υπουργός που επισκέπτεται την Καβάλα σήμερα. Έχουμε και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος σύμφωνα με το πρόγραμμά του ήδη βρίσκεται στην Ελευθερούπολη, ενώ για τις 11 τώρα είναι προγραμματισμένη άφηξη στην Καβάλα για να επισκεφθεί το νοσοκομείο της Καβάλας και την νεοσυσταθήσα ιατροδικαστική υπηρεσία, εφόσον επιτραπεί από το χρονοδιάγραμμα και τις υποχρεώσεις του Υπουργού, ενδέχεται να επισκεφθεί και το πρωτοδικείο της Καβάλας. Και όσοι ήσασταν πριν μαζί μας στην συχνότητα της ΕΡΤ Καβάλας, τα ακούσατε από τον συνάδελφο τον Σάκη Ασβεστά, να συνομιλεί με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, τον κύριο Γραμμένο, το βασικό αίτημα που υπάρχει από το δικηγορικό σύλλογο Καβάλες, είναι το μεταβατικό εφετείο. Ένα αίτημα που είναι τουλάχιστον 20 ετίας, μια προσπάθεια να λειτουργήσει ένα εφετείο παλιότερα εδώ στην περιοχή της Καβάλες, που θα καλύπτει τις υποθέσεις Καβάλες, Δράμας και Σερών. Υπήρξαν τότε αντιδράσεις, νομίζω από τις ΣΕΡΕΣ, οπότε δεν προχώρησε το αίτημα. Το αίτημα τώρα είναι για μεταβατικό εφετείο, δηλαδή ουσιαστικά για μια έδρα η οποία δεν θα είναι σε μόνιμη βάση στην Καβάλα, δεν είναι ανταγωνιστικός προς το εφετείο της Κομωτινής, αλλά θα δίνει τη δυνατότητα να συζητιούνται οι υποθέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τη Θάσο, την Καβάλα και την Δράμα, χωρίς να χρειάζεται οι δικηγόροι και οι διάδικοι να μετακινούνται στην Κομωτινή. Ένα αίτημα που προσκρούει στο δικηγορικό σύλλογο της Κομωτινής, της Ροδόπης, σύμφωνα με τον κύριο Γραμμένο, αλλά είναι σύμφωνο οι δικηγορικοί σύλλογοι των άλλων περιοχών. Αν σκεφτεί κανένας ότι το 60% των υποθέσεων που βλέπει το εφετείο της Κομωτινής προέρχονται από την δική μας την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, την περιοχή της Δράμας, της Καβάλας και κυρίως της Θάσου. Στην Δράμα λοιπόν λέμε ότι ολοκληρώνει σήμερα την επίσκεψή του ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Σήμερα θα είναι και Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, πραγματοποιώντας μια σειρά επισκέψεων σε σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικές δομές, καθώς και συναντήσεις με εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τι θα κάνει η κυρία Ζαχαράκη? Θα πάει στα εγγένεια, εδώ και τις ώρες κιόλας. 10:30 τώρα. Εγγένεια νέων διδακτηρίων στο Καλαμπάκι, εδώ στο Δοξάτο της Δράμας. Στις 12 τα εγγένεια του Καλλιτεχνικού Σχολείου, που λειτουργεί στην Πετρούσα της Δράμας. Επίσκεψη στο 3ο και 4ο ημερήσιο Γενικό Λύκειο της Δράμας, εκεί έγιναν παρεμβάσεις μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση Δράμας. Μία σύντομη συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη, συνάντηση με τον Δήμαρχο της Δράμας και επίσκεψη στο υποανέγερση νέο Δημοτικό Σχολείο κάτω Νευροκοπίου το απόγευμα. Όπως βλέπετε και σήμερα είναι πλήρες το πρόγραμμα των επισκέψεων, όπως ήταν πλήρες το πρόγραμμα των επισκέψεων και χθες, που είχαμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, από την Ξάνθη να μετακινείται στην περιοχή της Δράμας με ένα πρόγραμμα το οποίο είχε να κάνει με εγγένεια. Η επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας, ξεκίνησε από τον Εύρο, πήγε Ροδόπη, Ξάνθη, Δράμα. Ξεκίνησε από την περιοχή του Νευροκοπίου χθες το απόγευμα, στο κέντρο υγείας της Προσετσάνης, στο κέντρο υγείας συνέχεια στα εγγένεια του κέντρου ημέρας ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας Δράμας. Να ακούσουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη στις δηλώσεις που έκανε στους συναδέλφους στα μέσα ενημέρωσης από το Νευροκόπι, Γιώτα.
1: Είμαι εξαιρετικά ευτυχής και ευγνώμων που βρίσκομαι σήμερα στο ειρηνικό κάτω Νευροκόπη και εγκαινιάζω το πλήρως ανακατασκευασμένο κέντρο υγείας που ολοκληρώθηκε επί θητείας μου. Η αλήθεια είναι ότι με τον κύριο Δήμαρχο έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία και θα μου επιτρέψετε, κύριε Δήμαρχο, να το πω αυτό, τον θεωρώ υπόδειγμα Δημάρχου. Διότι δεν είναι ότι έρχεται στα Υπουργεία να διεκδικήσει, έρχεται στα Υπουργεία προετοιμασμένος, έχοντας κάνει όλη τη δική του δουλειά. Και άρα κάνοντας τη δουλειά των Υπουργών ευκολότερη, αλλά και την θετική τους γνώμη σχεδόν αναπόφευκτη. Έτσι λοιπόν ήρθε πράγματι στο γραφείο μου, τότε μέσα στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης, είχε μείνει μέχρι τότε εκτός του κάτω Νευροκόπη. Αποφάσισα να το εντάξω με πολύ επίγουσες διαδικασίες και όλα πήγαν καλά. Είμαστε σήμερα εδώ, παρά τις αρχικές ανησυχίες, ουδέα προλαβαίναμε. Και αρχές Σεπτεμβρίου του 26 εγκαινιάζουμε αυτό το κέντρο υγείας που θα μείνει στους κατοίκους περιοχής για πολλά χρόνια στο μέλλον. Θέλω να ευχαριστώ θερμά τους εργαζόμενους του, οι οποίοι στήριξαν την προσπάθεια. Είναι πάντα πολύ δύσκολο να γίνεται μια τέτοια ανακατασκευή εν λειτουργία. Χωρίς την βοήθεια του προσωπικού αυτό δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Να τους υποσχεθώ ότι θα έχουμε και επιπλέον προσωπικό το αμέσως επόμενο διάστημα. Το επόμενο μας μεγάλο στίχημα είναι η αύξηση του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Έρχονται και καινούργια μηχανήματα. Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός θα γίνει όλος καινούργιος σε λίγες εβδομάδες. Έχουν ήδη αγοράσει τα μηχανήματα και έτσι προχωράμε σε μια συγκλονιστικά μεγάλη αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Θέλω να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στο δίκτυο της τηλεϊατρικής, το οποίο εγκαταστήσαμε στα κέντρα υγείας, στο οποίο τώρα θα εκπαιδευτεί το προσωπικό και που δίνει την ευκαιρία σε περιστατικά που οι γιατροί θα κρίνουν ότι χρειάζεται να συνδέονται με όποιον γιατρό επιθυμούν μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και να μπορούν να κάνουν μια εξειδικευμένη εξέταση από το κάτω νευροκόπη σε οποιοδήποτε μεγάλο νοσοκομείο της Ελλάδας βάζει ο νου σας. Δέχομαι το αίτημα για το θέμα του ασθενοφόρου. Θα δράσουμε το επόμενο διάστημα και σε αυτό το θέμα όπως δράσαμε μέχρι τώρα. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα από εδώ, αφού ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον τοπικό μας βουλευτή, τον Δημήτρη Κυριαζίδη και αγαπημένο μου φίλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και συμμαχητή, γιατί δεν με αφήνει ολόκληρο, δηλαδή γιατί τράβο, αλήθεια είναι, αλλά δεν πειράζει, είναι ευχάριστη αυτή η πίεση. Θέλω να στείλω λοιπόν ένα μήνυμα εκ μέρους της κυβερνήσεως και του Υπουργείου Υγείας. Δεν σας ξεχνάμε. Για εμάς οι άνθρωποι που επιλέγουν να ζήσουν εδώ, σε αυτή την ακριτική περιοχή, έχουν μεγάλη αξία. Έχουν μεγάλη αξία για τη χώρα μας, έχουν μεγάλη αξία για την κυβέρνησή μας και έχουν μεγάλη αξία για το Υπουργείο Υγείας. Και το αποδεικνύουμε όχι με λόγια, αλλά με έργα. Όπως το σημερινό. Θα μου τρέψετε να πω ότι είναι και πολύ όμορφο. Δεν είναι απλώς ανακατασκευασμένο. Πιστεύω ότι οι εργαζόμενοι που θα εργάζονται εδώ θα μπορούν να εργάζονται υπό εξαιρετικά πιο αξιοπρεπείς συνθήκες και οι ασθενείς ας έχουν ελαχίστη ανάγκη των υπηρεσιών του, αλλά επειδή οι θνητοί είμαστε όλοι και κάποτε ασθενούμε, όταν θα έχουν ανάγκη να μπορούν να έρχονται σε χώρους αξιοπρεπείς και λειτουργικούς. Κάνουμε και εδώ στο κάτω νευροκόπη ένα μεγάλο βήμα μπρος. Λοιπόν, αυτά.
2: Δύο λόγια θέλετε να μας πείτε ποιο ήταν όλο το κοστολόγιο για όλα τα κέντρα υγείας έτσι που έχουν...
1: Είναι ένα συνολικό πρόγραμμα, πώς είναι όλο μαζί,
3: Παναγιώτη? 13 κέντρα υγείας στην Ανατολική Μακεδονία Θράκης, σύνολο 23 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και τα 13, έτσι. Πρακτικά εγκαινιάσαμε και ανακατασκευάσαμε το σύνολο των κέντρων υγείας στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Δεν έχουμε αφήσει πλέον σχεδόν κανένα που δεν ανακαινήσαμε, αφήνοντας σε επόμενες γενιές ένα εσύ μπορεί να αντέξει τις προκλήσεις του μέλλοντος.
0: 13 κέντρα υγείας σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, τα λέγαμε αυτή τη περιοδία που έγινε, 23 εκατομμύρια ευρώ. Το έχουν ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες και ελπίζω ο κύριος Λευτέρης Ταμπορίδης, ο δήμαρχος κάτω Νευροκοπίου, γι' αυτόν έλεγε τόσο καλά λόγια ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, να πήρε λίγο στην άκρη τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να το πιέζει και για ένα σωρό άλλα θέματα που απασχολούν αυτές τις τοπικές κοινωνίες, τις ορεινές τοπικές κοινωνίες, το κάτω Νευροκόπη, από το θέμα της που σε λίγο θα είναι πρόβλημα από τώρα, από τον Σεπτέμβρη για την περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου. Η θέρμανση στο Κάτω Νευροκόπη κλείνει τον Ιούνιο, δεν κλείνει την περίοδο που είναι το μεγαλύτερο ποσοστό της χώρας. Μέχρι και τους δρόμους, τον δρόμο Αμφίπολης Δράμας και ό,τι άλλο χρειάζεται μια κοινωνία σαν την κοινωνία του Κάτω Νευροκοπίου, με απλωμένα πάρα πολλά χωριά με λιγοστούς κατοίκους, κυρίως ηλικιωμένους, να κάνει για να μπορέσει τουλάχιστον να συγκρατήσει τον νεανικό πληθυσμό στην περιοχή. Όπως είπαμε, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης πήγε και στην Δράμα. Εκεί έκανε δηλώσεις. Θα ακούσουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και από την Δράμα. Θα ακούσουμε όμως γιατί ζήτησε να τον ενημερώσει η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας που ήταν μαζί του, η κυρία Λίλιαν Βιλδεΐβ. Θα ακούσουμε και τους δύο δηλαδή.
4: Από πέρσι στην επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στη Δράμα με την απόφαση του να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο διαχωρισμό της παθολογικής και την ένταξη και των άλλων κλινικών, είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι από έναν παθολόγο που είχε το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας για πάρα πολλά χρόνια πλέον έχουμε δύο μόνιμους ιατρούς και το πιο σημαντικό ότι με την απόφαση αυτή του Υπουργού από μηδέν ειδικευόμενους ιατρούς παθολογίας στο νοσοκομείο Δράμας έχουμε φτάσει στους 12. Προφανώς και συνεχίζουμε για την περαιτέρω στελέχωσή του και με την απόφαση του Υπουργού τον Οκτώβριο θα προκυρηθούν ξανά οι θέσεις αυτές.
5: Και ένα νοσοκομείο που έχει πλήρη ανακαινιστεί.
1: Ναι, θέλω να πω και κάτι ακόμα εδώ. Δεν είναι μόνο ότι έχουμε έναν πλέον παθολόγο και 12 ειδικευόμενους, άρα μπορούμε πια να βγάλουμε μια βάρδια για να λειτουργεί η παθολογική. Είναι ότι και τις θέσεις που δεν καλύψαμε θα τις επαναπροκηρύξουμε τώρα και με τη συνεργασία που έχουμε με τον κύριο Δήμαρχο, που είναι εξαιρετική, και τα κίνητρα που έχει βάλει ο Δήμος, θα βρούμε σίγουρα και άλλον έναν ή άλλους δύο, υπολογίζουμε. Άρα μέχρι τα Χριστούγεννα φέτος, το νοσοκομείο και τις δράμες θα είναι υπερπλήρες. Αν σκεφτείτε ότι με τις δύο προσλήψεις που κάναμε, σχεδόν όλες οι άλλες ειδικότητες έχουν καλυφθεί, και το νοσοκομείο της δράμες θα έχει απολύτως κανένα πρόβλημα.
2: Να γίνει, γιατί είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα αυτό, τουλάχιστον για τη δράμα.
4: συνεχώς κάνουμε τις μετακινήσεις ώστε να υπάρχει σε ημερήσια βάση και η κάλυψη και στις χημειοθεραπείες των ασθενών που χρήζουν ανάγκη και βεβαίως για σε δεύτερο χρόνο επεξεργαζόμαστε και με τη διοίκηση του νοσοκομείου και με την εισήγηση της ΥΠΕ μια περαιτέρω επέκταση εφόσον βρεθούν όμως και οι ιατροί, οι ογκολόγοι οι οποίοι θα έρθουν εδώ και θα αναλάβουν τη λειτουργία μιας πιο οργανωμένης κλινικής.
0: Απαντάει η κυρία Βελτηρίδη και στα αιτήματα, στο αίτημα και της τοπικής κοινωνίας και του Συλλόγου Καρκινοπαθών, αλλά και γενικότερα για μια ογκολογική κλινική, για να μπορούν οι άνθρωποι από τη Δράμα, όπου έχουμε αρκετά αυξημένα περιστατικά νεοπλασιών, να μπορούν οι άνθρωποι να δέχονται την θεραπεία τους στο νοσοκομείο της Δράμας, να μην χρειάζεται, με ό,τι σημαίνει αυτό για το κόστος και την ταλαιπωρία, να ταξιδεύουν είτε στην Αλεξανδρούπολη, είτε στην Θεσσαλονίκη, ή ακόμη και στην Καβάλα. Και φυσικά γίνεται προσπάθεια για την στελέχωση του νοσοκομείου της Δράμας, το οποίο έφτασε σε σημείο να μην έχει γιατρούς παθολόγους, τη βασική ειδικότητα σχεδόν να μην έχει γιατρούς παθολόγους, τη βασική ειδικότητα των γιατρών για να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο. Χωρίς παθολόγους δεν λειτουργεί ένα νοσοκομείο. Και υπάρχει φυσικά και όλη αυτή η υποστήριξη προς το νοσοκομείο Δράμας από τα υπόλοιπα νοσοκομεία, μετακινήσεις γιατρών από το νοσοκομείο των Σερών, το νοσοκομείο της Καβάλης και της Ξάνθης, που έχουν φέρει σε έντονη αντιπαράθεση και τους γιατρούς των νοσοκομείων αυτής της περιοχής, οι οποίοι ζητούν πλέον να σταματήσουν αυτές οι μετακινήσεις, να συνεχίσουν οι προσλήψεις και όχι μόνο γιατρών, αλλά και νοσηλευτικού προσωπικού και βοηθητικού προσωπικού που έχουν ανάγκη τα νοσοκομεία. Είναι εμφανές αυτό στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στα νοσοκομεία για οποιοδήποτε λόγο, όχι καλό. Καταλαβαίνουν ότι υπάρχει μια πίεση στο προσωπικό, γιατί είναι λιγοστοί αυτοί που δουλεύουν εκεί και χρειάζεται σίγουρα ενίσχυση. Κάνουν οι άνθρωποι το ανθρωπίνως δυνατό, ότι είναι δυνατό, αλλά το γεγονός των προσλήψεων, το οποίο ακούσατε και από τον Υπουργό, θα συνεχιστεί προσπάθεια με επαναπροκηρύξη εκεί που δεν έχουν καλυφθεί θέσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό πέραν των κτηριακών

0: τοπικούς φορείς και συσκέψεις. Ήταν η Υφυπουργός Περιβάλλοντας και Ενέργειας, η κυρία Μαριλένα Σούκουλη, και ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευάτων και Αθλητισμού, ο κύριος Κωνσταντίνος Βλάσης. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων και των συσκέψεων, συναντήθηκαν και με τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον κύριο Θόδωρο Μαρκόπουλο. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις των δύο υφυπουργών κατά την επίσκεψή τους χθες το πρωί στην Καβάλα.
1: Εγώ βρίσκομαι σήμερα εδώ έχοντας στο χαρτοφυλάκιό μου θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, θέλοντας να αναδείξω δύο μεγάλα έργα που γίναν στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και αφαιρούν τις αστικές αναπλάσεις στο Δήμο Παγκαίου και τις αστικές αναπλάσεις στο Δήμο Νέστου. Έργα συνολικού προϋπολογισμού 9 εκατομμυρίων ευρώ, 3 εκατομμύρια στο Δήμο Παγκαίου, 6 εκατομμύρια στο Δήμο Νέστου.
2: Αυτό που έχω να πω είναι ότι σήμερα η δική μου παρουσία δεν είναι για εξαγγελίες, αλλά για να δείξουμε πώς είναι κάποια έργα στη φάση της υλοποίησής τους. Και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που ένα πρόγραμμα το οποίο οραματίστηκε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το βλέπουμε σήμερα να έχει λάβει σάρκα και οστά. Και γύρω στα 670 σχολεία σε όλη την Ελλάδα έχουν ανακαινιστεί. 3 από αυτά τα επισκεφτήκαμε σήμερα μαζί με τον κύριο Πασχαλίδη. Και αυτό που θέλω να πω είναι τα χαμόγελα τα οποία είδα στη συζήτηση που είχαμε όλους τους εκπαιδευτικούς.
0: Ήταν λοιπόν πρώτα ακούσαμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της κυρίας Μαριλένα Σούκουλη και μετά ακούσαμε και τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Κωνσταντίνο Βλάση, για τις επισκέψεις που έκανε. Πολλές βελτιώσεις κτηριακών σχολείων, των κτηριακών πολλών σχολείων σε όλη την Ελλάδα και εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Και συνεχίζεται αυτό το πρόγραμμα βελτιώσεων των κτηριακών αποθεμάτων στα σχολικά κτίρια. Όμως, να σταματήσουμε λίγο στους εκπαιδευτικούς και θέλω να σταματήσουμε λίγο στους εκπαιδευτικούς. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να έχουμε μια επικοινωνία με την πρόεδρο των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όμως θα επικοινωνήσουμε με τους δασκάλους, καθώς με τους εκπροσώπους των δασκάλων και των υπηαγωγών και των άλλων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί είχαμε μια παρέμβαση για τα υπέρογκα ενίκια και την έλλειψη μακροχρόνιας κατοικίας. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών με ανακοίνωσή του αναδεικνύει για μία ακόμη φορά το σοβαρό και διαρκώς εντυνόμενο πρόβλημα της στέγασης των αναπληρωτών και των διόριστων εκπαιδευτικών. Ένα πρόβλημα το οποίο ήταν ιδιαίτερα έντονο στα νησιά, ήταν και παραμένει ο βραχνάς στο λαιμό των νέων εκπαιδευτικών, οι οποίοι πηγαίνουν στα νησιά και προσπαθούν να βρουν ένα μέρος να μείνουν αξιοπρεπές και οικονομικό. Ας μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι δεν πληρώνονται χρήματα τα οποία μπορούν να φύγουν σε υπέρογκα ενίκια. Ήταν ένα πρόβλημα το οποίο συνήθως το βλέπαμε στα νησιά. Τώρα έχει περάσει και στο υπηρετικό τμήμα της χώρας και αφού φτάσαμε και στην Καβάλα, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών να κάνει αυτή την ανακοίνωση, σημαίνει ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η επιστροφή δύο ενοικίων αποτελεί μια ανεπαρκή παρέμβαση μπροστά στις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Καβάλα, όπου η εξέβρεση οικονομικής κατοικίας για μακριχρόνια μίσθωση γίνεται όλο ένα και δυσκολότερη. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλά ενίκια, περιορισμένη διαθεσιμότητα και κατοικίες που συχνά διατίθενται μόνο για τους μήνες του σχολικού έτους. Δεν μπορεί η πολιτεία να ζητά από τους εκπαιδευτικούς να υπηρετήσουν την περιφέρεια και ταυτόχρονα να τους αφήνει να αντιμετωπίσουν μόνοι τους το κόστος και την ανασφάλεια της στέγασης. Η κυβέρνηση οφείλει να αντιληφθεί ότι το στεγαστικό των εκπαιδευτικών δεν αποτελεί ατομικό τους πρόβλημα, αποτελεί ζήτημα δημόσιας εκπαίδευσης και περιφερειακής πολιτικής, μια και έχουμε όλη αυτή την επίσκεψη των υπουργών στη Βόρεια Ελλάδα. Ας σκύψουν λίγο καλύτερα να δουν τι ακριβώς συμβαίνει πλέον και σε περιοχές που δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα για τους εκπαιδευτικούς. Απαιτείται σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιες ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με δημόσια και δημοτική κατοικία για αναπληρωτές και νεοδιόριστους με αξιοποίηση κλειστών ή ανενεργών ακινήτων, ουσιαστικό στεγαστικό επίδομα προσαρμοσμένο στο πραγματικό κόστος κάθε περιοχής και όχι ένα οριζόντιο μέτρο, κίνητρα για μακροχρόνια μίσθωση ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλη εποχική πίεση, αξιοποίηση δημόσιων και δημοτικών κτηρίων για τη δημιουργία κατοικιών εκπαιδευτικών, σταθερότητα στη στέγαση για όλο το

σχολικό έτος, ώστε κανένας εκπαιδευτικός να μην αναγκάζεται να εγκαταλείπει το σπίτι του τον Μάιο και να ψάχνει ξανά από την αρχή τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, απαιτείται αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης μετατροπής της κατοικίας σε βραχυχρόνια ή εποχική μίσθωση, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου τη ρουστική ανάπτυξη ασκεί έντονη πίεση στην αγορά κατοικίας. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι εποχικοί εργαζόμενοι. Τα σχολεία λειτουργούν όλο τον χρόνο και οι άνθρωποι που τα στελεχώνουν χρειάζονται αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Καταλήγοντας, ο Σύλλογος καλεί την κυβέρνηση, την περιφέρεια, τους Δήμους Καβάλας, Παγκαίου, Νέστου και Θάσου να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν άμεσα σε συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες λύσεις. Η στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια ξεκινά από κάτι αυτονόητο. Να μπορεί ο εκπαιδευτικός να βρει ένα αξιοπρεπές τόπο, όπου σπίτι, στον τόπο όπου υπηρετεί.

Λοιπόν, να πούμε λίγο αυτό που φαίνεται ενδιαφέρον, ότι θα υπάρξει μια αυστηροποίηση των ποινών για όσους προβαίνουν σε τηλεφωνικές απάτες. Είναι κάτι που προανήγγειλε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πλέον το πλημέλια αίμα μετατρέπεται σε κακούργημα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξη του ανακοίνωσε ότι η εκμετάλλευση και εξαπάτηση ηλικιωμένων, δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι, θα μετατρέπεται αυτομάτως σε κακούργημα. Ανακοίνωσε και τη δημιουργία μιας ομάδας εντός της ελληνικής αστυνομίας και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία θα είναι αφοσιωμένη αποκλειστικά και μόνο σε αυτού του είδους τις απάτες, καθότι το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί τεράστια άνοδο στην εμφάνιση τέτοιων περιστατικών, σχεδόν 50% σε σχέση με την περίοδο 24-25, και αυτό το ποσοστό συνεχίζει να ανεβαίνει. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν όλο και πιο εφάνταστοι τρόποι από τους επιτίδιους να πείθουν ηλικιωμένους, αλλά όχι μόνο ηλικιωμένους, σε αρκετές περιπτώσεις να τους δίνουν τα χρυσαφικά τους, τους κόπους μιας ζωής, τα χρήματα, οτιδήποτε τη μαλφή έχουν, για να τους τα προστατεύσουν, υποτίθεται, αυτοί οι άγνωστοι που φτάνουν ξαφνικά και με τόσο έξυπνο τρόπο μέσα στα σπίτια των ανθρώπων. Θέλει προσοχή, γίνονται συχνές ενημερώσεις, ο κόσμος μαθαίνει για το ένα, αλλά υπάρχει κι άλλο, είναι λερναία ύδρα αυτά τα κεφάλια των επιτηδίων που ψάχνουν και να βρουν τρόπους να εξαπατήσουν τον κόσμο και να βάλουν χέρι στη τσέπη μας και στους κόπους μιας ζωής. Θέλει προσοχή και θέλει και μια συντονισμένη κίνηση από πλευράς της πολιτείας για να περιοριστούν όσο το δυνατόν αυτά τα φαινόμενα, είναι κρίμα. Κλείνουμε εδώ το πρώτο μέρος της εκπομπής. Στις 11 θα έχουμε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Με την τελευταία μας μουσική επιλογή πάμε στο δελτίο ειδήσεων και μετά επιστρέφουμε μια ακόμη ώρα εκπομπής και πολύ ενδιαφέροντα θέματα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Περισσότεροι από 14.000 πολίτες απέκτησαν κατοικία μέσω του προγράμματος Σπίτι Μου 2, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου 2026 βάσει των στοιχείων που έδωσαν στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το πρόγραμμα, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, παρήχε άτοκη δανειακή χρηματοδότηση κατά 50% από πόρους Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και κατά 50% από πόρους των συμμετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το 37% των δανείων κατευθύνθηκε εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Την αυστηροποίηση των ποινών για όσους προβαίνουν σε τηλεφωνικές απάτες προανήγγειλε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πλέον το πλημέλημα μετατρέπεται σε κακούργημα. Ειδικότερα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης σε πρόσφατη ραδιοφωνική συνέντευξή του ανακοίνωσε ότι η εκμετάλλευση και εξαπάτηση των ηλικιωμένων θα μετατρέπεται αυτομάτως σε κακούργημα. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα χτυπήσει φέτος το πρώτο κουδούνι σε δημοτικά γυμνάσια και λύκεια. Στη θέση τους βιβλία και εκπαιδευτική, το Υπουργείο Παιδείας καλύπτει τις ανάγκες των σχολείων με 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών για την εκπαιδευτική χρονιά, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Όπως είπε, ως το τέλος Σεπτεμβρίου θα προσθεθούν περίπου 6.000 ακόμα αναπληρωτές, φτάνοντας συνολικά τους 45.000 κατά τη διάρκεια του έτους. Όσον αφορά τα βιβλία, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, έχουν δοθεί από το καλοκαίρι. Το πολυαπλό βιβλίο είναι ο δύσκολος στόχος της κυβέρνησης, αλλά θα βρίσκεται στα σχολεία τη νέα χρονιά, δηλαδή από το Σεπτέμβριο του 2027, ανέφερε η κυρία Ζαχαράκη. Ανησυχητικά είναι φέτος τα στοιχεία όσον αφορά τις εγγραφές στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, καθώς καταγράφονται 30.000 λιγότερα παιδιά μέσα σε μία δεκαετία, εξέλιξη που σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας. Η στήριξη της μέσαιας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρονομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Συνεχής είναι η συσκέψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφία, ωστόσο μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, μισθωτοί βρίσκονται ψηλά στη λίστα της ατζέντας. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο της Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συγκέντρωση για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη, καθώς το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου κλείνει σήμερα τα 52 του χρόνια. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια αναμένεται να συζητηθούν στη συνάντηση που θα έχει σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Αντώνιο Κώστα απίθυνε νέα προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι θα βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση αν δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν στην επιβολή νέων φόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρηματοδότηση του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ένωσης. Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν το ζήτημα των νέων φορών σε συνεδρίες της Βρυξέλλης στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο εξάλλου πραγματοποιείται στο Δουβλίνο άτυπη σύνοδος του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτάπητο στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενίσχυση της δημοκρατικής ανθεκτικότητας της κοινότητας. Στον ανακριτή οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του δολοφονημένου βρέφου στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Συγκλονιστικά είναι όσα κατέθεσαν, καθώς δήλωσαν ότι το μωρό γεννήθηκε το 2022 και ότι το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί 4 χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψύκτη. Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Συνέτη της Άνδρου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μάχη με τις φλόγες σε δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή στη Φλόρινα. Τα ξημερώματα ήχησε το 112. Επιχείρηση διάσωσε 75 μεταναστών νότια της Γάβδου, οι οποίοι επέβαιναν σε 2 διαφορετικές λέμβους. Ο στρατός του Κουβέιτ δήλωσε σήμερα ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη από το Ιράν, καθώς η Τεχεράνη στοχεύει συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Οι νέες αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν δεν θα συνεχιστούν για πολύ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο πρακτορείο Reuters. Η νέα στρατιωτική κλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες για διαταραχές στις πετρελαϊκές ροές μέσω των στενών του Ορμούς, οδηγώντας τον Brent πάνω από τα 95 δολάρια το βαρέλι.
0: Καιρός.
1: Υποχωρεί λίγο η θερμοκρασία, ενισχύονται τα μελτέμια στο Αιγαίο, μπόρες και καταιγίδες στα επιρροτικά και κυρίως στα ορεινά. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο ertdeco.gr και το ERTECO App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Τις 11 ξεκινάει το δεύτερο μέρος της εκπομπής, είναι ο χάρτης επικαιρότητας, η καθημερινή εκπομπή μέσα από το στούντιο που παράγεται από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας. Σήμερα εκπέμπουμε κοινό πρόγραμμα τρεις περιφερειακές σταθμοί της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, ΕΡΤ Ορεστιάδας, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας. Οι συχνότητές μας 101 και 103,5 της ΕΡΤ Ορεστιάδας, 98,1 στα FM της ΕΡΤ Κομωτινής και 96,3 στην ΕΡΤ Καβάλας και βέβαια η πιο εύκολος τρόπος ertdeco.gr, η πλατφόρμα της ΕΡΤ όπου βρίσκονται διαδικτυακά όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και μεταδίδουν ζωντανά το πρόγραμμά τους. Λοιπόν, Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο, Γιώτα Δημούδη στην επιμέλεια του ήχου. Έχετε στη διάθεσή σας το 2510-24-25-49 για να επικοινωνείτε μαζί μας. Εμείς θα ανοίξουμε για ακόμη μια φορά το χάρτη της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης για να δούμε τα γεγονότα στην περιοχή μας. Βεβαίως, κυρίαρχο ζήτημα οι επισκέψεις που έχουμε των κυβερνητικών στελεχών, γιατί σε όλη την Βόρεια Ελλάδα υπάρχουν κυβερνητικά στελέχη τα οποία γυρνάνε σε όλες τις περιοχές για να επικοινωνήσουν το έργο της κυβέρνησης πριν φτάσουν στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη για την ομιλία του Πρωθυπουργού. Εμείς έχουμε συνεργάτες τους συναδέλφους δημοσιογράφους της ΕΡΤ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και έχουν και συνεργάτες και όλους εσάς που μας ακούτε και μας ενημερώνετε χρόνια τώρα. Κάνουμε αυτήν την εκπομπή ανοίγοντας το χάρτη, γιατί θέλουμε όχι μόνο να δούμε την επικαιρότητα, αλλά να μάθουμε ιστορίες, να μάθουμε τόπους, να γνωρίσουμε τόπους, να γνωρίσουμε ανθρώπους. Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό μέσα από την καθημερινή επαφή που έχουμε μαζί σας. Δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής θα μιλήσουμε και για τον τουρισμό, θα πάμε στη Θάσο, εκεί είναι ο Κώστας Λουκούμης, αλλά δεν είναι εδώ στο στούντιο για να μας μιλήσει για τη Θάσο. Θα μιλήσουμε εμείς για τη Θάσο και γενικότερα για τον τουρισμό στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Θα πάμε στην Αλεξανδρούπολη για μια πολύ ωραία πρωτοβουλία εκεί που εξελίσσει ο Δήμος και έχει να κάνει με την υποστήριξη των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες μέσω μιας κινητής μονάδας υποστήριξης. Θα το δούμε και αυτό το θέμα. Και φυσικά θα δούμε και το πολιτισμό. Θα δούμε αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή μας και υπάρχουν άπειρα πράγματα τα οποία μπορεί να επιλέξει κανείς να δει, από θέατρο, συναυλίες, πανηγύρια που συνεχίζονται ακόμη και ένα σωρό άλλες εκδηλώσεις. Αυτά για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ξεκινάμε βεβαίως με την μουσική μας επιλογή.

0: Και βλέπω τώρα, βλέπω κιόλας τώρα στο Earth News ένα θέμα στη τηλεόραση του Earth News που έχει να κάνει με τα ηλεκτρικά πατίνια, με το τίτλο «Μάστιγα τα ατυχήματα με ηλεκτρικό πατίνι, η απαγόρευση σε ανηλίκους και τα μέτρα ασφαλείας». Να είναι μάστιγα με οτιδήποτε θέλεις να κυκλοφορήσεις στο δρόμο όταν δεν έχεις πεδία κυκλοφοριακή, και αυτό αφορά όλους μας, είτε έχουμε δίπλωμα είτε δεν έχουμε. Κυρίως όμως αν δεν ξέρεις να κυκλοφορείς στους δρόμους, δεν μπορείς να παίρνεις οποιοδήποτε μέσο και να μπαίνεις στο δρόμο και να κυκλοφορείς. Είναι επικίνδυνο οποιοδήποτε και αν είσαι και σε όποια ηλικία και αν είσαι. Πρέπει να έχεις αντίληψη του πώς κινούνται και οι υπόλοιποι στο δρόμο και την επικινδυνότητα που υπάρχει, τους κινδύνους που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσεις, για να ξέρεις και πώς θα κινηθείς. Ακούσαμε την Πρατσέρα, ξεκινήσαμε την Πρατσέρα, έτσι, ένα παραδοσιακό νησιώτικο τραγούδι από τη Λέρο. Το έχουν τραγουδήσει πολλοί. Εμείς τα ακούσαμε από τον Κιντίκη και την Ιουλία Καραπατάκη. Μπρατσέρα, το οποίο είναι ένα τύπο ιστιοφόρου πλοίου τη παλιά εποχή, για να καταλαβαίνουμε και τι μας λένε τα τραγούδια. Και τώρα θα ταξιδέψουμε προς την Θάσο. Γιατί όπως γνωρίζετε καλά, με βάση τα στοιχεία που είχαμε τον Αύγουστο, έχει ρεκόρ τριετίας η υπορθμιακή γραμμή κεραμότης Θάσου, στην οποία μόνο τον Αύγουστο διακινήθηκαν πάνω από 615 επιβάτες, πήγαν και ήρθαν δηλαδή στο νησί της Θάσου, με μια αύξηση σχεδόν 6% στην επιβατική κίνηση σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025. Το 2025 είναι η χρονιά, η τουριστική χρονιά ρεκόρ πλέον που έχουμε ως σημείο αναφοράς. Δεν ήταν το ίδιο στην υπορθμιακή γραμμή της Καβάλας με τον Απρίνο. Εκεί υπάρχει και το πλοίο που πηγαίνει απελπιστικά αργά, το οποίο πραγματικά αποτρέπει αρκετό κόσμο, αλλά και το γεγονός ότι δεν έχουν μπει δρομολόγια μέχρι αργά για να μπορούν να εξυπηρετούν αρκετό κόσμο, και το γεγονός επίσης ότι όλες οι εταιρείες έχουν ρίξει το βάρος τους στην γραμμή της κεραμωτής Θάσου σε σχέση με αυτήν της Καβάλας Απρίνου. Είχαμε και μια ελαφρά μείωση σε σχέση με το 2025 και σε όσους διακινήθηκαν με τα πλοία προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Όμως φαίνεται ότι το βάρος και ο προβληματισμός μπαίνει στην υπορθμιακή γραμμή της κεραμωτής Θάσου, όπου ο περισσότερος κόσμος προτιμάει να μετακινηθεί προς το νησί, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ συχνά δρομολόγια από τις 5 η ώρα και μετά, τα ξημερώματα και μετά, ένα μισή ώρα, ένα τρία τέταρτα και μέχρι τις 12 σχεδόν η ώρα το βράδυ. Έτσι κάπως η υπορθμιακή γραμμή περιγράφει και την τουριστική κίνηση για το νησί της Θάσου, και να ακούσουμε τον αντιπεριφερειάρχη τουρισμού, τον κύριο Παναγιώτη Αρχοντή, πώς περιέγραψε την τουριστική κίνηση και τις προσπάθειες της περιφέρειας, συνομιλώντας με τον συνάδελφο του Σάκη Ασβεστά.
1: Η Θάσος κέρδισε το στοίχημα τον Αύγουστο. Δεν μπορώ να πω ακόμα κάτι, γιατί συνεχίζεται η καλοκαιρινή σεζόν. Δεν έχουμε, δεν πρέπει να πούμε την συνολική μας αποτίμηση. Εμείς το έχουμε πει πολλές φορές και μαζί και με άλλους ανθρώπους, και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Η συνολική μας αποτίμηση, η γενική μας εκτίμηση για την καλοκαιρινή σεζόν ήταν όταν τελειώσει η σεζόν θα είναι. Βέβαια, ο Αύγουστος μας δικαίωσε όταν λέγαμε ότι έχουμε μια συνολική μετακίνηση της καλοκαιρινής σεζόν και δεν έχουμε κρίση για να διαχειριστούμε. Το είχαμε πει και εδώ μαζί από την εκπομπή. Ο Αύγουστος πήγε και αυτός πάρα πολύ ανωδικά. Έχουμε, θα δώσουμε ένα νούμερο μόνο, έχουμε σε σχέση με το 2024 και με το 25 που ήταν έτη ρεκόρ και σε πείσμα των καιρών, ο προορισμός μας κρατάει πάρα πολύ καλά και έχουμε άνοδο και τον Αύγουστο από 563.000 που ήταν η συνολική διακίνηση τον Αύγουστο του 24, 581.000 που ήταν το 25, έχουμε 615.000 σε γενική, με ένα γενικό νούμερο για τον Αύγουστο του 26. Άρα το στοίχημα φαίνεται να το κερδίσαμε, σε πείσμα των καιρών, που γνωρίζουμε όλοι μας ότι με δύο πολέμους να μένονται, και μάλιστα δυστυχώς τις τελευταίες ώρες έχουμε ξανά πάλι κρίση στη Μέση Ανατολή με διεύρυνση των πολεμικών συγκρούσεων και με το Ιράν, καταλαβαίνετε τώρα τι επιφέρει αυτό και στην ακρίβεια του καυσίμου και στα πάντα που μπορούν να επηρεάσουν το τουριστικό κομμάτι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εμείς εδώ, όπως είχα πει και στην αρχή και στην εκτίμησή μου, ότι θα έχουμε τη μικρότερη δυνατή αρνητική επίδραση. Φαίνεται ότι αυτό ακριβώς συμβαίνει και ότι ξανά πάλι στο τέλος θα έχουμε καταγράψει θετικά νούμερα σε σχέση με άλλους προορισμούς και μάλιστα δημοφιλείς που καταγράφουν αρνητικά. Να πούμε ένα ποσοστό, ότι είμαστε γύρω στο 5,5 κάτι αύξηση της επισκεψιμότητας το νούμερο. Έτσι, οπότε σε συνολική εικόνα των 4 μηνών, να πούμε αν πιάσουμε και το Μάιο, έχουμε δηλαδή μεγάλη αύξηση, όπως ακριβώς το λέτε, μεγάλη αύξηση επισκεπτών και αυτοκινήτων και επισκεπτών. Βέβαια, να πούμε και για να το καταλάβει ο κόσμος, για να μην ρωτάνε και να μην έχουμε συνέχεια την ερώτηση, ναι, το θέμα είναι τι αφήνουνε και το τι οικονομικό αποτύπωμα αφήνεται στην περιοχή. Να πούμε ότι οι θεσμοί γενικά, η περιφέρεια, οι δήμοι, όταν οργανώνουν το τουριστικό τους πρόγραμμα προβολής, εμείς είμαστε υπεύθυνοι, αν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι και να πούμε αυτή τη λέξη, έχουμε αναλάβει μάλλον την αποστολή να προβάλλουμε και να προωθήσουμε τον προορισμό μας. Mm-hmm. Να πάμε δηλαδή εκεί που πρέπει να πάμε και να κάνουμε γνωστό στον κόσμο τι είμαστε. Ποιος είναι ο προορισμός μας, να το κάνουμε και να τον κάνουμε τόσο ελκυστικό ώστε να καταφέρουμε να πείσουμε τον επισκέπτη να έρθει. Από εκεί και πέρα, το πόσο θα βάλει το χέρι στην τσέπη και το τι οικονομικό αποτύπωμα θα αφήσει, επαφείται στον κάθε επιχειρηματία, από τα αναμνηστικά μέχρι τη διαμονή και την εστίαση, στον κάθε επιχειρηματία το πόσο θα προσαρμοστεί με τα δεδομένα της εποχής για να κάνει ελκυστικό το προϊόν του και να πείσει τον επισκέπτη να αφήσει τα χρήματά του. Είναι αλήθεια ότι εδώ και 3 χρόνια, από την ώρα που ξεκινήσαμε και να σχεδιάζουμε αυτή την καμπάνια εξωστρέφειας με τον Περιφερειάρχη μας τον Χρυσόδωρο τον Τοψίδη, τα αποτελέσματα μας δικαιώνουν και βλέπουμε τον κόσμο να χαμογελάει και να μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε, να ξεκινήσουμε τώρα, δηλαδή τις επόμενες μέρες ξεκινάμε ξανά την ερχόμενη σεζόν για μας, την ερχόμενη προσπάθεια για το 27 με την έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Και μετά συνεχίζουμε με έκθεση στο Παρίσι, έχουμε B2B σε διάφορες χώρες, έχουμε εκθέσεις σε Ιταλία και Πολωνία και μέχρι τα Χριστούγεννα θα πηγαίνουμε

0: Έχουμε B2B σε διάφορες χώρες, έχουμε εκθέσεις σε Ιταλία και Πολωνία και μέχρι τα Χριστούγεννα θα πηγαίνουμε έτσι.
1: Εγώ μένω λίγο πιο πίσω σε αυτό που είπε ο Αντιπεριφερειάρχης τουρισμού. Είτε θα αποφασίσουμε αν θέλουμε και

αυτό που είπε ο Αντιπεριφερειάρχης τον τουρισμό. Είτε θα αποφασίσουμε αν θέλουμε και τι τουρισμό θέλουμε και αν αυτούς τους ανθρώπους που θέλουμε να τους κρατήσουμε θα τους συμπεριφερθούμε και ακόμη και αν δεν θέλουν.

0: γιατί δεν είχαμε ευκαιρία να δούμε άλλες ελληνικές ταινίες μέσα στη σεζόν. Και θα το κάνουμε έτσι κάπως πανηγυρικά. Θα έρθει ο σκηνοθέτης της, ο Γιάννης Οικονομίδης, με κάποια μέλη του επιτελείου του, την Μαρία την Κεχαγιόγλου, που είναι πρωταγωνίστρια της ταινίας, και η Σοφία Ικουνιά επίσης. Και τον Σταμάτη Δελιγιάννη, που είναι από την ομάδα του σκηνογραφικού της ταινίας. Θα έρθουν, θα παρακολουθήσουν την προβολή μαζί μας και μετά θα είναι διαθέσιμοι για να συζητήσουν με το κοινό, γενικότερα για τον κινηματογράφο του Οικονομίδη, για τον κινηματογράφο περισσότερο, για ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να συνομιλήσει με τον σκηνοθέτη. Και
1: ναι, είναι μια δυνατότητα που δίνεται. Θα μπορούσαμε να δούμε την ταινία οπουδήποτε πλέον, γιατί έχει ξεφύγει από τις αίθουσες του κινηματογράφου. Όμως είναι μια καλή ευκαιρία που τη δίνει η κινηματογραφική λέσχη όποτε μπορεί, να μάθουμε περισσότερα και για την ταινία, για να συνομιλήσουμε με τον σκηνοθέτη, ηθοποιούς και τους συντελεστές για την ταινία αυτή. Να μάθουμε κάτι παραπάνω. Αυτή η επέδευση που κάνει στο κοινό η κινηματογραφική λέσχη, ο ρόλος της κινηματογραφικής λέσχης, που τον αξιοποιούν όσοι έρχονται και παρακολουθούν τις προβολές. Όμως θα κλείσετε το Σάββατο με μια εκδήλωση η οποία ουσιαστικά είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, γιατί μας φέρνει ένα κομμάτι της ιστορίας που υπάρχουν ακόμη καβαλιώτες που δεν τη γνωρίζουν, δεν το γνωρίζουν αυτό το κομμάτι της ιστορίας της Καβάλας.
0: Είναι αυτό το κομμάτι του Σουηδικού σπιτιού, το οποίο συνδέεται με την ιστορία της πόλης και με το καπνεμπόριο, στο οποίο φυσικά η Καβάλα έχει πρωταγωνιστήσει τα παλιότερα χρόνια. Με την ευκαιρία αυτή έχει κτιστεί το σουηδικό σπίτι για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του καπνεμπόριου της Σουηδίας. Στη συνέχεια όμως έγινε ένα πολύ ενδιαφέρον γύρισμα και μετατράπηκε σε ένα χώρο πολιτισμού. Άνθρωποι από τη Σουηδία και από άλλα μέρη, με υποτροφίες ή με πολύ καλές προσφορές, έρχονται στην Καβάλα, εμπνέονται για το έργο τους, είτε είναι καλλιτέχνες, είτε είναι επιστήμονες, είτε είναι ερευνητές, συγγραφείς, εμπνέονται από την πόλη, συνεχίζουν το έργο τους εδώ και γνωρίζουν την πόλη και επιτυγχάνεται πάρα πολλές φορές μια ωραία διάδραση με τους κατοίκους και με το κοινωνικό γίγνεσθε της
1: πόλης. Που οι περισσότεροι κάτοικοι δεν το ξέρουν αυτό, αλλά πολύ σημαντικοί συγγραφείς και καλλιτέχνες της Βόρειας Ευρώπης, όχι μόνο Σουηδοί, έχουν περάσει και έχουν φιλοξενηθεί στο σουηδικό σπίτι και είναι μια ευκαιρία να το μάθουν αυτή η εκδήλωση.
0: Ακριβώς. Να το μάθουν και να δουν και με ποιο τρόπο συνδέεται και με τα δικά μας εδώ θέματα της Καβάλας. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε και στην αλληλεπίδραση της Σουηδίας Καβάλας. Η κυρία Μάγκη Κρυθαρέλη θα μιλήσει για την καπνική συνεργασία Σουηδίας-Ελλάδας και μέσα από αυτήν για το σουηδικό σπίτι. Ο κύριος Αργύρης Μπακιρτζής θα μιλήσει για την περίοδο που το σουηδικό σπίτι παράγει πλέον πολιτιστικό έργο, με μεγαλύτερη έμφαση στην εποχή που ήταν επιμελητής στο σουηδικό σπίτι, γιατί έτσι λειτουργεί το σουηδικό σπίτι με επιμελητές, ο Τόμας Θομέλ, ο οποίος πλέον είναι συμπολίτης.
1: Η ιστορία του σουηδικού σπιτιού είναι ο κύριος Θομέλ.
0: Ακριβώς.
1: Από το 80 μέχρι το 2000,
0: 27 ολόκληρα χρόνια. Ναι. Και θα έχουμε την χαρά να είναι μαζί μας και η σειρά των επιμελητών έκτοτε. Mm-hmm. Δηλαδή η κυρία Καρίτα Σμίτη, η οποία έχει και την έκθεση, τη συνέπεσε και η έκθεση ζωγραφικής που κάνει στην Καβάλα αυτή την περίοδο, έχει χρηματίσει και αυτή η επιμελήτρια του σουηδικού σπιτιού, θα έρθει να μας πει κάποια πράγματα για την εποχή της. Όπως και η κυρία Ελένη Άνδροβικ, αν καταφέρει να έρθει, γιατί έχει κάποια προβλήματα οικογενειακά, θα δούμε μέχρι τελευταία στιγμή αν θα λυθούν. Και φυσικά η κυρία Ελίζαμπεθ Γκούλμπερκ, η οποία είναι τώρα στο τιμόνι του σουηδικού σπιτιού Καβάλας. Mm-hmm. Θα κλείσει τη σειρά των εισηγητών, φέρνοντάς μας τη σημερινή πραγματικότητα και όσα πράγματα συμβαίνουν σήμερα στη διάδραση πόλης και σουηδικού σπιτιού. Θα έχουμε τη χαρά να έχουμε και την κυρία Γέννη Βάλενστεν, η οποία είναι η διευθύντρια του Σουηδικού Ινστιτούτου Αθηνών, η οποία θα χαιρετήσει την

0: εκδήλωση. Και επίσης θα έχουμε τη χαρά να δούμε και δύο βίντεο που θα μας γνωρίσουν τους χώρους του Σουηδικού σπιτιού. Το πρώτο είναι ένα 9 λεπτό βίντεο που έχει δημιουργήσει το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών και είναι για τον κήπο του Σουηδικού σπιτιού. Είναι ένα πολύ ευχάριστο βίντεο όπου οι άνθρωποι που εργάζονται τώρα στο Σουηδικό σπίτι μας ξαναγούν στα οποροφόρα δέντρα, στα καλοπιστικά φυτά, στα λουλούδια του και στους χώρους της αυλής του Σουηδικού σπιτιού του κήπου του, ο οποίος σημειωτέων είναι και αυτός διατηρηταίος. Είναι από τους λίγους διατηρηταίους κήπους που υπάρχουν. Και μετά θα δούμε ένα χαριτωμένο μικρό βιντεάκι που έχουν κάνει παιδιά του δεύτερου γυμνάσιου Καβάλας, που είναι για τον εσωτερικό χώρο του Σουηδικού σπιτιού, για τα έπιπλα του που πολλά από αυτά είναι επώνυμα και ανήκουν στην εποχή που κατασκευάστηκε το σπίτι, δηλαδή στο Μεσοπόλεμο. Αυτά θα παίζουν σε λούπα στην αρχή, όταν κατά την προσέλευση δηλαδή του κοινού, έτσι για να μας ζεστάνουν και να μας βάλουν μέσα στο πλαίσιο. Και επίσης όσοι δεν τα πρόλαβαν θα έχουν την δυνατότητα να τα δουν κατά την αποχώρηση επίσης.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, γιατί βλέπω και την αφίσα, η οποία αφίσα περιλαμβάνει μια φωτογραφία του Σουηδικού σπιτιού τότε και μια φωτογραφία του Σουηδικού σπιτιού τώρα. Και είναι ουσιαστικά η ιστορία της Καβάλας, γιατί τότε δέσποζε ένα τεράστιο οίκημα κάπου σε ένα λόφο εκεί που βρίσκεται και σήμερα στην Καβάλα, γυμνό γύρω-γύρω από οτιδήποτε άλλο, και σήμερα βρίσκεται σε μια συνοικία πυκνοκατοικημένη και πυκνοδομημένη. Νομίζω ότι το Σουηδικό σπίτι είναι ενδεχομένως και η μοναδική ανάσα εκεί στην περιοχή, με τον πολύ μεγάλο κήπο και το πράσινο που έχει, που διατηρεί λίγο αυτό το ανθρώπινο χαρακτηριστικό μιας πυκνοδομημένης γειτονιάς.
0: Αυτό ακριβώς, και λήφθηκε και η πρόνοια από τους ιδιοκτήτες, δηλαδή το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, να μεγαλώσει και αυτός ο κήπος τους, ώστε να προσθεθεί σε αυτόν και ένα διπλανό οικόπεδο, για να μην να κρατηθεί όσο γίνεται μεγαλύτερο κομμάτι από την θέα, που είναι φυσικά μια άειλη
1: πολιτιστική κληρονομιά για την περιοχή και για την ιστορία της Καβάλας. Ελεύθερη είσοδος το Σάββατο, όλα αυτά που λέμε, στις 9 η ώρα το βράδυ. Τελευταία ουσιαστικά παρουσία της κινηματογραφικής λέσχης του Συνδέσμου Φιλών Γραμμάτων και Τεχνών για φέτος στην αυλή του 5ου Γυμνασίου Καβάλας, που φιλοξένησε για δεύτερη χρονιά τις καλοκαιρινές δράσεις και προβολές. Και νομίζω ότι εδώ καλό είναι να κάνουμε ένα κάλεσμα στον κόσμο να έρθει και να γνωρίσει την ιστορία του Σουηδικού σπιτιού. Και εμείς, κυρία Μονογιού, να τα πούμε κάποια άλλη φορά, κάνοντας ένα συνολικό απολογισμό αυτού του καλοκαιριού. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ήταν η πρόεδρος της Στέγης Φιλογραμμάτων και Τεχνών, η κυρία Άννα Μονογιού. Είναι ευκαιρία. Και είναι ευκαιρία γιατί θα δούμε μαζεμένη την ιστορία του Σουηδικού σπιτιού, τους επιμελητές, από τον Θώμα του Μέλ που είχε αναλάβει ως επιμελητής το 1980 μέχρι το 2006, την Καρίτα Σμιτ, την Ελένη Άντροβικ, αν καταφέρει να είναι παρούσα, και την Ελίζαμπεθ Γκιούλμπεργκ που είναι τώρα στο Σουηδικό σπίτι επιμελητρία. Θα μάθουμε για την ιστορία έτσι όπως μας τα περιγράψουν η Μάγια Κρυθαρέλη, που έχει κάνει μια εξαιρετική έρευνα γύρω από το καπνό και την ιστορία της Καβάλας, η οποία έχει βγει φυσικά σε ένα βιβλίο, σας το έχουμε παρουσιάσει, αλλά αυτό το κομμάτι της έρευνας της θα μας παρουσιάσει, που έχει να κάνει με το Σουηδικό σπίτι, και ο Αργύρης Μπακιρτζής, 9 η ώρα το βράδυ το Σάββατο, στην αυλή του 5ου Γυμνασίου Καβάλας.

Να πάμε και στην Αλεξανδρούπολη, γιατί και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ετοιμάζει μια κινητή μονάδα στήριξης ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Πώς ξεκίνησε, πώς ήρθε το σκεπτικό και ποιες είναι οι προσπάθειες που έγιναν για να μπορέσει να δημιουργηθεί αυτή η κινητή μονάδα. Μίλησε γι' αυτό ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κοινωνικής αλληλεγγύης και αθλητισμού και πολιτικής προστασίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ο κ. Ηλίας Δαστερίδης, στη Μαρία Μανάκα. Να τον ακούσουμε.

0: υπηρεσιακή, την παρουσία εντός του σπιτιού τους, ώστε κάποια άτομα τα οποία δεν μπορούν, είτε με κινητικά προβλήματα, είτε με άλλες ασθένειες, είτε άτομα με αναπηρία και που δεν μπορούσαν να έχουν την καθημερινή λειτουργία τους και την ασφαλή, να βρούμε κάποιο χρηματοδοτικό εργαλείο για να δημιουργήσουμε μια τέτοια ομάδα. Βρήκαμε το χρηματοδοτικό εργαλείο μέσω του ΕΣΠΑ, κατέθεσα την πρόταση, πήρε έγκριση και μετά από 2 χρόνια είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη δημιουργία αυτή της ομάδας, της οκταμελής ομάδας εμπεριστατωμένων ατόμων, των οποίων θα πλαισιώσουν όλο αυτό εδώ το κενό το οποίο υπήρχε, ώστε να παρέχουμε αυτή την υποστήριξη. Θα αποτελείται από έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν ψυχολόγο, έναν διοικητική υποστήριξη πληροφορικάριο, έναν φυσιοθεραπευτή, έναν γυμναστή, νοσηλευτή, έναν φροντιστή και έναν οδηγό. Μια κινητή ομάδα με ειδικό όχημα με μεταφορά και ατόμων ηλικιωμένων και με αναπηρία, ηλεκτρικό το οποίο θα είναι, ώστε να είμαστε εκεί σε αυτούς τους ανθρώπους, τους παππούδες, τις γιαγιάδες, τους ηλικιωμένους, τους ατόμους με κινητικά προβλήματα, να καλυτερεύσουμε την καθημερινότητα τους. Είμαστε τώρα στο στάδιο των προσλήψεων. Υπάρχει ήδη, υπάρχει μια λίστα, ένα μητρό, το οποίο για από οικογένειες οι οποίες έχουν προβλήματα είτε με μέλη των οικογενειών τους που έχουν αναπηρία, οι οποίοι είναι ανήμποροι, τα παιδιά τους είναι μακριά εξωτερικό και δεν μπορούν να κινηθούν, να αυτοεξυπηρετηθούν, να πάρουν τα ψώνια τους, να πάρουν τα φάρμακά τους. Γι' αυτό έχουμε και νοσηλευτή, γι' αυτό έχουμε και φυσιοθεραπευτή, γι' αυτό έχουμε και γυμναστή, ούτως ώστε να τους παρέχουμε όλα αυτά εδώ τα οποία δεν μπορούν να κάνουν αυτοί εδώ, να πάρουν τα φάρμακα, να μετακινηθούν, να την δρομολόγηση κάποιων εγγράφων, αυτά τα οποία κάνουν καλύτερη την καθημερινότητα. Ναι, υπάρχει συγκεκριμένη λίστα και συγκεκριμένο μητρό, το οποίο μέσω αυτού θα δίνονται οι καθημερινά τώρα οι εξυπηρετήσεις οι οποίες πρέπει να κάνουν σε συγκεκριμένες οικογένειες. Τα άτομα τα μοναχικά και τα άτομα με αναπηρία είναι πάρα πολλά, τα οποία χρειάζονται στήριξη. Τα οικογένειες οι οποίες έχουν άτομα με αναπηρία είναι οι περισσότερες από 40, θα υποστηριχθούν. Και οι υπόλοιποι είναι συνεχώς, δεν θέλω να πω αριθμό ό,τι αφορά τους, γιατί είναι συνεχώς αυξανόμενη η λίστα με τα άτομα με τους ηλικιωμένους. Οπότε είμαστε σε αναμονή σε ό,τι αφορά τους ηλικιωμένους, αλλά είναι συνεχώς αυξανόμενη για την υποστήριξη αυτή. Υπάρχουν άλλα 2 προγράμματα τα οποία θα υποστηρίξουν ευπαθείς ομάδες, όπως είναι το λεγόμενο ΚΙΦΗ. Είναι σε ηλικιωμένους σφαίρες. Είναι και αυτό εδώ, έχει πάρει την έγκριση και είναι να δρομολογηθούν κάποιες διαδικασίες, ώστε να καταφέρουμε να το υλοποιήσουμε και αυτό εδώ. Υπάρχει το επόμενο το πρόγραμμα, είναι για την στήριξη ευπαθών ομάδων που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν σε ό,τι αφορά την δρομολόγηση κάποιων διαδικασιών εκπαίδευση σε μικρά παιδάκια, είτε είναι νηπιαγωγείου είτε είναι άτομα της πρωτοβάθμιας σε δημοτικό, 8 με 10 χρονών και 4 έως 6. Και αυτά τα προγράμματα έχουν εγκριθεί, είναι στο στάδιο της υλοποίησης όλων των διαδικασιών τους, ώστε να πάρουμε τις τελικές εγκρίσεις. Το πρόγραμμα το όταν αφορά τις μικρές ηλικίες περιλαμβάνει μέσα και την ενοικίαση του χώρου τους, ώστε να γίνει χώρος διαπαιδαγώγησης. Είναι πολλά τα οποία έχουν εγκριθεί, βήμα-βήμα, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης πρωτοπορεί, μπορώ να πω, όπως επίσης πρωτοπορεί και με το πρόγραμμα κίνηση και άθληση στην πόλη μας, και η συμμετοχή ιδίως των γυναικών συμπολιτών μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχουμε ξεπεράσει το 800 άτομα, είναι πάρα πολύ συμμετοχή σε ό,τι αφορά τους χορούς, την άθληση.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Ηλία Δασταρίδη, τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για την κινητή μονάδα στήριξης ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρίες, αλλά και τα άλλα και προγράμματα αθλητισμού και κοινωνικής μέριμνας του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Τώρα, τι να πούμε, για τη Θάσο, γιατί έχει εντάξει στους Δήμους υψηλού κινδύνου για τον ιό του Δυτικού Νείλου τη Θάσο ΕΟΔΗ, στην τελευταία επιδημιολογική του έκθεση. Όπως διευκρινίζεται όμως, στο Δήμο Θάσου δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους. Ωστόσο, η περιοχή εντάσσεται στη συγκεκριμένη κατηγορία λόγω συνδυασμού παραγόντων για επικείμενη μετάδοση. Ήταν το περιστατικό που βρέθηκε με την εποχική εργαζόμενη, η οποία εργάζεται στη Θάσο. Όμως, μάλλον το γεγονός ότι νόσησε προήλθε επειδή κινήθηκε και σε άλλες περιοχές. Γίνεται μια έρευνα από τον ΕΟΔΗ, ωστόσο μπήκε και το όνομα της Θάσου χωρίς να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, γιατί για κάποιον

λόγω που ενδεχομένως έχει να κάνει και με το γεγονός ότι έχει γίνει εγκαίρως και αντιμετώπιση της παρουσίας κουνουπιών στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, στα Θράκης. Έχει μείνει η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη έξω από τον χάρτη και οι περιοχές της. Είναι η Κεντρική Μακεδονία. Εδώ στην περιοχή είναι κυρίως οι Σέρες με τον Δήμο Αμφίπολης μέσα στους δήμους υψηλού κινδύνου. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο κυρίως φαίνεται στην Αττική, στην περιοχή της Αττικής, ο ιός του Δυτικού Νείλου δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα. Εγώ θέλω να πάμε και στην καλή πλευρά της Θάσου και την τελευταία εξέλιξη για τη δημόσια υγεία, καθώς στέθηκε τις τελευταίες μέρες σε εφαρμογή στο Κέντρο Υγείας Πρίνου ένα σύστημα προνοσοκομιακής θρομβόλησης σε περιπτώσεις οξέων εμφραγμάτων, που δίνει ελπίδα και πολύτιμο χρόνο σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι η δυνατότητα διενέργησης, όπως είπαμε, της προνοσοκομιακής θρομβόλησης, μιας διαδικασίας που μπορεί να αποδειχθεί σωτηρία για την ανθρώπινη ζωή. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί δικαίωση των προσπαθειών του ιατρικού προσωπικού εκεί και των ανθρώπων που ήταν στα ηνία του Κέντρου Υγείας Πρίνου. Γίνεται σε επίπεδο η θρομβόληση πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τη χορήγηση ενός ειδικού ενδοφλέβιου φαρμάκου. Η συγκεκριμένη ιατρική παρέμβαση ήταν εφικτή μέχρι πρότινος μόνο σε νοσοκομιακό επίπεδο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ένα νησί το οποίο ξέρουμε ότι πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό του λόγω του τουρισμού το καλοκαίρι, και είναι πολύ σημαντικό να είναι άρτια εξοπλισμένο και να έχει οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει σε πρώτη φάση έναν άνθρωπο που είναι σε ανάγκη πριν χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Καβάλας. Νομίζω ότι στο σημείο αυτό αύριο θα σας πούμε για τη γιορτή πατάτας, γιατί αυτή την Κυριακή έχουμε γιορτή πατάτας στην Λεκάνη Καβάλας. Είναι προϊόν, οι πατάτες Λεκάνης είναι γνωστές εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Μπορεί να γνωρίζουμε και να αγαπάμε την πατάτα κάτω νευροκοπίου, αλλά γνωρίζουμε και την παραδοσιακή πατάτα μούτζουνος, όπως λέγεται, της Λεκάνης. Και όταν σε μια τοπική κοινωνία υπάρχει ένα προϊόν το οποίο θρέφει τον κόσμο, είναι προϊόν, ένα έσοδο για τον κόσμο, ή ήταν τα προηγούμενα χρόνια ένα έσοδο για τον κόσμο και ο κόσμος είναι περήφανος για αυτό το προϊόν, υπάρχει και η γιορτή που γίνεται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή του Σεπτέμβρη από εκεί τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λεκάνης οι Ρίζες και τον Δήμο και τον τοπική κοινότητα. Θα υπάρξει εκδήλωση στη διάρκεια της οποίας στείνονται τραπέζια, προσφέρονται στο κοινό εδέσματα με βάση την πατάτα. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γευτούν τις φημισμένες πατάτες της Λεκάνης με τη συνοδεία παραδοσιακής μουσικής από ζωντανή ορχήστρα και χορούς, με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από τις γύρω περιοχές και κυρίως με μία έσοδο, με μία είσοδο ελεύθερη για τον καθένα. Η εκδήλωση διεξάγεται από το 90 κάθε πρώτη Κυριακή του Σεπτέμβρη στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Λεκάνης. Θα τα πούμε αύριο μαζί με τα υπόλοιπα που θα έχουμε να πούμε για να σας προτείνουμε για το Σαββατοκύριακο. Εμείς εδώ θα κλείσουμε την εκπομπή. Ήμασταν από τις 10 η ώρα μαζί σας. Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο, Γιώτα Δημούδη στην επιμέλεια του ήχου και ένα δίκτυο τριών περιφερειακών σταθμών σε ένα κοινό πρόγραμμα μέχρι τώρα. Εμείς με τη τελευταία μας μουσική επιλογή σας αποχαιρετούμε. Δελτίο ειδήσεων στη συνέχεια και 4 περιφερειακοί σταθμοί σε ένα κοινό πρόγραμμα. Παναγιώτης Γιώγας να μας πει και τι έγινε με τον Νέστο και την ΑΕΚ. Δεν σας τα είπα εγώ, θα τα αφήνω στο Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, καλά να είστε, τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 10.

0: Η ώρα είναι 12.
1: ΕΡΤ, ραδιοφωνικό σταθμός Ορεστιάδας.
2: Στους 101, στους 103,5 των FM και στο erteco.gr.
3: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Καλό μεσημέρα κυρίες και κύριοι. Η χώρα αλλάζει σελίδα. Ο Εύρος, η Αλεξανδρούπολη γίνεται πλέον ενεργειακός κόμβος με την τροφοδότηση ενέργειας σε μία σειρά από άλλες χώρες. Αυτό τόνισε σήμερα το πρωί από την Αλεξανδρούπολη ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στα πλαίσια περιοδίας του στο νομό. Ο κ. Παπασταύρου, αφού συμμετείχε σε συνάντηση βουλευτών, δημάρχων και αρμοδίων φορέων, παρουσία του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου το Ψίδι, συναντήθηκε αμέσως μετά στις εγκαταστάσεις της Gas Trade με 11 διαχειριστές από 9 χώρες όπου ενημερώθηκε σχετικά. Αύριο, όπως τόνισε, είναι μια σημαντική μέρα διότι υπογράφεται στη Θεσσαλονίκη μνημόνιο συνεργασίας με άλλες δύο χώρες, τη Βόρεια Μακεδονία και την Σερβία. Ο κύκλος διευρύνεται, όπως είπε, όλο και περισσότερο εκφράζουν την επιθυμία να παίρνουν φυσικό αέριο από τη χώρα μας μέσω της Αλεξανδρούπολης και αυτό αποτελεί διεθνή αναγνώριση αυτής της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής. Ο κ. Παπασταύρου τέλος διαβεβαίωσε ότι μετά την διεύρυνση του ενεργειακού κόμβου ακολουθούν οι εμπορικοί διάδρομοι. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος αυτή την ώρα ολοκληρώνει την επιθεώρηση των έργων αντινέρου στις περιοχές Άβαντα και Δαδιά που επλήγησαν καταστροφικά από την πυρκαγιά του 2023, διαβεβαιώνοντας ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί μέχρι να κλείσουν όλες οι πληγές που έχουν δημιουργηθεί. Εν τω μεταξύ, στον Εύρο βρίσκεται από νωρίς το πρωί και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιος, ο οποίος αυτή την ώρα ολοκληρώνει την επίσκεψή του σε στρατόπεδο της Ξάνθης, όπου ενημερώθηκε για τη λειτουργία της. Νωρίτερα, πραγματοποίησε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις των νέων στρατιωτικών κατοικιών Δίδυμου Τείχου και αμέσως μετά επίσκεψη στο Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως Άθυμο επί τη ονομαστική του εορτή. Την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ειδική Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Εύρος πρόσωπο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα επηρεαστεί η συμμετοχή του διαζώματος, ανακοίνωσε χθες από το Σουφλίο Σταύρος Μπένος κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Σε μία τρίωρη εκβαθέων εξομολόγηση, όπως ο ίδιος τόνισε, ότι είχε ανάγκη να το κάνει, αλλά με μέτρο, αναφέρθηκε στο γεγονός της δραματικής συρρήκνωσης του Εύρος μετά, από τα 3 δις στα 300 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που τον εξώθησε να προβεί σε καταγγελτικές δηλώσεις στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής στη Βίσα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το νέο πρόγραμμα δεν αντιμετωπίζει σε βάθος δεκαετιών τα σοβαρά προβλήματα του Εύρου, όπως το δημογραφικό, πρωτογενής τομέας, εξηγώντας ότι το ολιστικό σχέδιο ύψος 3 δισεκατομμυρίων ευρώ με εξασφαλισμένους πόρους, κυρίως κοινοτικούς, πρέπει να υλοποιηθεί χωρίς να σπάσει σε επιμέρους δράσεις για να μην διακινδυνευτεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του. Υψηλός παραμένει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για τον νομό μας σήμερα και ειδικότερα για τις περιοχές των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης, Σουφλίου και Δίδυμο Τείχου. Εν τω μεταξύ, πυρκαγιά ξέσπασε χθες λίγο πριν τα μεσάνυχτα στο δασικό άλσος της Τσίγκλας στο Δημότιχο. Στην κατάσβεση της επιχείρησαν 5 αυτοκίνητα, 20 πυροσβέστες, 5 άτομα της ΕΜΟΔΕ και 7 υδροφόρα του στρατού και του Δήμου. Η φωτιά οριοθετήθηκε στις 2 περίπου τα ξημερώματα, αφού έκαψε 10 στρέμματα περίπου από πουρνάρια, ξερά χόρτα και δασική έκταση. Την ενίσχυση υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας μέσω των επικείμενων συμπληρωματικών μεταθέσεων ζητάμε επιστολή στον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας. Το αίτημα αυτό έρχεται, όπως τονίζεται, να συμπληρώσει τα κενά των οργανικών θέσεων που υπάρχουν σε ένα νομό με ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, όπως οι μεταναστευτικές ροές, η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, τα περιστατικά εντοπισμού και σύλληψη διακινητών, δημιουργώντας πρόσθετη επιβάρυνση στο ίδιο ελλιπές αστυνομικό προσωπικό. Οι υπηρετούντες αστυνομικοί έχουν αποδείξει κατά επανάληψη, όπως τονίζεται στην επιστολή, ότι παρά τις σημαντικές ελλείψεις ανταποκρίνονται με επαγγελματισμό και αυταπάρνηση. Ωστόσο, η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών δεν μπορεί να στηρίζεται διαρκώς στο φιλότιμο του υπάρχοντος προσωπικού, καταλήγει η επιστολή της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ορεστιάδας. Στο ΠΕΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στην ΕΤΠΑ εντάχθηκε το έργο δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων του τμήματος κτηνιατρικής στην Ορεστιάδα, μια δαπάνη ύψους 4,1 εκατομμυρίων ευρώ, μετά από υπογραφή του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου το Ψίδι. Η δημιουργία της κτηνιατρικής σχολής στην Ορεστιάδα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς έρχεται να συνδεθεί άμεσα με τον παραγωγικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα της περιφέρειας. Εν τω μεταξύ, με δικό της περίπτερο και το βλέμμα στραμμένο στην εξωστρέφεια, η περιφέρεια συμμετέχει στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Στο περίπτερο 17, stand 27, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη συστήνεται στους επισκέπτες της ΔΕΘ μέσα από το παραγωγικό και αναπτυξιακό της αποτύπωμα, τον τουρισμό, την αγροδιατροφή, την ενέργεια, τις υποδομές, τις επενδύσεις και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που δημιουργούν νέες δυνατότητες για την περιοχή. Τα εγκαίνια του περιπτέρου θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο στις 12.30 το μεσημέρι. Τέλος, συνεχίζονται σήμερα οι παραστάσεις του διαγωνιστικού μέρους στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας. Σήμερα στο επέθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης μπορείτε να παρακολουθήσετε την παράσταση «Η Παγίδα» του Ρομπέρτο Μα από τους Άρτη του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Μηχανιώνας. Ήταν το μεσημερινό τοπικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Ορεστιάδας.
1: Περίπου, όπου τέσσερις περιφερειακοί σταθμοί είμαστε συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή, με την Ευαγγελία Θεοδωρίδου σήμερα μαζί μας, στην ρύθμιση του ήχου και στα μοντάζ της εκπομπής. Ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Ξεχάσαμε και το Φώτη, ο Φώτης Ζάντας, ο οποίος είναι στις μουσικές επιλογές. Όπως πάντα, θα ξεκινήσουμε την βόλτα μας με τους ανταποκριτές για να δούμε τα νέα από τους νομούς της περιφέρειας και στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής θα έχουμε και την αθλητική ενημέρωση, καθώς χθες είχαμε παιχνίδια κυπέλλου τόσο για τον Έστω Χρυσούπολης όσο και για τον Πανσεραϊκό. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε την βόλτα μας στην περιφέρεια με τους συναδέλφους και θα ξεκινήσουμε από την Ορεστιάδα για τη Μαρία Μανάκα που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπου τις προηγούμενες ημέρες είχαμε επισκέψεις υπουργών, υφυπουργών, κομματικών στελεχών και τόσο μεγάλος νομός τρέχανε δεξιά και αριστερά, έτσι δεν είναι, Μαρία? Καλό μεσημέρι.
1: Και συνεχίζεται. Σήμερα έχουμε μία ακόμα... μάλλον δύο ακόμα επισκέψεις υπουργών από την Αθήνα, του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας του Νίκου του Δένδια. Να πούμε ότι το πρωί ο Υπουργός Περιβάλλοντος είχε μία συνάντηση με δημάρχους, βουλευτές, υπηρεσιακούς παράγοντες στο Νομαρχείο, παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και πάνω στα θέματα ενεργειακά, πάνω σε θέματα περιβαλλοντικά. Αμέσως μετά είχε μία συνάντηση στο λιμάνι, στην καταστάση της Gas Strait, με 11 διαχειριστές από 9 χώρες, όπου ενημερώθηκε σχετικά και έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, τονίζοντας ότι ο Εύρος, η Αλεξανδρούπολη, γίνεται πλέον ενεργειακός κόμβος, με την τροφοδότηση ενέργειας σε μία σειρά από άλλες χώρες. Αναφέρθηκε επίσης ότι αύριο στη Θεσσαλονίκη υπογράφεται, είναι μια σημαντική μέρα γιατί υπογράφεται ένα μνημόνιο συνεργασίας με άλλες δύο χώρες οι οποίες μπαίνουν στη διαχείριση του φυσικού αερίου από την περιοχή μας, η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία. Ο κύκλος διευρύνεται, όπως είπα, όλο και περισσότερο και είναι πολλοί αυτοί που επιθυμούν πλέον να παίρνουν φυσικό αέριο από τη χώρα μας μέσω της Αλεξανδρούπολης, εννοείται, και αυτό αποτελεί μια διεθνή αναγνώριση αυτής της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής. Να πούμε ότι ο κ. Παπασταύρου επισκέφθηκε, μάλλον τώρα πρέπει να ολοκληρώνει σε λίγο, βλέποντας την ώρα σας το λέω, επισκέπτεται τα έργα αντινέρο που γίνονται αμέσως μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 23 στον Άβαντα και στη Δαδιά, στις δύο περιοχές που επλήγησαν πολύ σοβαρά από τη φωτιά του 2023 και...
0: Ναι, ειδικά εκεί στην Δαδιά, Άβαντα, Νύψα, εκείνα τα χωριά εκεί, ήταν μεγάλη καταστροφή από ό,τι θυμάμαι το 2023.
1: Κύρκη, βέβαια, βέβαια. Και υποσχέθηκε ότι αυτή η συνεργασία θα συνεχιστεί μέχρι να κλείσουν όλες οι πληγές που έχουν δημιουργηθεί. Από την άλλη τώρα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Ολέργιος, ήρθε και αυτός από το πρωί στον Εύρο, στο Διδημότυχο, όπου επισκέφθηκε τα ΣΟΑ, τα νέα ΣΟΑ που κατασκευάζονται εκεί στην περιοχή Διδημοτήχου. Αμέσως μετά επισκέφθηκε, γιατί κινείται με ελικόπτερο ο Υπουργός, επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως Άνθιμο, γιατί σήμερα έχει την ονομαστική του, ο Μητροπολίτης Άνθιμος, για να το ευχηθεί. Και αυτή την ώρα πρέπει να βρίσκεται σε στρατόπεδο της Ξάνθης, όπου εκεί ενημερώνεται, περιηγείται και ενημερώνεται σχετικά με το στρατόπεδο αυτό και αμέσως μετά θα κάνει και δηλώσεις στους δημοσιογράφους όπως συνηθίζεται να γίνεται.
0: Στο μεγάλο στρατόπεδο του Πετροχωρίου εκεί στην Ξάνθη, όπως είπες, μάλιστα. Λοιπόν, οπότε συνεχίζονται οι επισκέψεις. Αύριο θα έχουμε περισσότερα, φαντάζομαι, από την επίσκεψη, ειδικά εκεί που ήταν οι πυρκαγιές και πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν τα έργα και έχουν αργήσει κιόλας, θα λέγαμε.
1: Έχουν ξεκινήσει και έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί σε ένα μεγάλο ποσοστό τα έργα αντινέρω.
0: Ναι, αλλά είναι τρία χρόνια έχουν περάσει, αυτό λέω. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, βέβαια. Ευτυχώς προχωράνε, όπως μας είπες. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά αύριο την ίδια ώρα. Καλό μεσημέρι.

0: Πάμε τώρα στην Καβάλα να συναντήσουμε τον Σάκη Ασβεστό, που χθες λέγαμε το καλοκαίρι συνεχίζεται. Ξαφνικά σήμερα το πρωί εδώ τουλάχιστον φθινόπωρο. Δεν ξέρω εκεί τι γίνεται. Καλό μεσημέρι, Σάκη. Και εκεί φθινοπόριασαι?
1: Όχι, όχι. Καλό μεσημέρι από την Καβάλα, Παναγιώτη. Εδώ καιρός άλλαξε εντυπωσιακά. Αυτή τη στιγμή έχουμε έντονη ηλιοφάνεια και άλλαξε θερμοκρασία. Ναι. Έβρεξε πράγματι τα ξημερώματα σήμερα, αλλά αυτή τη στιγμή έχει έντονη ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας.
0: Θα έρθουμε εκεί. Γιατί εδώ συνεχίζεται, έχουμε συννεφιά εδώ πέρα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα νέα του νόμου Καβάλας.
1: Τα νέα σήμερα έχουμε την επίσκεψη του κυρίου Κικίλια, του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας. Ήδη έκανε τις πρώτες επαφές, αρχικά με το Δήμο Νέστου, με τον Δήμαρχο, τον κύριο Μιχαηλίδη, όπου τέθηκε το μεγάλο θέμα της ανάγκης να γίνει μια νέα προβλήτα στο λιμάνι της Κεραμωτής για να εξυπηρετεί καλύτερα τους εκατομμύρια πλέον τουρίστες που κάθε χρόνο κατακλείζουν την περιοχή και κυρίως φυσικά το νησί της Θάσου. Από την άλλη πέρασε και στη Θάσο, όπου είχε επαφές με τον Δήμαρχο, τον κύριο Κυριακίδη, και τους έθεσε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα έργα τα αναπτυξιακά, δεδομένου ότι η Θάσος τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια έχει, ας πούμε, επιτρεφθεί η έκπτωση σε φύγη τουριστικά. Κατά τα άλλα, τα θέματα τα οποία τρέχουν έχουν να κάνουν και με το κυκλοφοριακό στην Καβάλα. Ήδη έχουν τοποθετηθεί κάποιες κάμερες στους δρόμους για να γίνει καταγραφή των οχημάτων, τις ώρες αιχμής και μη, έτσι ώστε με βάση αυτές τις καταγραφές να εκπονηθεί μια κυκλοφοριακή μελέτη για να ανακουφιστεί το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει κυρίως στους θερινούς μήνες.
0: Ό,τι και να γίνει, όταν το καλοκαίρι έχει περίπου 2 εκατομμύρια συνολικά τουρισμό μαζί με την Θάσο και πολλοί από αυτούς περνούν από την πόλη της Καβάλας, πάντα θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα, δυστυχώς. Έτσι δεν είναι?
1: Δυστυχώς, Παναγιώτη.
0: Κάθε πλεονέκτημα έχει και μειονέκτημα που λέμε. Καλός ο τουρισμός, αλλά αυτό είναι το επακόλουθο. Δηλαδή να μην μπορείς να κυκλοφορήσεις μέσα στην πόλη της Καβάλας.
1: Και να πούμε φυσικά ότι το κερασάκι στην Τούρτα έρθει και με τους Τούρκους φέτος το καλοκαίρι, που τριπλασιάστηκε ο όγκος τους σε σχέση με πέρυσι.
0: Ναι, και τα αυτοκίνητα τα δικά τους, ξέρεις, είναι όσο μεγαλύτερο τόσο καλύτερο, τα περισσότερα. εκεί τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο δύσκολα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Σάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στις ΣΕΡΕΣ να συναντήσουμε την Δέσποινα Γιαννακίδου και να δούμε καταρχήν αν φθινοπόριασε και εκεί. Ή έχετε ήλιο όπως την Καβάλα. Γιατί εδώ πέρα...
1: Έχουμε ήλιο αυτή την ώρα, αλλά είχαμε βροχή, συνεχής βροχή το βράδυ και το πρωί ξεκινήσαμε μια ωραία δροσούλα. Αυτό δεν διήρκησε πολύ όμως, γιατί πάλι είχαμε ηλιοφάνεια, είχαμε υψηλές θερμοκρασίες. Οι προβλέψεις δίνουν βροχή το απόγευμα, μέχρι στιγμής δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Θα δούμε πώς θα κυλήσει. Καλησπέρα από τις ΣΕΡΕΣ. Ναι, ναι. Με μια αστάθεια στον καιρό. Να πάμε λίγο το ειδησιογραφικό μας ταξίδι. Είχαμε νέα επεισόδια χθες το ξημέρωμα, μία παρά 10 περίπου, στην κλειστή δομή κλειδί του Δήμου Συντικής, όταν εξεγέρθηκαν αρκετοί μετανάστες και επιτέθηκαν με πέτρες εναντίον αστυνομικών. Από την επίθεση προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε αυτοκίνητο της αστυνομίας, ένα περιπολικό, ενώ συνελήφθησαν δύο μετανάστες υποκινητές εξέγερσης. Δεν στέγνωσε, δεν πρόλαβε να στέγνωσε ακόμη το μελάνι από αυτά που γράφαμε από τις. Από την εξέγερση την πρόσφατη που είχαμε. Mm-hmm. Τον Αύγουστο είχαμε, όπως σας είχα πει, και την επιστολή, τη νέα επιστολή από τους υπαλλήλους,
0: στις ανταποκρίσεις θυμάμαι και εσύ και η Θάλια λέγατε ότι υπάρχει πρόβλημα και το τονίζανε
1: αστυνομικοί
0: και οι τοπικές αρχές ότι θα γίνει κάτι, δηλαδή κάντε κάτι και δεν έγινε κάτι και τα αποτελέσματα είναι αυτά.
1: Έχουμε συνεχώς εξεγέρση. Και μιλώντας ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων μας λέει πως χτυπάει συνέχεια το κινητό του από τους αστυνομικούς που είναι πάνω, mm-hmm. που του λένε ότι αν έχουμε κάποια εξέλιξη γιατί έχει φτάσει στο απροχώρητο. Mm-hmm. Έχουμε όμως μια κίνηση τώρα όσον αφορά την αποσυφόρηση της δομής και αυτό το λέω διότι την άμεση απέλαση 93 μεταναστών που βρίσκονται στην ελόγω δομή ανακοίνωσε ο υπουργός, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Ο Υπουργός λοιπόν Μετανάστευσης και Ασύλου είπε πως σε συνεννόηση με την πρεσβεία του Μπαγκλαντές έχουν ήδη δρομολογηθεί τρεις πτήσεις για την επιστροφή των πρώτων 93 πολιτών της συγκεκριμένης δομής, στο κλειδί δηλαδή της Συντικής, που οι άνθρωποι αυτοί δεν δικαιούται άσυλο, οπότε επαναπατρίζονται, επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Mm-hmm. Τώρα, σε λίγη ώρα, αν δεν έχει φτάσει, αναμένεται ο Υπουργός Υγείας της ΣΕΡΕΣ, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Στις 12.30 ξεκινά το πρόγραμμά του στη Νέα Ζήθνη, συνεχίζεται στο Δήμα Μανουήλ Παπά, ακολουθεί επίσκεψη στη Μητρόπολη Σερών και συνέχεια στο Δημαρχείο Σερών και συνάντηση με τη Δήμαρχο. Το πρόγραμμα συνεχίζεται με μετάβαση στην περιφέρεια, θα υπάρξουν επαφές στην περιφέρεια εννοώ στο διοικητήριο που θα υπάρχουν θεσμικές επαφές και συνέχεια αναμένεται να επισκεφθεί δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, το κέντρο υγείας των Σερών και το κέντρο υγείας του Στριμονικού. Mm-hmm. Αύριο αναμένουμε στην περιοχή της Αμφίπολης τον κύριο Μάκη Βορύδη. Τώρα όσον αφορά τις κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ, έχουμε ένα κάλεσμα από το Εργατικό Κέντρο Σερών και το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔΗ για το Σάββατο, για το μεγάλο συλλαλητήριο, 6 ώρα στο άγρημα του Βενιζέλου, στην πρωτεύουσα. Όσοι ενδιαφέρονται από τους ΣΕΡΕΣ να μετακινηθούν για το συλλαλητήριο μπορούν να απευθύνονται στο Εργατικό Κέντρο ΣΕΡΟΝ. Κάλεσμα έχουμε όμως και από σωματεία και φορείς του νομού για να δώσουν όσοι ενδιαφέρονται το παρόν στο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο όμως θα γίνει στην πλατεία της ΧΑΝΘ. Τα λεωφορεία για αυτό το συλλαλητήριο, το δεύτερο, θα αναχωρήσουν 2 η ώρα μπροστά από το Εργατικό Κέντρο.
0: Να πω μόνο ότι δυστυχώς η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, αντί να εστιάζουμε στην έκθεση και τι παρουσιάζεται εκεί, είναι μόνο για εξαγγελίες και διαμαρτυρίες. Δεν λέω ότι έχουν άδικο όσοι διαμαρτύρονται, ούτε είναι κακές οι εξαγγελίες, αλλά έχει συνδυαστεί με αυτό, δυστυχώς, έτσι έχουν
1: τα πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι από διάφορες κοινωνικές ομάδες που με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους για μια σειρά από προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν και ζητούν λύση. Όπως και οι αγρότες που, όπως μας είπε σήμερα ένας εξ αυτών από τον μπλόκο του Προμαχών, ο κ. Τουρτούρας, υπάρχει μια πανελλαδική απόφαση να υπάρχει μια αντιπροσωπεία των αγροτών στο συλλαλητήριο αυτό, που με κάποια τρακτέρ, μια αντιπροσωπεία δηλαδή αγροτών με τρακτέρ, χωρίς να δημιουργήσουν προβλήματα, να κατέβουν στην ΔΕΘ. Mm-hmm. Θα σας πάω τώρα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστημονική εκδήλωση που διοργανώνεται από το νοσοκομείο. Ο τίτλος είναι «Διαβίου μάθηση και η συνεργασία από το επίγον μέχρι την αποκατάσταση». Είναι ένα πολυθεματικό συνέδριο του Γενικού Νοσοκομείου, Δευτέρα και Τρίτη που μας έρχεται στο Αμφιθέατρο. Η επιστημονική εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Ράγκες και έχει πολυθεματικό και διεπιστημονικό χαρακτήρα. Ξεκινούν σήμερα οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο της ιστορικής πανήγυρης στις Σκοτούς Ασερών, θα διαρκέσουν έως τις 11 του μήνα, ενώ στην άλλη πλευρά του νομού, στο Δήμο Βυσσαλτίας, συνεχίζονται και μάλιστα με μεγάλη συμμετοχή τα Γερακίνια, αυτό το μεγάλο φεστιβάλ πολιτισμού και παράδοσης. Mm-hmm. Σήμερα Πέμπτη, η βραδιά θα αρχίσει στις 8.30 με το νεανικό λαϊκό σχήμα Λαϊκή Συχνότητα και θα ακολουθήσει μια μεγάλη συναυλία με τραγούδια του σπουδαίου Μπιθικότσι, τραγουδισμένα από τον ίδιο του τον γιο.
0: Ελπίζουμε ότι επιτρέψει ο καιρός, γιατί όπως
1: ναι, όλα αυτά βεβαίως βοηθούντος ή μάλλον επιτρέποντος του καιρού, ο οποίος μας έχει κάνει πάρα πολλά τσαλίμια. Και να θυμίσω λίγο, όπως σας είπα και χθες, έχουμε τις εκδηλώσεις για την ένατη γιορτή τέχνης που ξεκινούν αύριο με το σπουδαίο συγκρότημα Pix Lux. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και περισσότερα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό μας
1: ημέρα. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα για την δημόσια υγεία στην χώρα μας και όχι μόνο, σε όλη την Ευρώπη. Είναι πολλά τα κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ευτυχώς στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δεν υπάρχουν πολλά κρούσματα. Σήμερα δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε και τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη. Θα ακούσουμε όμως τον ευρωβουλευτή του Πασόκ την άλλη, τον κύριο Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος μίλησε στη Βασιλική Μαχαίρα για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρέμβει στοχευμένα για το θέμα των μολύνσεων σε όλη την Ευρώπη. Να τον ακούσουμε.
1: Νομίζω ότι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ή χτες θα ανακοινώσει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ή το Υπουργείο Υγείας, παραδείγμα, καινούργια κρούσματα. Νομίζω ότι θα είναι λίγο αυξημένα σε σχέση με αυτά που έχουμε.
2: Ναι.
1: Γιατί απλούστατα είναι η περίοδος της έξαρσης τώρα.
2: Ναι.
1: Και νομίζω ότι από τις επόμενες 15 μέρες εκτιμάν και η δικιά μας η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, αλλά και ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, ότι θα αρχίσουν να αποκλιμακώνει την κατάσταση. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει το πρόγραμμα καταπολέμησης. Εμείς, επειδή κυρίως στην περιοχή μας έχουμε, είναι τα 2/5 των υγροβιότοπων, είναι η υφή της περιφέρειάς μας τέτοια, ειδικά και στον Εύρο που γειτνιάζει με την Τουρκία, που δεν ψεκάζουν και έχουν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα οριζόν, έχουμε αρκετά κουνούπια και αυτό εκπονούμε ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκινάει από πολύ νωρίς, το Μάρτιο θα έλεγα, και τελειώνει το Νοέμβριο. Mm. Αυτό περιλαμβάνει προνυφοκτονίες στην αρχή, ακμεοκτονίες από το έδαφος, προνυφοκτονίες από τον αέρα και βέβαια τη μέθοδο την ULV, θα έλεγα του υπερμικροόγκου, θα έλεγα αυτό που διεκδικούμε κάθε φορά, που από τον ΕΟΔΗ έλεγαν ότι θα πρέπει να εμφανιστεί κρούσμα του Δυτικού Νείλου και μετά να κάνουμε αυτή τη δράση.
2: Mm.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Νομίζω ότι φέτος πήραμε πολύ έγκαιρα αυτή την αδειοδότηση. Είχε έρθει πριν από κανένα τρίμηνο, αν δεν κάνω λάθος, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, που είναι εδώ τώρα βέβαια αυτές τις μέρες, αλλά είχε έρθει ξανά για να επισκεφθεί το νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Δράνοντας την ευκαιρία, τον επισκεφθήκαμε, εγώ με τον Περιφερειάρχη, τον είδαμε για λίγο και απλώς το αναφέραμε το πρόβλημα του ιού του Δυτικού Νείλου των κουνουπιών και ότι θα πρέπει στην περιφέρειά μας να έχουμε αυτή την αδειοδότηση όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά, γιατί σε κάποια χρονική στιγμή, κυρίως τον Ιούλιο, έχουμε μια έξαρση και εκεί χρειάζεται πλέον να καταπολεμήσουμε τα κουνούπια από τον αέρα και αυτή η αδειοδότηση δεν μας δινόταν.
2: Mm-hmm.
1: Την πήραμε. Προς τιμήν του το κατάλαβε ο Υπουργός, πήραμε γρήγορα την άδεια. Την είχαμε στα χέρια μας δηλαδή από την αρχή και μόλις εμφανίστηκαν αρκετά κουνούπια σε κάποιες περιοχές, εκεί ψεκάσαμε και από τον αέρα. Δηλαδή χρησιμοποιήσαμε και άλλο ένα τρόπο. Νομίζω ότι αυτό ήταν ευεργετικό. Γι' αυτό βλέπετε ότι στην περιφέρειά μας, ήδη είμαστε, κοντεύουμε στα μέσα Σεπτεμβρίου, δεν έχουμε απολύτως κανένα κρούσμα σε μια εποχή όπου υπάρχει μια πολύ μεγάλη έξαρση σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Όπως προείπατε, τα κρούσματα την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 232, με επίκεντρο την Αττική, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Μακεδονία και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Νομίζω ότι αυτές τις μέρες θα βγουν και άλλα. Νομίζω ότι θα φτάσουν γύρω στα 300, μεγάλος αριθμός. Τέτοιους αριθμούς είχαμε, αν θυμάμαι καλά, και το 2018. Ήταν και η περιφερειά μας μέσα από ό,τι θυμάμαι, αλλά όχι με τόσους μεγάλους αριθμούς. Είχε πάντως. Αυτό που θέλω να πω και να τονίσω σε εσάς και στους ακροατές είναι ότι βρίσκουμε κουνούπια εμείς που είναι μολυσμένα, γιατί έχουμε πρόγραμμα. Αυτό ελέγχουμε κυρίως. Δηλαδή, ο κόσμος για να το καταλάβει. Το πρόγραμμα δεν είναι να καταπολύψουμε την όχληση μαζί με όλα τα άλλα, και αυτό γίνεται, αλλά να μπορούμε να παρακολουθούμε τους ιούς και τις ασθένειες που προκαλούν τα κουνούπια. Και αυτό πώς γίνεται, έχουμε παγίδες όπου κάθε εβδομάδα παίρνουμε τα δείγματα των κουνούπιων, τα ελέγχουμε επιστημονικά, βλέπουμε αν είναι αυτά τα οποία μεταδίδουν ιούς ή αν είναι μολυσμένα, και την επόμενη εβδομάδα, τη δεύτερη δηλαδή, έχουμε σε όλο το μήκος και το πλάτος της περιφέρειας πουλερικά μέσα σε κλωβούς όπου παίρνουμε το αίμα και βλέπουμε αν τα κουνούπια τα μολυσμένα μεταδίδουν τον ιό. Οπότε εμείς γνωρίζουμε νωρίτερα αν κυκλοφορεί ο ιός του Δυτικού Νείλου ή άλλος ιός που μεταδίδει τα κουνούπια. Γνωρίζοντας λοιπόν αυτή την κατάσταση, εμείς πριν ακόμα εμφανιστεί σε άνθρωπο, πηγαίνουμε σε περιοχές όπου εμφανίζονται αυξημένος αριθμός κουνουπιών που μεταφέρουν τον ιό του Δυτικού Νείλου και εκεί ψεκάζουν περισσότερο. Νομίζω ότι αυτός ο έλεγχος που εφαρμόζουμε είναι και αυτός που κράτησε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα που μιλάμε, επαναλαμβάνω, και να χτυπήσουμε ξύλο, ελπίζω να μην έχουμε κάποιο κρούσμα.
2: Όλα να πάνε καλά.
1: Να πάνε καλά. Αυτό και πέρσι και η περσινή χρονιά ήταν, θα έλεγα, καλή. Πέρσι είχαμε κάποια κρούσματα 7 μόνο στην περιφερειακή ενότητα του Εύρου, γιατί εφαρμόζουν πάλι το ίδιο πρόγραμμα. Είχαν αργήσει λίγο να μας δώσουν την αδειοδότηση την τελευταία που χρησιμοποίησαμε, οπότε μοιραία ενδεχομένως κάποια κουνούπια να ξέφυγαν εντός εισαγωγικών, θα έλεγα. Αυτή είναι η ουσία. Εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμα, δεν σταματάμε γιατί είμαστε στην κορύφωση. Όπου εμφανίζονται, γιατί επαναλαμβάνω, αυτή την περίοδο μπορεί να μην υπάρχει έξαρση όσον αφορά την όχληση, δηλαδή τα κουνούπια δεν ενοχλούν όπως ενοχλούσαν τον Ιούλιο σε ορισμένες περιοχές, αλλά δεν πάβουν να υπάρχουν μολυσμένα, γιατί τα βρίσκουμε εμείς από τις παγίδες μας και συνεχίζουμε. Και κάτι ακόμα να πω, και μετά θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Το πρόγραμμα εδώ στην περιφέρεια από φέτος, που είναι το καινούργιο του τριετίας, εμείς το βελτιώσαμε λίγο, αυξήσαμε λίγο τα συνεργεία στον Εύρο και στην Καβάλα, και θα το κάνουμε από 8 μήνες που διαρκεί περίπου. Θα το κάνουμε 12 μήνες. Θα το χρησιμοποιήσουμε όλη τη χρονιά.
2: Καθ' όλη
1: τη χρονιά, γιατί θέλουμε να δούμε, γιατί βλέπουμε ότι οι τελευταίοι χειμώνες είναι πολύ ήπιοι.
2: Ναι, και υπάρχουν, παραμένουν ζωντανά.
1: Υπάρχουν κουνούπια που διαχυμάζουν είτε σε στάνες, είτε σε ζεστά μέρη, σε πεταμένα λάστιχα. Οπότε θα βάλουμε κάποιες παγίδες άμα την περιφέρεια. Θα ελέγξουμε λίγο και να δούμε αν το χειμώνα υπάρχει ο ιός, μεταδίδουν τον ιό, να κάνουμε και μια έρευνα για τον εαυτό μας, και κάποια στιγμή συνεχίζουμε να πιέζουμε ιδιαίτερα το Υπουργείο Υγείας να αρθούν και κάποιοι περιορισμοί που μας έχουν όσον αφορά την καταπολέμηση, ειδικά από αέρος, από κάποιες δηλαδή χιλιομετρικές αποστάσεις από κάποια σημεία που νομίζω ότι δεν χρειάζονται.

0: Το πώς θα καταλάβατε και από το μουσικό χαλί, έχουμε περάσει την αθλητική ενότητα της εκπομπής, όπου είχαμε χθες τα παιχνίδια Κυπέλλου, το σημαντικό παιχνίδι του Νέστο απέναντι στην ΑΕΚ, τεράστια διαφορά δυναμικότητας, 0-2. Είχαμε και το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Ατρόμητο, που δεν ήταν τόσο μεγάλη διαφορά όσο περίμεναν οι περισσότεροι. Έχουμε και τη συνεντεύξη στα ηχητικά. Ευχαριστούμε και τον Βασιλή Αναστασιάδη και τους τεχνικούς της Ερτσερών που μας τα έστειλαν. Ακούσουμε τις δηλώσεις των προπονητών. Πάμε τώρα να μας πει δύο λόγια για το παιχνίδι ο Βασίλης, ο οποίος το περιέγραψε για λογαριασμό της Eraspor. Βασίλη, στο τέλος πικρή ήταν, έτσι?
1: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι ο Πανσεραϊκός θα έπρεπε να φύγει με ένα θετικό αποτέλεσμα, να μην χάσει σίγουρα. Mm-hmm. Και το λέει και ο Αλέξανδρος Βοσινάδης στη δηλώση του, ότι είναι μια άδικη ήττα. Και είναι μια άδικη ήττα γιατί σε κανένα σημείο του αγώνα δεν φάνηκε διαφορά κατηγορίας που έχουν οι δύο ομάδες. Άλλωστε, ο Πανσεραϊκός φέτος κτίστηκε με παίκτες που έχουν εμπειρία από Super Link και από τέτοια παιχνίδια. Ο Πανσεραϊκός ήταν καλός, είχε δύο καλές στιγμές με τον Γιάννη Πασάν, είχε καλή κυκλοφορία της μπάλας και στο δεύτερο με τον Αλέξανδρο Αδάμ. Γενικά και ευκαιρίες δημιούργησε και καλή κυκλοφορία της μπάλας είχε. Απλώς στο 80 ένα λάθος, εντάξει, μια κακή εκτίμηση της μπάλας
0: από τον Ελιάδη. Ναι.
1: Ακριβώς, δεν κατάφερε να σταματήσει την μπάλα, πέρασε αυτή κάτω από το πόδι του, έφτασε στον Σωτήρη Τσιλούλη, ήξερε καλά αυτό το γήπεδο, άλλωστε είναι και καλός παίκτης, mm-hmm. είχε παίξει το ειδικό γαζόλ σε αυτό το γήπεδο, πλάσαρε ωραία και έκανε το 0-1, πήρε τη νίκη. Μάλιστα, ο Πανσεραϊκός πάντως αφήνει καλές εντυπώσεις, mm-hmm. όπως θα δείξει ο Βοσνιάδης, ο Αλέξανδρος Βοσνιάδης, τον ακούσουμε σε λίγο, ότι το ρώτησε για το σκοράρισμα, μου λέει δεν με ανησυχεί αυτό, γιατί η ομάδα κάνει ευκαιρίες, το σημαντικό είναι να κάνει.
0: Ναι, το σημαντικό είναι να δημιουργείς.
1: Βέβαια, ξέρω ότι θα γίνει ένα δυνατό παιχνίδι τη Δευτέρα, Μαρκό Πανσεραϊκός. Όλες οι ομάδες περιμένουν, γνωρίζοντας ότι ο Πανσεραϊκός είναι το μεγάλο φαβορί, να παίξουν δυνατά και να του κόψουν βαθμούς. Άρα, ένα καλό τέσσερα.
0: Κοίταξε, και το Μαρκό όμως δεν είναι κανένα τυχαίο ομάδα. Είναι από τις δυνατές ομάδες. Δηλαδή, με ντέρμπι ξεκινά.
1: Είναι από τα φαβορί. Είναι από τα φαβορί. Φυσικά, γι' αυτό σου λέω ότι θα γίνει μεγάλο παιχνίδι. Πολύ δύσκολο παιχνίδι θα είναι τη Δευτέρα και όλα τα παιχνίδια θα είναι δύσκολα. Είπε ο Βοσνιάδης, ο προπονητής του Πανσεραϊκού, περιμένουμε, πάντως κρατάει την καλή εμφάνιση, δεν κρατάει την πρακτική επιτυχία που είχε ο Νέας Χρυσούπολης, που είχε πάρα πολύ κόσμο και έτσι είχε πολλά εισιτήρια. Mm-hmm. Κρατάει το ότι η ομάδα έδειξε ότι είναι σε καλό επίπεδο, του είπε και ο Κέρκες αυτό, ο προπονητής του Ατρόμητου, μου λέει εμένα, λέει, εντάξει, ένας Πανσεραϊκός διαφορετικός από πέρυσι. Δηλαδή, ξέρει τι ζητάει μέσα στο γήπεδο, mm-hmm. είναι χτισμένος για να πρωταγωνιστήσει, καλή ομάδα. Εντάξει, φαίνεται ότι η ομάδα είναι καλή, δεν το αμφισβητεί κανένα.
0: Όσο πρόλαβα να δω τηλεοπτικά κι εγώ, φαίνεται μια ομάδα που πατάει μέσα στο γήπεδο, ξέρει τι θέλει.
1: Δεν
0: ήταν όπως πέρυσι το ξεκίνημα, τέτοια εποχή, θυμάσαι πώς ήταν πέρυσι.
1: Καμία σχέση.
0: Θυμάσαι, όποιος περνούσε έβαζε 4 γκολ πέρυσι, τέτοια εποχή.
1: Τέτοια εποχή.
0: Θα ακούσουμε τις δηλώσεις λίγο. Απλά να πω, είναι αυτό που λέγαμε χθες, αν ήταν ένα παιχνίδι. Άλλο το ενδιαφέρον του κόσμου, άλλο των παιχτών θα ήταν τελείως διαφορετικό μέχρι τέλους. Ενώ τώρα όταν παίζεις και έχεις 4-5 παιχνίδια, οι μεγάλες είναι αυτές που θα προχωρήσουν, το ξέρεις από την αρχή. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, Βασίλη, και για να δούμε αν θα έχει προβλήματα ο Πανσεραϊκός με τη σύνθεση θα πάει με την Μαρκό. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και εμείς να πάμε στις δηλώσεις των δύο προπονητών για το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Ατρόμητο, το 0-1. Θα ακούσουμε τον προπονητή του Πανσεραϊκού, τον κύριο Βοσνιάδη.
2: Κύριε Βοσνιάδη, τελείωσε το παιχνίδι. 1-0, βέβαια, με ευκαιρία του Πανσεραϊκού στο πρώτο ημίχρονο.
3: Εντάξει, θεωρώ ότι δεν είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Διεκδικήσαμε το παιχνίδι, παρόλο που δεν είχαμε τη μορφή την κανονική μας. Κάναμε τις αλλαγές για να είμαστε και με το παιχνίδι της Δευτέρας και σε καλύτερη κατάσταση, να είναι λίγο πιο φρέσκια η ομάδα. Παρ' όλα αυτά, ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί, δημιουργήσαμε τις φάσεις μας, σταθήκαμε πολύ καλά αμυντικά, δεν φάγαμε μεταβάσεις. Γενικά, σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού ήμασταν πολύ καλοί. Ήρθαν οι φάσεις που δεν μπορέσαμε να τις κάνουμε γκολ. Στο δεύτερο μήνο ξεκινήσαμε πάλι δικιά μας φάση με τον Αδάμ. Πέρασε ξυστά και εκεί που το παιχνίδι έδειχνε να μοιράζεται, έγινε ένα λάθος και το λάθος είναι μέσα. Ξεκινήσαμε πάλι δικιά μας φάση με τον Αδάμ. Πέρασε ξυστά και εκεί που το παιχνίδι έδειχνε να μοιράζεται, έγινε ένα λάθος και το λάθος είναι μέσα.

0: στο επίπεδο που θέλουμε, αλλά πλέον αυτό που μετράει είναι να πάρουμε τα αποτελέσματα. Και σε όποια κατάσταση να είμαστε, πρέπει ομάδα που έχει στόχο το πρωτάθλημα, πρέπει να βρίσκεται αποτελέσματα. Πιστεύω ότι με ομάδα... καλά αποτελέσματα θα έρθει και η καλή εικόνα.
1: Πάνω σε μια ομάδα με πολλούς παίκτες, αυτό σημαίνει ότι θέλει πολλή δουλειά. Έτσι. Είμαστε, σε πόσο βαθμό είμαστε έτοιμοι για τη Δευτέρα?
0: Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι.
0: Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να διεκδικήσουμε το παιχνίδι. Παίζουμε απέναντι σε μια ομάδα που έχει τους ίδιους στόχους με εμάς. Πιστεύω ότι η δυσκολία θα υπάρχει σε όλο το βάθος του πρωταθλήματος. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα φέτος. Είναι ένας ενιαίος όμιλος με ομάδες σαν και εμάς, τον Πανιόνιο, την Μαρκό, την Νίκη Βόλου, την Καλυθέα. Μην ξεχνάω και κάποιον τώρα.
1: Αυτά θα είναι τα φαβορί.
0: Μιλάω για τα φαβορί. Ναι. Και αν ξεχνάω και κάποιον άλλον. Νομίζω ότι θα γίνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Θα αντέξουν οι δυνατοί. Γιατί πιστεύω ότι με τόσο καλές ομάδες θα χαθούν βαθμοί. Το σημαντικό είναι να είμαστε ψύχρεμοι και να, στο τέλος της χρονιάς, να είμαστε η ομάδα μία από τις δύο που θα πετύχει το στόχο.
1: Εντοπίσατε κάπου που θέλει περισσότερη ομάδα δούλευμα αυτές τις μέρες τώρα, ίσως τον γκολ?
0: Κοιτάξτε, θα έρθουν και αυτά. Το σημαντικό είναι να κάνεις ευκαιρίες. Είμαστε σε φάση που τις κάνουμε. Έχουμε παίχτες για να σκοράρουν, δεν το συζητάμε.
1: Έχουμε
0: πολύ ικανούς παίχτες για να σκοράρουν. Θα τα βρούμε αυτά. Είναι, ξέρετε, κάποιες στιγμές. Σε κάποια φάση των παιχνιδιών μπορεί να δυσκολευτείς να σκουράρεις, μετά μπορεί να έρθουν πολλά γκολ, αλλά γενικά είμαστε μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι και πολύ ποιοτικούς παίχτες έχει και βάθος υπάρχει. Ήρεμοι να είμαστε, έμπειροι είμαστε και η κατάσταση της ομάδας έχει την εμπειρία και από τη μεριά μας είναι όπως πρέπει και οι παίχτες είναι όπως πρέπει. Πιστεύω υπομονή θέλει και να κάθε παιχνίδι να το βρίσκουμε ξεχωριστά και να μπορέσουμε να πάρουμε τους βαθμούς και βήμα-βήμα να προχωράμε.
1: Απλώς βαρύ πρόγραμμα τώρα. Συνεχόμενα παιχνίδια, κύπελλο, πρωτάθλημα είναι λίγο δύσκολο για μια ομάδα που ξεκινά μετά την προετοιμασία, έτσι δεν είναι?
0: Κοιτάξτε, θα παίξουμε με όλους. Είναι αυτή η ατάκα που λέμε συνέχεια. Πιστεύω όμως ότι είμαστε μια ομάδα η οποία και μέσα από βαρύ πρόγραμμα έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε και να κάνουμε πράγματα.
1: Ένα μήνυμα στον κόσμο, το θέλετε?
0: Ο κόσμος να πιστέψει την ομάδα, να έρθει δίπλα της, να τη στηρίξει και στα δύσκολα, γιατί δεν θα είναι πολύ εύκολα τα πράγματα. Έχουμε αντιληφθεί από την πρώτη μέρα που έχουμε έρθει εδώ και με τον τρόπο που βλέπουμε και τις ομάδες. Είδαμε τις ομάδες εδώ με τον Παθρακικό, τα παιχνίδια Κυπέλλου. Είναι ομάδες οι οποίες θα παίξουν όλες για το αποτέλεσμα. Βλέπουμε ότι παντού θα γίνονται εκπλήξεις, άρα ας είμαστε η ομάδα η οποία δεν θα δημιουργεί τις αρνητικές εκπλήξεις και θα παίρνει τους βαθμούς και θα πηγαίνει καλά στο πρωτάθλημα. Θέλει υπομονή πολύ, συσπήρωση γύρω από την ομάδα και στο τέλος πιστεύω ότι θα πετύχουμε το στόχο μας.
2: Αυτά από τον κύριο Βοσνιάδη. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τον προπονητή του Αδρομήτρου, τον Ντούσαν Κέργιες, ο οποίος μόνο καλά λόγια είχε να πει για τον Πανσεραϊκό.
3: Εντάξει, η παιχνίδι ξέραμε να είναι δύσκολο. Λόγω αυτή η έδρα είναι δύσκολη. Αυτή η ομάδα σίγουρα έχει μεγάλο chance να αναβαίνει στην πρώτη κατηγορία. Έχουν κάποιους παίκτες που έμειναν από πέρσι, ήρθαν άλλοι και προπονητής που πάντα κάνει αυτή καλή δουλειά. Εμείς αλλάξαμε κάποιους παίκτες, έμειναν κάποιοι παίκτες για κάποιους λόγους στην Αθήνα. Ρισκάραμε λίγο, αλλά στο τέλος αυτό στόχο που ήθελαμε να κερδίσουμε σήμερα κάναμε. Δεν παίξαμε ένα παιχνίδι σούπερ. Σίγουρα ακόμα είμαστε στην αρχή, θέλουμε χρόνο και σίγουρα θέλουμε πρέπει να έρθει striker. Έχουμε winger που υπογράψε σήμερα. Όταν όλοι είναι καλά και έχουμε full roster, μετά μπορούμε να λέμε να ζητήσω να παίζουμε καλύτερα.
1: Ο Πανσεραϊκός διαφορετικός σύγκριση με πέρυσι 10 γκολ.
3: Σίγουρα είναι. Πώς σας λέω, πέρσι ήταν λίγο διαφορετικό. Τώρα έχουν άλλη ψυχολογία. Για λόγο βλέπουν πάνω. Πέρσι όταν παίζεις και δεν έχει λίγο πολύ στρες και αυτή η ομάδα έχει πολύ confidence και νομίζω έχουν μεγάλο chance να...
1: Η συνέχεια για τον Ατρόμητο στο πρωτάθλημα δεν ξεκινήσατε καλά βάσει αποτελεσμάτων, όχι εμφάνισης από εδώ και πέρα.
3: Εντάξει, για μας ξέραμε πρώτα δύο παιχνίδια για λόγω και Ολυμπιακός και παραπάνω ΠΑΟΚ έχουν πολλά παιχνίδια πριν από εμάς. Σίγουρα ήθελαμε κάτι να παίρνουμε από αυτά δύο παιχνίδια, δεν παίρναμε, αλλά ξέρετε με ποιες ομάδες.

0: παίξαμε. Τώρα σίγουρα κάθε παιχνίδι βλέπουμε σε χωριστά. Έχουμε ένα στόχο να είμαστε στο δεύτερο γκρουπ και βλέπουμε.
1: Και κύπελο στόχο.
0: Εντάξει, κύπελο να προχωρήσουμε πιο μακριά μπορούμε. Γιατί δεν να πάμε και στο τελικό, αλλά βήμα-βήμα. Έχουν πολλές καλές ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα και σίγουρα τώρα έχουμε μεγάλο chance να προχωρούμε. Αλλά σίγουρα έχουμε ακόμα παιχνίδια στο κύπελο.
1: Σημαντικό είναι ότι ο Τόρμος βλέπω έχει νέα παιδιά. Από Νευμονίδης, όπου βάλατε.
0: Έχει αυτή.
1: Εντάξει, έχει παράδοση ο Τόρμος.
0: Ναι, σίγουρα πάντα αυτά που ξέρω και όταν μίλησα με άνθρωπους από ομάδα είναι πάντα δίνουμε σημασία στην Ακαδημία. Είδατε σήμερα ένα παίχτη 2007 ηλικία Κότσης που είναι ένα παιδί όπως και άλλοι, αλλά σίγουρα να έχουν chance να παίζουν.
2: Αυτά λοιπόν από το πρώτο παιχνίδι του Πανσεραϊκού. Θα σε έπαιζε και ο Νέστος νωρίτερα με την ΑΕΚ. Παιχνίδι πολύ καλό για μια γιορτή στο γήπεδο, στο στάδιο. Δημοτικό στάδιο της Χρυσούπολης, Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Χρυσούπολης, εκεί όπου βρέθηκε 4.000 κόσμου και βέβαια καλοκαίρι πρακτικά, είχε 30 ευρώ το εισιτήριο για τον Νέστο, ειδικά οι ομάδες της Β' Εθνικής, της Super League 2 που είναι δύσκολα τα οικονομικά τους, περιμένουν ένα μεγάλο αντίπαλο στην έδρα τους για να έχουν τα έσοδα. Στο αγωνιστικό κομμάτι η Άκη ήταν πολύ καλύτερη, θα μπορούσε να έχει πέντε άλλα γκολ, είχε ένα δοκάρι με τον Κατσίνοβιτς, προηγήθηκε νωρίς με το Ζήνη στο 10ο λεπτό. Έχασε κάποιες ευκαιρίες, αν και είχε αρκετές αλλαγές, 11 αλλαγές, αλλά μιλάμε για μια ομάδα που είναι σε όμιλο Champions League διαλύοντας τη Λεύσκη Σόφιας και για μια ομάδα Super League 2, και τελικά κατάφερε να κλειδώσει την νίκη με τον Γεωργίεφ στο 83ο λεπτό, ένα φάουλ του Σαπουτζή στο 87ο λεπτό, το οποίο μπλόκαρε ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ, ήταν η μοναδική ευκαιρία του Νέστου στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Τώρα, όσον αφορά τα αποτελέσματα, είχαμε από προχθές Βόλος Καλαμάτα 2-2. Νέστος ΑΕΚ, όπως είπαμε, 0-2, είχε Πανσεραϊκός Αδρόμητος 0-1. Μαρκό και Φυσιά 2-2. Και ΠΑΟΚ Όφη 0-0. Με 10 τελείωσε το παιχνίδι η ομάδα του ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν η πρώτη αγωνιστική για το κύπελο, η οποία θα ολοκληρωθεί σήμερα με το Παναθηναϊκό Νίκη Βόλου, το οποίο είναι στις 9 το βράδυ από την Έρα Σπορ και τηλεοπτικά από το Sky που έχει τα δικαιώματα του κυπέλου. Η δεύτερη αγωνιστική τώρα είναι στις 9 του μηνός, σε μια εβδομάδα, Λεβαδιακός Άρης στις 6, Ολυμπιακός Βόλος την ίδια ώρα και Όφη Νέστος Χρυσούπολης. Εδώ σίγουρα θα υπάρχουν και αλλαγές στις ώρες, ίσως και στις ημέρες. Και στις 15 του μηνός είναι προγραμματισμένο το Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 16 το ΑΕΚ Πανσεραϊκός για την δεύτερη αγωνιστική αυτού του φορμάτ για το κύπελο Ελλάδος. Τώρα, να πούμε για τον Πανθρακικό ότι σήμερα στις 5.30 είναι ο αγιασμός της ομάδος, αύριο θα έχουμε και δηλώσεις, καθώς ακολουθεί το πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Πύργο εντός έδρας, ένα παιχνίδι το οποίο είναι και σημαδιακό για τον Πανθρακικό, ο οποίος επιστρέφει στις εθνικές κατηγορίες. 5.30 λοιπόν θα είναι και η K17 και η K19 και οι ακαδημίες στο αθλητικό κέντρο της ομάδος για όποιον θέλει να βρεθεί στον αγιασμό της ομάδος του Πανθρακικού. Αυτά όσον αφορά το ανδρικό ποδόσφαιρο. Τώρα για το γυναικείο είχαμε την κλήρωση για ένα πρωτάθλημα το οποίο της Β' Εθνικής κατηγορίας, το οποίο θα ξεκινήσει από το Κυριακό 26 και 27 Σεπτεμβρίου, όπου συμμετέχουν η Βασίλισσα της Θράκης, ο Ποντιακός, η Πανσεραϊκή και η Δόξα 2016. Την πρώτη αγωνιστική έχουμε Λάρισα 1964 Βασίλισσα της Θράκης, Ποντιακός Βέρεια, Άρης Αιάς Πηλέας, Νεφέλες Πανσεραϊκή και Δόξα 2016 με ΠΑΟΚ Κύλων Κοζάνης. Αυτό είναι το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής για τη Β' Εθνική των γυναικών για την κλήρωση την οποία έγινε. Και επίσης κλείνοντας να πούμε ότι από ό,τι βλέπω δόθηκε λύση προσωρινή έστω στο ζήτημα του φωτισμού στο γήπεδο του Απαλού μετά από την συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Λογαράς, με τον δήμαρχο, και δρομολογείται πλέον και η οριστική λύση του προβλήματος, έτσι ώστε να μπορούν να γίνονται και βραδινές προπονήσεις. Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, ένα λεπτό μένει από την βλέπω. Η Ευαγγελία Θοδωρίδου ήταν μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου και στα μοντάζ της εκπομπής, ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 12. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Από τη Θεσσαλονίκη και την Δράμα, από το Αμίνδεο στις Σέρες, με στο πούλμαν περνούσε.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: στον Άγιο Νικόλαο. Ο Δήμος υποστηρίζει ότι έχουν διασφαλιστεί 500.000 ευρώ που αφαιρέθηκαν από τραπεζικό του λογαριασμό. Νέο κρούσμα τηλεφωνικής απάτης στην Ηλία πήραν από ηλικιωμένοι 4.000 ευρώ. Ο Δήμος Χερσονήσου στις περιοχές υψηλού κινδύνου για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Με τρακτέρ και λεωφορεία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης «Οι αγρότες της Μαγνησίας». Χορήγηση επιδόματος 3.000 ευρώ σε κάθε παιδί που γεννιέται από τον Δήμο Βελβεντού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από την Κρήτη και τον Άγιο Νικόλαο, καθώς ο Δήμος δηλώνει ότι έχουν διασφαλιστεί τα χρήματα για την υπόθεση των 500.000 ευρώ που αφαιρέθηκαν από τον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου με τη μέθοδο της ψηφιακής απάτης. Βέβαια, την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Πάμε στον Ιάσο Ναταυλά που μας περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσο, να καλώς σου μεσημέρι. Απίστευτη υπόθεση όταν την ακούγαμε. Λέγαμε πώς είναι δυνατόν να συνέβη κάτι τέτοιο.
1: Και όμως στην εποχή μας όλα μπορούν να συμβούν όταν όλες οι υπηρεσίες γίνονται σιγά σιγά ψηφιακές. Φαίνεται ότι κάποιοι είναι συστήματα, κατάφεραν να σπάσουν τους κωδικούς. Κατάφεραν να μπουν μέσα στους λογαριασμούς του Δήμου Αγίου Νικολάου, αφαίρεσαν τα 500.000. Μέρα που δεν εργαζόταν ο Δήμος, Σαββατοκύριακο. Τώρα, σύμφωνα με το Δήμαρχο Αγίου Νικολάου και στελέχη Δήμου με τα οποία κοινώνησα,
0: ναι,
1: φαίνεται ότι η τράπεζα έχει διασφαλίσει τα χρήματα αυτά για το Δήμο Αγίου Νικολάου. Φαίνεται ότι έχει βρεθεί η πορεία των χρημάτων και πώς πέρασαν σε ξένους λογαριασμούς από τους επιτίδιους. Ωστόσο, η απάτη υφίσταται. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εξετάζει όλη αυτή την ιστορία. Να πούμε ακόμα ότι έχουμε μια πληροφορία,
0: ναι,
1: ότι υπέστησαν άλλοι 12 πολίτες ζημία από παρόμοια ιστορία, από διαδικασία εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Κρήτης, και είναι υπό έρευνα όλο αυτό το σύστημα το οποίο στήθηκε. Κάποιοι λοιπόν κατάφεραν να δημιουργήσουν ψεύτικους λογαριασμούς της τράπεζας, όπου ο ενδοψίαστος υπάλληλος έβαλε τους κωδικούς, νομίζοντας ότι είναι η τράπεζα με την οποία θα έπρεπε να κάνει το διακανονισμό. Περίμενα λοιπόν το Σαββατοκύριακο όταν κανένας δεν ήταν εκεί, έβαλαν τους κωδικούς, αφαίρεσαν τα χρήματα. Από εκεί πέρα φαίνεται, ναι, ότι κατάφερε η τράπεζα να βρει την πορεία των χρημάτων και να σταματήσει την διαδικασία. Αυτό φαίνεται μέχρι αυτή τη στιγμή, διότι επειδή είναι σε εξέλιξη η έρευνα, είναι σε εξέλιξη η υπόθεση αυτή, οπότε δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για να πούμε. Το ζήτημα είναι ότι χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται ένας άλλος μηχανισμός και πρέπει και οι τράπεζες αλλά και η αυτοδιοίκηση να λειτουργήσει διαφορετικά, προκειμένου να υπάρχει μια μεγαλύτερη διασφάλιση όσον αφορά το δημόσιο χρήμα και τις διαδικασίες των πληρωμών.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άσονα. Τώρα όμως είχαμε και άλλο κρούσμα τηλεφωνικής απάτης. Στην Ηλία αυτή τη φορά πήραν από ηλικιωμένοι 4.000 ευρώ. Ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Δεν έχει τέλος όπως φαίνεται.
2: Έτσι είναι. Είναι μία ακόμη τηλεφωνική
0: μία
2: απάτη
0: ακόμη,
2: στην Ηλία,
0: φυσικά,
2: γιατί είχαμε έξαρση και το προηγούμενο χρονικό διάστημα και μάλιστα είχε κάνει παρέμβαση και είχε μιλήσει στην ΕΡΤ ο διοικητής της ασφάλειας του Πύργου, κάνοντας έκκληση σε ηλικιωμένους ανθρώπους να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε κάθε τηλεφώνημα και να ενημερώνουν τους δικούς τους ανθρώπους και την αστυνομία. Όμως κάποιοι φαίνεται ότι αγνοούν αυτή τη σύσταση και κάποιοι άλλοι, παρά τις 2-3 συλλήψεις που έγιναν επίσης την περασμένη εβδομάδα, συνεχίζουν απτόητοι να εξαπατούν τον κόσμο. Αυτή τη φορά η καλωστημένη τηλεφωνική απάτη ήρθε για μια ηλικιωμένη γυναίκα στην ορεινή περιοχή του Κούμανη της αρχαίας Ολυμπίας, που είδε δυστυχώς μέσα σε λίγα λεπτά να κάνουν σειρά οικονομίες της. Ο δράστης που επικοινώνησε μαζί της, της παρουσιάστηκε ως λογιστής και κατάφερε μάλιστα να την πείσει να ακολουθήσει τις οδηγίες του, χρησιμοποιώντας έναν εμφάνταστο τρόπο, ένα εμφάνταστο σενάριο, αφού σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας ζήτησε να τοποθετήσει τις οικονομίες που είχε στο σπίτι της μέσα σε μια σακούλα και μαζί με αυτές να βάλει τα κοσμήματά της, προκειμένου, όπως της είπε, να τα μετρήσει ο δορυφόρος. Και για να το κάνει αυτό ο δορυφόρος έπρεπε να τα βγάλει
0: πολύ
2: από εφάνταστη. Το σπίτι.
0: Πάρα πολύ εφάνταστη.
2: Είναι
0: πραγματικά
2: ένα παρόμοιο τέκνασμα που είχε χρησιμοποιήσει και ένας προηγούμενος πριν από 1-2 μήνες περίπου, όταν φόβησε τα θύματα του λέγοντας ότι μέσω δορυφόρου καταγράφονται οι οικονομίες που έχουν και θα τους τσιμπήσει εφορία. Κάτι τέτοιο φαίνεται να συνέβη και τώρα. Ηλικιωμένη πράγματι έβαλε σακούλα 4.000 ευρώ, τόσα είχε εκείνη την ώρα στο σπίτι. Κατάφερε να τα είχε μαζέψει από κάποιες θερήσεις με τη συνταξούλα της, έβαλε και κάποια τιμαλφή και μια λυσίδα που έβγαλε και από το λαιμό της μάλιστα και, και ένα φυλακτό και τα έβαλε στη σακούλα και φυσικά αφήνοντάς τα έξω από το σπίτι, μέσα σε λίγα λεπτά κάποιος πέρασε από εκεί, την άρπαξε τη σακούλα και εξαφανίστηκε. Όταν το κατάλαβε ήταν πλέον αργά. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει τώρα τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δράστων.
0: Μάλιστα, είναι πραγματικά διανόητα όλα αυτά που γίνονται με τις τηλεφωνικές απάτες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, να έχετε το νου σας όλοι εκεί έξω, όλοι, όλοι. Πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα. Εδώ έχουμε ευχάριστα νέα. Πάμε στη Δήμητρα Αναργύρου από την Έρτα Πάτρας. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι. Είναι καλά τα νέα για το 10χρονο παιδί, το οποίο κινδύνευσε να πνιγεί στην Μαραθιά, καθώς φαίνεται να αποσωληνώνεται, έτσι?
3: Έτσι ακριβώς. Στη Μαραθιά Ηλίας, λοιπόν, την Παρασκευή 28 Αυγούστου, έγινε αυτό το πολύ σοβαρό περιστατικό. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του παιδιού. Οι γιατροί της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών προχώρησαν χθες την αποσωλήνωση του παιδιού, καθώς η κλινική του εικόνα επέτρεψε ευτυχώς αυτό το πολύ σημαντικό βήμα. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στις 12 από τον υπεύθυνο της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παιδών, τον Ανδρέα τον Ηλιάδη, έναν άνθρωπο που έχει ζώσει πάρα πολλά παιδιά, πολλά παιδιά. Είναι ήρωας για όλους, πραγματικά αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο γιατρός, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη θετική εξέλιξη, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως κερδίσαμε τη ζωή αλλά και το χαμόγελο. Πριν από μια εβδομάδα, ο Ανδρέας Ολιάδης μας έλεγε ότι ήταν πολύ βαρύ το περιστατικό, αλλά είχε ελπίδες. Όταν λέει ότι έχει ελπίδες αυτός ο γιατρός, όντως το χαμόγελο έρχεται.
0: Μάλιστα.
3: Είχε προηγηθεί λοιπόν την προηγούμενη, την πρώτη δηλαδή του Σεπτέμβρη, η διαδικασία αξιολόγηση τη νευρολογική κατάσταση του παιδιού, του 10χρονου παιδιού. Η ιατρική ομάδα άνοιξε το λεγόμενο νευρολογικό παράθυρο, προκειμένου να εξετάσει τι αντιδράσει του παιδιού, το επίπεδο συνείδηση και συνολικά τη λειτουργία του νευρικού συστήματο μετά το σοβαρό αυτό περιστατικό. Τα δεδομένα που προέκυψαν, όπω καταλαβαίνετε, έδωσαν τη δυνατότητα στου θεράποντε γιατρού να προχωρήσουν στο επόμενο κρίσιμο στάδιο τη νοσηλεία, αφαιρώντα την υποστήριξη τη διασωλήνωση. Το παιδί βέβαια εξακολουθεί να βρίσκεται υποστενή ιατρική παρακολούθηση στη ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου του Ρίου και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα ένα σημαντικό βήμα για τη μετεγκατάσταση του σοφρονιστικού καταστήματος Ιωαννίνων έγινε χθες με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή νέου σύγχρονου σοφρονιστικού καταστήματος στην Κόντσικτα του Δήμου Ιωαννιτών. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι. Εξάλλου οι φυλακές, η αλήθεια είναι ότι είναι υπερφορτωμένες.
4: Βέβαια. Καλησπέρα σας από την ΕΡΤ εδώ Ιωαννίνων. Το νέο κατάστημα πρόκειται να κατασκευαστεί στην Κόντσικα του Δήμου Ιωαννιτών. Θα έχει χωρητικότητα 600 κρατουμένων. Θα φέρει την ονομασία Γενικό Σοφρονιστικό Κατάστημα της Περιφέρειας Ιππήρου. Η εγκατάσταση προβλέπει να αναπτυχθεί σε έκταση 100 στρεμμάτων, η οποία έχει παραχωρηθεί χωρίς αντάλλαγμα από το Δήμο Ιωαννιτών στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Σε αυτές τις νέες υποδομές θα περιλαμβάνονται και πτέρυγες κρατουμένων, διοικητικοί χώροι, υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, καθώς και εκπαιδευτικές και αθλητικές εγκαταστάσεις. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ και η χρηματοδότηση έχει προβλεφθεί μέσω του τομεακού προγράμματος ανάπτυξης, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την περίοδο 2026-2030. Με βάση όμως τη σύμβαση, το Υπερταμείο αναλαμβάνει την ορίμανση του έργου και τις διαδικασίες που θα οδηγήσουν στην επιλογή του αναδόχου, ενώ οι κτηριακές υποδομές ΑΕ θα έχει το ρόλο στον έλεγχο των μελετών και στη συνέχεια στην εποπτεία της κατασκευής μέχρι την ολοκλήρωσή της. Τη σύμβαση υπέγραψε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος, ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης, αλλά και ο Διευθύνων Σύμβουλος στις κτηριακές υποδομές Αθανάσιος Γιάνναρης. Στην υπογραφή παρέστησε επίσης και οι βουλευτές των Ιωαννίνων, κυρία Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλα και ο κύριος Γιώργος Αμυράς, καθώς και στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αντικλιματικής Πολιτικής.
0: Μάλιστα.
4: Από την πλευρά του, βέβαια, να σας πω κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Ναι. Το Υπουργείο επισημαίνει ότι το έργο των Ιωαννίνων εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα κατασκευής και αναβάθμισης των σωφρονιστικών καταστημάτων σε διάφορες περιοχές της χώρας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Πάμε τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών και στο Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια, καλό σου μεσημέρι. Νωρίτερα είχαμε μία φωτιά στην Κρυσταλλοπηγή. Μάλιστα, έχισε και το 112 για να απομακρυνθούν οι κάτοικοι προς τις πρέσπες. Ωστόσο, αυτή την ώρα η εικόνα είναι καλή.
5: Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή, Ειρήνη, στις δασικές πυρκαγιές που ξέσπασε χθες το απόγευμα σε δίσβατη δασική περιοχή στην Κρυσταλλοπηγή της Φλόρινας. Παρότι η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη, η άμεση και η γαντιαία κοινοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε τα χειρότερα, Ειρήνη. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι κάτοικοι του οικισμού έζησαν ώρες αγωνίας, καθώς οι φλόγες πλησίασαν σε απόσταση αναπνοής, φτάνοντας μόλις στα 250 μέτρα από τις αυλές των πρώτων σπιτιών. Αργά το βράδυ ενεργοποιήθηκε όπως είπε εσύ το 112, καλώντας τους κατοίκους της Κρυσταλλοπηγής να απομακρυνθούν προληπτικά από τις πρέσπες, προς τις πρέσπες μάλλον, μέσω του παλαιού οδικού δικτύου ή της Εγνατίας Οδού. Αρχικά οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν και συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία του χωριού, ωστόσο νωρίς το ξημέρωμα, όταν η πυρκαγιά περιορίστηκε και διαπιστώθηκε ότι δεν έχει πλέον κατεύθυνση προς τον οικισμό, επέστρεψαν με ασφάλεια στις εστίες τους. Τώρα, με το πρώτο φως της ημέρας σήμερα, η επιχείρηση κατάσβεσης πέρασε σε μια νέα φάση, με το συνδρομή των και εναέριων μέσων φυσικά, στο πεδίο να επιχειρούν πάνω από 42 πυροσβέστες με 13 οχήματα, και, ενώ καθοριστική είναι και η συμβολή δύο ομάδων δασοκομάντων της 8ης αμοδέα από την Κουρζάνη. Από νωρίς το πρωί, όπως έλεγα, τρία αεροσκάφη τύπου Air Tractors και ένα ελικόπτερο που πραγματοποιούν συνεχείς στοχευμένες ρήψεις νερού. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά καίει σε πολύ μικρή έκταση εντός εξαιρετικά δύσβατου και δυσπρόσιτου σημείου, γεγονός που δυσχεραίνει την προσέγγιση των επιγειών τμήματων. Ωστόσο, συνεχής ρήψη των αέριων μέσων και η παρουσία των δασοκομάντων έχουν βελτιώσει αισθητά την κατάσταση, με τις δυνάμεις να παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή μέχρι και τον πλήρη έλεγχο και την κατάσταση όλων των εστιών. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Πυρκαγιά όμως είχαμε και το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην Άνδρο. Λίνα Θεολογίτου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Η πυρκαγιά ξέσπασε πράγματι λίγο μετά τις 7 σήμερα το πρωί στο συνετή της Άνδρου, καίγοντας κυρίως χαμηλή διάστηση. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 8 πυροσβέστες, εθελοντές, 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Άνδρου και ιδιώτες. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, η πυρκαγιά οριοθετήθηκε σχετικά άμεσα με τα εναέρια μέσα να αποχωρούν από το σημείο, ενώ παραμένουν στην περιοχή για προληπτικούς λόγους επιγεία μέσα. Η άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των λοιπόν φορέων συνέβαλε καθοριστικά στην ανακοπή της πυρκαγιάς και στον περιορισμό της εξάπλωσής της, παρά τους ισχυρούς βορειοανατολικούς ανέμους που έπνεαν από νωρίς το πρωί στην περιοχή. Λόγω αυτών των ισχυρών ανέμων που προβλέπεται ότι θα συνεχίσουν να επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή και τις επόμενες ημέρες, ο εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Άνδρου έβγαλε ανακοίνωση μέσω της οποίας συνιστά στους πολίτες να παραμένουν σε παγρύπνηση, να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει νέα εστία πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: Πάμε τώρα στον ιό του Δυτικού Νείλου και στον Δήμο Χερσονήσου, που είναι μεταξύ των περιοχών που χαρακτηρίζονται από τον νεοδίο υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρούσματων. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες καταγράφηκαν τα πρώτα εγχώρια κρούσματα στην Κρήτη, τρία στο σύνολο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι. Ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή στην περιοχή σας.
1: Το Δήμο Χερσονήσου,
0: ναι,
1: ο οποίος είναι ένας από τους 14 Δήμους σε επίπεδο χώρας που με απόφαση του ΕΟΔΗ χαρακτηρίζεται πλέον υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρούσματων του ιού του Δυτικού Νείλου. Να θυμίσουμε βέβαια ότι έχουν εμφανιστεί κρούσματα στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο και έχουν ληφθεί μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος, όπως επισημαίνεται από τους επιστήμονες της Ομάδας Εργασίας για τον Καθορισμό Επηρεαζόμενων Περιοχών και από νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές. Η απόφαση λήφθη κατόπιν συνεκτίμησης των επιδημιολογικών και γεωμορφολογικών δεδομένων. Στους Δήμους των υψηλού κινδύνου δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα, όπως και στη Χερσόνησο, κατά την τρέχουσα περίοδο, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων. Και σύμφωνα με τον Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, η απόφαση για το Δήμο Χερσονήσου ελήφθη μετά το τελευταίο τρίτο κρούσμα που είχαμε σε επίπεδο Κρήτης, τον 70χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται στο Βενζέλιο Νοσοκομείο. Ο τόπος κατοικίας του άνδρα είναι στην περιοχή του Καρτερού, στο Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος όμως γειτονεύει με το Δήμο Χερσονήσου ουσιαστικά, όπως μας ανέφερε ο κύριος Παπαδάκης, ένας δρόμος χωρίζει τους δύο Δήμους. Και γι' αυτό ελήφθη και αυτή η απόφαση για τη Χερσόνησο. Ήδη στην ευρύτερη περιοχή του Καρτερίου έχουν πολλαπλασιαστεί οι ψεκασμοί και έχουν τοποθετηθεί και παγίδες για τον εντοπισμό του ιού του κουνουπιού που ευθύνεται για την εμφάνιση της νόσου. Και να σας δώσω και μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Ναι. Έχουμε μία φωτιά η οποία εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο χωριό Πλώρα του Δήμου Βόρτινας. Έχουμε κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων, δηλαδή έχουν μεταβεί στο σημείο 40 πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν και δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και έχει σηκωθεί και ένα ελικόπτερο που συμβάλλει στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.
0: Είναι σε αγροτοδασική έκταση, δεν έχει κοντά σπίτια, δεν έχει κάτι που να κινδυνεύει.
1: Όχι, δεν κινδυνεύει, μάλιστα. Δεν κινδυνεύει ο οικισμός.
0: Ωραία, Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε θερμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φωτιά λοιπόν στο χωριό Γόρτινα, σε εξέλιξη αυτή την ώρα, και η Σταυρούλα νωρίτερα μας είπε και για το Δήμο Χερσονήσου, μια περιοχή υψηλού κινδύνου για την εμφάνιση κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Πάμε όμως στη Βασιλική Μαχαίρα τώρα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Εκεί λοιπόν η περιοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι πλέον καθαρή από κρούσματα. Καλό σου μεσημέρι, Βασιλική.
2: Καλό μεσημέρι και πέρσι και φέτος καθαρή από μολύνσεις σε ανθρώπους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τουλάχιστον μέχρι τώρα αυτό καταγράφεται. Αυτό τον συμβλώντα στην ΕΡΤ Κομωτινής ότι Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κλιματικής Αλλαγής Υποδομών και Έργων Κώστας Βενετίδης. Όπως εξήγησε αυτό, οφείλεται στο γεγονός ότι η περιφέρεια, γιατί είχαμε πρόβλημα παλιότερα, 18-19, απλά δεν είχε γίνει το, δεν είχε τόσο πολύ στη δημοσιότητα, δεν ήταν. Η περιφέρεια λοιπόν κάνει ελέγχους με παγίδες για τα μολυσμένα κουνούπια που μεταδίδουν τον ιό και ανάλογα σε ποιες περιοχές υπάρχουν γίνονται ψεκασμοί.
0: Ναι.
2: Το πρόγραμμα αυτό που εφαρμόζεται από τον Μάρτιο μέχρι και τον Οκτώβριο, φέτος υπάρχει σκέψη να επεκταθεί καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς οι ήπιοι χειμώνες δεν βοηθούν στο να εξαφανίζονται οι πληθυσμοί των κουνουπιών. Οπότε με την χρονική επέκταση του προγράμματος ευελπιστούν οι αρμόδιοι πως του χρόνου το πρόβλημα της όχλησης των κουνουπιών και της μόλυνσης με τον ιό του Δυτικού Νείλου να είναι πάρα πολύ καλύτερα. Ωστόσο, αυτό απαιτεί και τη συνεργασία των πολιτών ως προς τη συμμόρφωση με τους κανόνες για κλείσιμο βόθρων, το άδειασμα των στάσιμων νερών, ακόμα και από το πιατάκι μιας γλάστρας.
0: Να
2: ξέρετε,
0: δίκιο.
2: Το πιατάκι δίνει 100.000 κουνούπια. Ένα πιατάκι με νερό από μια γλάστρα που ποτίσαμε το απόγευμα.
0: Με το στάσιμο νερό που μένει κάτω στο πιατάκι.
2: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Βασιλική, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Και από τον ιό του Δυτικού Νείλου τώρα πάμε στα κρούσματα ευλογιάς, καθώς έχουμε ένα τέτοιο κρούσμα το οποίο επιβεβαιώθηκε σε χωριό της Αργολίδας από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ξεκίνησε ήδη η εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων για τον περιορισμό της νόσου και την αποτροπή φυσικά εξάπλωσής της. Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στο κεφαλάρι του Άργου, στην Αργολίδα έγινε αυτό.
0: Ναι.
3: Και θανατώθηκαν 49 ζώα. Η επιβεβαίωση της μόλις έγινε από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών και τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, που εξέδωσε απόφαση για λήψη μέτρων. Μεταξύ άλλων, τα μέτρα περιλαμβάνουν καταστροφή ή και κατάλληλη επεξεργασία των ζωοτροφών και των υλικών που ενδέχεται να έχουν μολυνθεί, τον καθαρισμό και την απολύμανση των εγκαταστάσεων και των χώρων, καθώς και τη διενέργεια επιδημιολογικής έρευνας. Γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση ορίστηκε ζώνη προστασίας σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων, στην οποία περιλαμβάνονται το Κεφαλάρι, το Ελληνικό, το Σκαφιδάκι, η Νέα Κύος, η Μήλη και το νότιο τμήμα του Άργους. Παράλληλα, καθορίστηκε ζώνη επιτήρησης σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων, η οποία εκτείνεται σε περιοχές του Δήμου Άργους Μυκηνών και Ναυπλιαίων, αλλά και σε περιοχές της περιφερειακής ενότητας Αρκαδίας. Άρα μπαίνει και στην Αρκαδία,
0: ναι,
3: η ζώνη, με την τοπική κοινότητα Ξηροπηγάδου, τα Κάτω Βέρβαινα, τα Κάτω Δολιανά, την Πλατάνα του Δήμου Βόρειας Κοινουρίας, καθώς και το τοπικό διαμέρισμα Ελαιοχωρίου του Δήμου Τρίπολης. Στις συγκεκριμένες ζώνες τίθενται σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα επιτήρησης και ελέγχου. Στη ζώνη προστασίας προβλέπονται μεταξύ άλλων απογραφή και περιοδική κτηνιατρική επιθεώρηση των εκμεταλλεύσεων, καθώς και περιορισμοί στην κυκλοφορία και μεταφορά ζώων. Τα μέτρα διατηρούνται για 40 ημέρες μετά τη θανάτωση των ζώων και την ολοκλήρωση του καθαρισμού και της απολύμανσης. Η περιφέρεια Πελοποννήσου και οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα με στόχο την αυστηρή εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων στην προστασία του ζωικού κεφαλαίου και των περιορισμών κάθε κινδύνου περαιτέρω διασποράς της νόσου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τώρα ψηφίστηκε στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για νέο ενισχυμένο μοντέλο επιχειρησιακού συντονισμού για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο. Αντιδράσεις είχαμε από την αντιπολίτευση για την εμπλοκή του Υπουργείου Άμυνας με τη συμμετοχή και του στρατού. Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤΑ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και σχεδόν 6 μήνες μετά από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος και ενώ συνεχίζονται τα κρούσματα, διασπείρεται η ζωονόσος και 6 μήνες μετά δεν έχει ολοκληρωθεί η εχμηλάτηση, ενώ θα έπρεπε να έχει γίνει μέσα στο πολύ σε ένα μήνα. Χθες ψηφίστηκε στη Βουλή, όπως πολύ σωστά είπες, η τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, νομοσχέδιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, όπου περιλαμβάνεται ένα νέο μοντέλο επιχειρησιακού συντονισμού για την αντιμετώπιση του αφθόντος πυρετού στη Λέσβο, που τι αλλάζει. Στο νέο μοντέλο που τίθεται σε εφαρμογή, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναλαμβάνει το συντονισμό των δυνάμεων στο πεδίο, ενώ το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων διατηρεί τη στρατηγική και επιστημονική ευθύνη για την αντιμετώπιση της επιζωτίας. Η εξέλιξη αυτή, να θυμίσουμε, ήρθε μετά το επεισοδιακό περιφερειακό συμβούλιο που είχαμε στη Μυτιλήνη την περασμένη εβδομάδα και είχε αποφασίσει να σταματήσει η εχμηλάτηση και οι θανατώσεις των ζώων από τους κτηνιάτρους της περιφέρειας, γιατί από τους κτηνιάτρους του στρατού και του Αλγοδήμητρα η διαδικασία συνεχίζεται κανονικά. Τώρα να σου πω ότι η τροπολογία αυτή έφερε αντιδράσεις της αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Βουλή, όπου βουλευτές μίλησαν για ομολογία αποτυχίας της κυβέρνησης με την ενεργοποίηση του στρατού σε ένα θέμα που δεν έχουν καμία αρμοδιότητα οι ένοπλες δυνάμεις. Αντιδράσεις είχαμε και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, που είπαν ότι είναι επικίνδυνη εκτροπή η απόφαση αυτή. Καταγγέλει την ανάθεση του συντονισμού της κρίσης και των πολιτικών κτηνιατρικών υπηρεσιών σε στρατιωτική διοίκηση και υποστηρίζει ότι η αντιμετώπιση μιας επιζωτίας απαιτεί εξειδικευμένη επιστημονική γνώση, κλινική εμπειρία και εφαρμογή συγκεκριμένων υγειονομικών πρωτοκόλων, αρμοδιότητες που ανήκουν στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Κλείνοντας,
0: ναι,
4: να σου πω, οπότε είπε ο Υφυπουργός στη Βουλή, όσον αφορά για την εχμηλάτηση, βρίσκεται στο 80% και το επόμενο διάστημα θα ενισχυθούν οι δυνάμεις των κτηνιάτρων, ώστε σύντομα, όσο πιο σύντομα, να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Και επανέλαβε ότι επίκειται η έκδοση οικία για να πληρωθούν οι κτηνοτρόφοι, το γάλα και τις ζωοτροφές.
0: Μίλησε είναι η εικόνα, ναι, ποια είναι αυτή την ώρα στους κτηνοτρόφους και στους θυροκόμους?
4: Οι κτηνοτρόφοι είναι σε εκτρή οικονομική κατάσταση,
0: ναι,
4: και είναι δύο κατηγορίες κτηνοτρόφων. Από τη μία, οι άνθρωποι που τους θανατώνονται τα κοπάδια γιατί βρέθηκαν θετικά στην ζωονόσο του αφθόδους πυρετού, είναι 191 εκτροφές,
0: mm-hmm,
4: από τις οποίες έχουν πληρωθεί η μισή,
0: ναι,
4: και από την άλλη έχουμε χιλιάδες, είναι πάνω από 3.500 οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις στην Λέσβο. Έχουμε λοιπόν τους χιλιάδες κτηνοτρόφους που δεν έχουν καμία απολύτως ενίσχυση, γιατί είναι τρεις οι πηγές εισοδήματος των κτηνοτρόφων. Από το σφάξιμο των αρνιών το Πάσχα που δεν έγινε, γιατί εντοπίστηκε το κρούσμα, από την πώληση του γάλακτος που υπήρξε πρόβλημα με την επιζωοτία και από επιδοτήσεις που δεν δόθηκαν. Την ίδια ώρα είναι υποχρεωμένοι να έχουν τα ζώα τους σε στάβλους, δεν επιδοτήθηκαν για τις ζωοτροφές, οπότε καταλαβαίνεις ότι η οικονομική κατάσταση αυτή τη στιγμή των κτηνοτρόφων στη Λέσβο είναι τραγική όσον αφορά των ανθρώπων που τους θανατώθηκαν τα ζώα. Ναι, μεν πήραν κάποια χρήματα για τα θανατωμένα ζώα και εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα και ένα 300 για απώλεια εισοδήματος. Όμως τα ανοίγματα που έχουν, τα δάνεια, οι υποχρεώσεις, οι ζωοτροφές και όλα αυτά είναι τέτοιες που δεν αρκούν για να μπορέσουν να σταθούν στο χώρο, Ειρήνη, και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, αν θέλεις, για μένα. Εγκαταλείπουν οι κτηνοτρόφοι την κτηνοτροφία στη Λέσβο και σε 10 χρόνια από σήμερα τα χωριά μας θα είναι άδεια.
0: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, Μυρξίνη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην Τάμια Δάμου από την ΕΡΤΑ Φλόρινας, καθώς εκεί βρίσκεται ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης. Τάμι.
5: Αυτή την ώρα κάνει δηλώσεις ο Υπουργός Εξωτερικών, μετά και τις συναντήσεις που είχε και τις επαφές με τον Δήμαρχο, τον Αντιπεριφερειάρχη Φλόρινας, μέλη της ΔΕΕΠ, καθώς επίσης τώρα θα έχει και με την Πρόεδρο του ΕΒΕ, την κυρία Ρόζα. Αναφέρθηκε στην σημαντικότητα ύπαρξης των ακριτικών αυτών περιοχών και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην εξωτερική πολιτική της χώρας και εδώ η περιοχή της Φλόρινας, που βρίσκεται και σε ένα σημείο που συνδέει την χώρα μας με δύο άλλες βαλκανικές χώρες, την Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Αναφέρθηκε στο ότι θα πρέπει να τονωθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών αυτών των περιοχών των ακριτικών που βρίσκονται σε συνοριακές γραμμές και να ξέρουν ότι πάντα η ελληνική πολιτεία θα είναι δίπλα τους, ανέφερε ο κύριος Γεραπετρίτης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμι.
1: Είναι ένας καθαρισμός δάσους εντός της ζώνης ασφάλειας που θα
6: είναι. Είμαι μεγάλες, αλλά...
7: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, όλα καλά. Πάμε τώρα στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Καθώς είμαστε σε απόσταση αναπνοής πριν και από τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ελένη, καλό σου μεσημέρι. Βέβαια,
8: καλό μεσημέρι.
0: Αρχίζουν τα όργανα, η αλήθεια είναι. Από τη Μαγνησία θα μας τα μεταφέρεις εσύ. Οργανωμένα θα συμμετάσχουν οι αγρότες της Μαγνησίας στη μεγάλη κινητοποίηση του πρωτογενούς τομέα εδώ στη Θεσσαλονίκη.
8: Έτσι ακριβώς, όπως μας έλεγε σήμερα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, ο κ. Γεωργαδάκης, στο Λευκό Πύργο έχουν δώσει ραντεβού τρακτέρ από αγροτικές περιοχές της Βόρειας Ελλάδος, ενώ αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλείς και μελισσοκό με όλη τη χώρα θα μετακινηθούν με λεωφορεία. Από τη Μαγνησία τώρα έχουν προγραμματιστεί δύο αναχωρήσεις. Το πρώτο λεωφορείο θα ξεκινήσει 9.30 το πρωί από το Δημαρχείο Ζαγοράς και το δεύτερο στις 11 από το Δημαρχείο του Βόλου. Η απόφαση για τη συμμετοχή στη διαδήλωση ελήφθη σε πανελλαδική σύσκεψη που έγινε στα Μάλγαρα και σύμφωνα με τον κύριο Γεωργοδάκη η κινητοποίηση σημαδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου αγώνων, καθώς τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκαν αλλά συνεχώς αυξάνονται. Τίποτα υπερχαρακτηριστικά δεν έχει ικανοποιηθεί καν από τα αιτήματά μας, κυρίως αναφερόμενο στο αυξημένο κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές των προϊόντων και στις αποζημιώσεις που παραμένουν σε κρεμότητα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις αυξήσεις των λιπασμάτων, επισημένοντας ότι η ενίσχυση που είχε εξαγγελθεί δεν καλύπτει παρά ένα μικρό μέρος επιβάρυνσης. Όπως υποστήριξε, οι τιμές των λιπασμάτων έχουν αυξηθεί κατά περίπου 70% την ώρα που η κυβερνητική ενίσχυση περιορίζεται γύρω στο 15%.
0: Ναι.
8: Ανεπαρκές επίσης χαρακτήρισε και το αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος. Όπως είπε, η χαμηλότερη τιμή δεν εφαρμόζεται σε όλους, ενώ αγρότες που έχουν οφειλές προς τους παρόχους κινδυνεύουν να αποκλειστούν παντελώς, ακόμη και αν οι οφειλές δημιουργήθηκαν επειδή φυσικά δεν αποζημιώθηκαν για καταστροφές ή έμειναν χωρίς εισόδημα. Σοβαρή είναι η κατάσταση βέβαια και στην κτηνοτροφία, καθώς έχουμε τις επιπτώσεις από την ευλογιά, την πανόλη και τον αφρόδη πυρετό και όπως υποστήριξε πολλοί κτηνοτρόφοι έχουν οδηγηθεί στην κυριολεξία, στον αφανισμό μετά την θανάτηση των κοπαδιών τους και τις καθυστερήσεις της αποζημιώσεως, ενώ όπως ξέρετε δεν μπορεί να γίνει επανασύσταση όσο υπάρχει έστω και ένα κρούσμα, αμέσως δίνεται μια παράταση 6 μηνών για να ξεκινήσει η επανασύσταση για όλους. Στο επίκεντρο της κριτικής στο κόμι βρέθηκαν και οι 2 αγροτών για τη συμμετοχή στους περσινές κινητοποιήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, περισσότερες από 1.000 υποθέσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα, ενώ από τον μπλόκο της Νίκαιας έχουν σχηματιστεί πάνω από 100 δικογραφίες. Το μόνο πράγμα λέει, που πήραμε από τους μεγάλους αγώνες ήταν δικογραφίες και διώξεις, υπογραμμίζοντας βέβαια ότι οι αποφάσεις για τις κινητοποιήσεις είχαν ληφθεί συλλογικά από τις συνελεύσεις των αγροτών. Τέλος, βέβαια, εμφανίστηκε αισιόδοξο για τη συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι η περίοδος είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τους παραγωγούς.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Η Αλεξανδρούπολη γίνεται πλέον ενεργειακός κόμβος της χώρας. Από αύριο η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία υπογράφουν σχετικό μνημόνιο συνεργασίας. Αυτά δήλωσε σήμερα το πρωί από τον Εύρο στο πλαίσιο επίσκεψής του ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου. Πάμε στη Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και από τον Εύρο, από την Ορεστιάδα, όπου πριν από λίγο ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στον Εύρο Υπουργός Περιβάλλοντος με επιθεωρήσεις των έργων αντινέρω στις περιοχές Άβατα και Δαδιάς, όπου επλήγησαν σοβαρά από την πυρκαγιά του 2023, όπως επίσης και το παρατηρητήριο αρπακτικών πουλιών επισκέφθηκε ο κ. Παπασταύρου. Τώρα το πρωί σε δηλώσεις του επισήμανε ότι ο Εύρος και η Αλεξανδρούπολη γίνεται πλέον ενεργειακός κόμβος που θα τροφοδοτεί και άλλες χώρες και ότι η Ελλάδα αλλάζει σελίδα. Να πούμε ότι ο κύριος Παπασταύρου συμμετείχε σε σύσκεψη περίπου στις 8 σε αρμοδίων φορέων και εκπροσώπων που συμμετείχαν σήμερα το πρωί στο Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επισήμανε τη διεύρυνση του κύκλου αυτού με την επιθυμία που εκφράζουν και άλλες χώρες να παίρνουν φυσικό αέριο από τη χώρα μας μέσω της Αλεξανδρούπολης, κάτι που αποτελεί διεθνή αναγνώριση αυτής της νέας ενεργειακής πολιτικής. Να σημειωθεί ότι αύριο, όπως ενημέρωσε, είναι μια σημαντική μέρα, διότι στον κύκλο αυτό μπαίνουν και άλλα 2 κράτη της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας, με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στη Θεσσαλονίκη. Ήδη σήμερα στα πλαίσια της επίσκεψης του ο κ. Παπασταύρου είχε ενημερωτική συνάντηση στις αποθήκες της Gas Trade με τους 11 διαχειριστές από 9 κράτη, τα οποία ήδη είναι ενταγμένα στον κύκλο διαχείρισης φυσικού αέριου μέσω του ενεργειακού κόμβου της Αλεξανδρούπολης, κάτι που ενισχύει τη διεθνή δυναμική της.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε χορήγηση επιδόματος 3.000 ευρώ σε κάθε παιδί που γεννιέται στον Δήμο Βελβετού. Αυτό τουλάχιστον αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο και όπως καταλαβαίνουμε στόχος είναι να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος σε έναν Δήμο όπου στο πρώτο εξάμηνο του έτους υπήρξαν μόνο 2 γεννήσεις. Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλώς σου μεσημέρι. Είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα, όχι μόνο στο Δήμο Βελβετού, αλλά και σε άλλες περιοχές, γιατί βλέπουμε και σχολεία να κλείνουν.
10: Γενικότερα σε όλη τη χώρα το δημογραφικό είναι μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας πιο έντονο θα λέγαμε αυτό το πρόβλημα με τη συρρήκνωση του πληθυσμού λόγω της μείωσης των γεννήσεων αλλά και λόγω ότι οι νέοι αναζητούν εργασία εκτός της περιφέρειας. Έτσι, στην στήριξη των νέων οικογενειών και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος στρέφεται και ο Δήμος Βελβεντού, αξιοποιώντας τη δυνατότητα που θεσπίζει και ο νέος Δημοτικός Κώδικας. Έτσι, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος 3.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση από το πρώτο παιδί και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Αυτό πρόκειται να εφαρμοστεί άμεσα σε πρώτη φάση. Η απόφαση θα επαναξιολογηθεί πριν το τέλος της τρέχουσας δημοτικής περίοδου. Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με τον Δήμαρχο Μανώλη Στεριού να χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ανησυχητική τη μείωση των γεννήσεων. Μέσα στο 2026 έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα μόλις 2 γεννήσεις από μόνιμους κατοίκους και δημότες Βελβετού. Ενώ χαρακτηριστική είναι και η εικόνα στον παιδικό σταθμό, που οι εγγραφές από 20 παιδιά το 2021 μειώθηκαν φέτος τα 8. Έτσι, το ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε στη χορήγηση των 3.000 ευρώ χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Υπήρξαν από την αντιπολίτευση προτάσεις για προϋποθέσεις όπως τα παιδιά να φοιτούν στις σχολικές δομές του Βελβεντού από τον παιδικό σταθμό έως την πρώτη δημοτικού. Διαφώνησε ο Δήμαρχος, επισημένοντας ότι κατά τη γέννηση δεν μπορεί να προβληθεί εάν η οικογένεια εξακολουθεί να κατοικεί στην περιοχή μετά από 6 ή 7 χρόνια. Έτσι, η πρόταση του Δημάρχου πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο και το μέτρο θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου. Να υπενθυμίσω εδώ, Ειρήνη, ότι ο γειτονικός Δήμος Σερβιών πρόσφατα, πριν από περίπου 2 μήνες, αποφάσισε την οικονομική ενίσχυση νέων ζευγαριών που επιλέγουν να εγκατασταθούν και να δημιουργήσουν την οικογένειά τους στην περιοχή. Το πρόγραμμα προβλέπει παροχές μέχρι και 5.000 ευρώ για δικαιούχους με εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, ειδικά για τη δημοτική κοινότητα Ελάτης Σερβίων και με έσοδα από την εκμετάλλευση του δημοτικού δάσους Ελάτης, εφαρμόζεται ήδη από πέρυσι πρόγραμμα οικονομικής στήριξης ύψους 10.000 ευρώ για κάθε νέα γέννηση παιδιού. Η οικονομική στήριξη θα δίνεται τμηματικά 1.000 ευρώ κάθε χρόνο για τα 10 πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού. Στην Ελλάδα, να πω, είχε να γεννηθεί παιδί εδώ και 10 χρόνια και το πρώτο παιδί που γεννήθηκε, που ήρθε στη ζωή μετά από αυτό το διάστημα, ήδη δόθηκε και η σχετική ενίσχυση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή που έχουμε τον Δήμαρχο Κίθνου, τον κύριο Σταμάτη Γαρδέρη. Κύριε Γαρδέρη, καλό σας μεσημέρι και σας ευχαριστούμε θέρμα. Τώρα έχουμε πάει στην Κίθνο.
11: Εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε. Έχουμε πάει στην Κίθνο, λοιπόν, σε αυτό το πανέμορφο νησί. Γιατί αποφασίσατε να δώσετε ένα εφάπαξ επίδομα σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που έρχονται στο νησί σας.
11: Καταρχάς να πω ότι δεν είναι η αφορμή για να έρθει στο νησί μας μόνο το επίδομα. Η αφορμή είναι και όλα τα υπόλοιπα, έτσι σαν προορισμός που είμαστε σαν νησί. Βέβαια αυτό που αναφέρεται αφορά ως επιτοπλίστων μια περίοδο χειμερινή όσον αφορά τους καθηγητές και δασκάλους, ιδίως τους αναπληρωματικούς τους, οι οποίοι θα έρθουν στο νησί μας. Υπάρχει μια δυσκολία, ξέρετε, στο να έρθει κάποιος, γιατί μέσα στα προβλήματα της νησιωτικότητας είναι και ο βιοπορισμός των ανθρώπων αυτών επάνω στο νησί. Οπότε για να ενισχύσουμε το κίνητρο του καθενός από αυτούς για να μπορέσει να επιλέξει την Κίθνο, καθιερώσαμε και το επίδομα αυτό των 300 ευρώ μηνιαίως.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ απίστευτη πρωτοβουλία και πολύ σημαντική, ξέρετε, γιατί είναι για κάθε μήνα. Είναι πολύ σημαντικό βοήθημα για αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να πληρώνουν το ενοικιό τους, πρέπει να βρουν στέγη. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να βρουν στέγη σε εσάς. Βοηθάτε, τους βοηθάτε.
11: Φροντίζουμε και εμείς γι' αυτό. Με το τέλος της καλοκαιρινής περίοδου απευθυνόμαστε στους ιδιοκτήτες να δηλώσουν όσοι έχουν διαθέσιμα καταλήμματα για τους εκπαιδευτικούς.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Προφανώς αντιμετωπίζατε προβλήματα για να φτάσετε σε αυτό το σημείο.
11: Σίγουρα,
0: στο να έρθει κάποιος.
11: Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα. Καταλαβαίνετε τώρα, για να επιλέξει κάποιος ένα νησί το χειμώνα ιδίως είναι λίγο δύσκολο. Είναι τα θέματα μετακίνησης, με τα πλοία, είναι και αυτό που λέτε ότι τα τουριστικά νησιά αυτά που τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει προορισμοί, υπάρχει μια δυσκολία εξέβρεσης στέγης, στο οποίο διευκολύνουμε, αλλά και κυρίως είναι και το οικονομικό, ώστε να μπορέσει να βιοπορήσει κάποιος την καθημερινότητά του. Οπότε φροντίσαμε, μιας και το οικονομικό είναι ένα κίνητρο βασικό, θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε και σε αυτό το τομέα να ενισχύσουμε για να μπορέσουμε να έχουμε πληρότητα όσον αφορά τις θέσεις αυτές.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά, Δήμαρχε.
11: Σημειωτέω να πω ότι εδώ και χρόνια δίνουμε επιδόματα στους αγροτικούς ιατρούς και τώρα και στους γιατρούς ειδικότητας. 500 ευρώ στους αγροτικούς μηνιαίως και 1.000 στους γιατρούς ειδικότητας.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε γιατρούς, μιας και μιλάμε για γιατρούς?
11: Ευόδοσε μετά από πάρα πολλά χρόνια να έχουμε πλέον μόνιμο παιδίατρο εδώ, μιας και το επικοινωνήσαμε το θέμα του επιδόματος.
0: Ναι.
11: Και αναμένουμε και για το γενικό ιατρό που θα γίνει προκήρυξη, επαναπροκήρυξη πάλι τώρα.
0: Πολύ σημαντικό. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Σας
11: να
0: ευχαριστούμε
11: καλά.
0: Θερμά, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Και εγώ ευχαριστώ για την προσοχή.

0: Πάμε τώρα στην Λάρισα, όπου έχουμε εντατικές προετοιμασίες για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Στις 11 του μηνός ανοίγουν τα σχολεία. Ο Δήμαρχος της Λάρισας επιθεώρησε και τις εργασίες έργων που εντάσσονται στα προγράμματα Μαριέτα Γιαννάκου. Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. 6 σχολικές μονάδες ανακαινίζονται και θα είναι έτοιμες με την έναρξη της σχολικής χρονιάς μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου στον Δήμο Λαρισαίων. Παράλληλα, τη φετινή σχολική χρονιά έχουμε την ανακαίνιση του ειδικού δημοτικού και νηπιαγωγείου ειδικής αγωγής στη Γιάννουλη μέσω δωρεάς της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. Τις εργασίες λοιπόν στα σχολικά αυτά συγκροτήματα επιθεώρησε ο Δήμαρχος Λαρισαίων, καθώς όπως τόνισε η ασφάλεια των μαθητών είναι το πρώτιστο και με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Βέβαια, όπως είπε, έχουμε κάνει αρκετά, όμως είναι ακόμη πολλά να κάνουμε και θα συνεχίσουμε, γιατί η φροντίδα των σχολείων μας είναι μια διαρκή υποχρέωση απέναντι στα παιδιά και τις οικογένειες της Λάρισας. Να πω ότι ο προϋπολογισμός για την αναβάθμιση των 6 σχολικών μονάδων μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ με την δωρεά ύψους 500.000 ευρώ της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών έχουμε, όπως σας είπαμε, την αναβάθμιση στο ειδικό νηπιαγωγείο και δημοτικό και το ΤΕΕ ειδικής αγωγής στην Γιάννουλη. Παράλληλα, να σας πω, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ανοίγει τις πύλες του και το κοινωνικό φροντιστήριο. Οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου και οι ιδιοκτήτες των φροντιστήριων, ιδιωτικών φροντιστήριων, συνεργάζονται αρμονικά και φέτος προκειμένου να προσφέρουν δωρεάν διδακτική στήριξη υψηλού επίπεδου με απόλυτο σεβασμό σε μαθητές και μαθήτριες, των οποίων οι οικογένειες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίνα. Και μιας και μιλάμε για έναρξη σχολικής χρονιάς με προβλήματα, κάποια προβλήματα, θα ξεκινήσει η μεταφορά μαθητών στην αρχή της σχολικής χρονιάς στοιχείο λόγω των άγονων διαγωνισμών και της έλλειψης προσφορών από τους επαγγελματίες του χώρου. Συγκεκριμένα περίπου 208 μαθητές από το σύνολο των 2.000 μαθητών περίπου που μετακινούνται με λεωφορεία θα αντιμετωπίσουν μια μικρή καθυστέρηση στην έναρξη της μεταφοράς τους. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στοιχείο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ο στόχος είναι μέχρι τέλη του Σεπτεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί, να έχουν γίνει ξανά οι διαγωνισμοί και να έχει βρεθεί τρόπος έτσι ώστε και αυτοί οι 208 μαθητές που κυρίως βρίσκονται στο νότιο-ανατολικό τμήμα του νησιού, δηλαδή Δημοτική Ενότητα Αγίου Μινά και Δημοτική Ενότητα Ιωνίας, να μπορέσουν να ξεπεραστούν και εκεί τα προβλήματα. Το κύριο θέμα, μιλώντας χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ο υπεύθυνος από την Περιφέρεια για τα μαθητικά δρομολόγια, σύμβουλος του Περιφερειάρχου, ο κύριος Σέριος Καμπούρης, σημείωσε ότι υπήρξαν δρομολόγια που δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον. Στην ουσία βρίσκουν ότι το αντίτιμο για τα χιλιόμετρα στα οποία κινούνται είναι πολύ μικρό, με αποτέλεσμα να μην εκδηλώνουν και ενδιαφέρον. Έχουμε σε διάφορες περιοχές, όπως της Δημοτικής Ανώτατης Αγίου Μινά, όπως τις περιοχές Αγίου Ερμιώνη, Καρφάλι, Κονιά, Κοντάρι και Βάγια, από 2 μέχρι και 7 παιδιά μαθητές που είναι στην περιοχή και θα διευκολύνονταν το λεωφορείο για να φτάσουν στο κοντινότερο κέντρο, είτε γυμνάσιο Λύκειο είτε δημοτικό. Ενώ εφαρμόζεται για φέτος πρώτη φορά τα μαθητικά δελτία σε έναν περίπου αριθμό 400 μαθητών, που με αυτόν τον τρόπο θα έχουν τη συνεργασία η περιφέρεια με το αστικό κτέλ. Αναμένεται να γίνουν τις επόμενες ημέρες πάλι οι διαγωνισμοί έτσι ώστε να λυθούν αυτά τα ζητήματα, ενώ δίνοντας την εικόνα και για τους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σημείωσε ότι σε ό,τι αφορά Λίμνο, Σάμμο και Ικαρία τα προβλήματα είναι πολύ λίγα. Ίσως η Ικαρία αντιμετωπίζει και τα πιο σοβαρά σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές. Όπως επίσης στη Λέσβο, το 90% του μαθητικού δυναμικού σύμφωνα με τον κύριο Καμπούρη θα ξεκινήσει κανονικά τη μεταφορά από τις 11 Σεπτεμβρίου. Ελπίζουμε να ανταποκριθούν και οι άλλοι επαγγελματίες. Διαφορετικά, βέβαια, η τελευταία λύση που υπάρχει είναι ήδη οι γονείς να λαμβάνουν την αποζημίωση και να μετακινούν τα παιδιά τους από το σχολείο και πάλι επιστροφή σπίτι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Πάμε τώρα σε μία είδηση και πάλι που μας έρχεται από τα Γιάννενα και στην Αλεξάνδρα Αγγέλη, καθώς τρία ανήλικα παιδιά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο της Πρέβεζας μετά από εισαγγελική εντολή, Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Στο νοσοκομείο της Πρέβεζας βρίσκονται από την Τρίτη τρία ανήλικα παιδιά από το χωριό Ζερβό του Δήμου Ζηρού, έπειτα από σχετική εισαγγελική εντολή. Πρόκειται για δύο αγόρια ηλικίας 13 και 7 ετών και ένα κορίτσι 8 ετών. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, τα παιδιά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα υποσιτισμού, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή κοντά τους είναι και δύο κοινωνικοί λειτουργοί. Η μητέρα των παιδιών έχει αποχωρήσει από το σπίτι, ενώ ο πατέρας τους εργάζεται ως κτηνοτρόφος. Στο νοσοκομείο της Πρέβεζας βρίσκονται αστυνομικοί, ενώ την υπόθεση παρακολουθούν και οι δύο κοινωνικοί λειτουργοί, όπως σας ανέφερα. Πρόκειται να αξιολογηθεί συνολικά η κατάσταση και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για τη φροντίδα των ανηλίκων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε συνεργασία με προτεραιότητα την προστασία και την ασφάλεια του παιδιού.

0: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι μια συλλογική κινητοποίηση 10 και 11 Σεπτεμβρίου στην έδρα της Περιφέρειας Κρήτης, στο Ηράκλειο. Οι επιχειρηματίες του κλάδου επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους ότι η κινητοποίηση αποτελεί αποτέλεσμα της συνεχώς επιδεινούμενης κατάστασης που βιώνει ο κλάδος των τουριστικών μεταφορών και της αδυναμίας να δοθούν μέχρι σήμερα μόνιμες και ουσιαστικές λύσεις στα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Κορυφαίο το κόστος καυσίμων σε συνδυασμό με τη συνολική αύξηση του λειτουργικού κόστους που έχει δημιουργήσει αστικτικές συνθήκες για εκατοντάδες επιχειρήσεις του κλάδου. Θα πρέπει να πούμε ότι καλούν και τους τουριστικούς παράκτορες να βελτιώσουν τα πακέτα με τις προσφορές εκτός από την πολιτεία, προκειμένου να το βγάλουν πέρα. Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 10 Σεπτεμβρίου το πρωί από το αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου θα παραμείνουν για λίγη ώρα. Στη συνέχεια θα κάνουν μηχανοκίνητη πορεία προς την πλατεία Ελευθερίας στα γραφεία της Περιφέρειας, όπου θα επιδώσουν και ψήφισμα στον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Νανωτάκη, και θα επιστρέψουν στο αεροδρόμιο διαμαρτυρόμενοι για την κατάσταση, το δυσβάστακτο κόστος και για το γεγονός παρά ότι έχει ενημερωθεί και το αρμόδιο Υπουργείο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, κανείς δεν τους έχει απαντήσει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα.

0: Πάμε τώρα στη Σάμο, όπου εκεί επικρατεί έντονη ανησυχία για την κατάσταση και το μέλλον του Κέντρου Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης. Τουλάχιστον αυτό λένε φορείς και κάτοικοι του νησιού, με αφορμή την υποστελέχωση της δομής και τις συζητήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη χρήση των εγκαταστάσεών της. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το Χάρη Ζαβουδάκη. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται μετά την πρόσφατη παρέτηση της μοναδικής κοινωνικής λειτουργούς του ΚΙΦΕΑΠ, λειτουργεί πλέον με δύο φυσικοθεραπευτές, ενώ εδώ και χρόνια υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε βασικές ιδιότητες. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στην απουσία μόνιμης παιδιατρικής κάλυψης, ενώ η παιδίατρος που είχε υπηρετήσει στη δομή είχε αποσπαστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμο. Ιδιαίτερη, βέβαια, αναφορά γίνεται και στη χρήση των εγκαταστάσεων, όπως είπες και εσύ προηγουμένως. Όπως υποστηρίζει, τα προηγούμενα χρόνια τμήματα του κτηρίου παραχωρήθηκαν για στέγαση στο ειδικό σχολείο και τώρα εξετάζεται από τη διοίκηση του νοσοκομείου να παραχωριστεί στον Δήμο Ανατολικής Σάμου για τον ίδιο σκοπό. Τώρα, οι φορείς που προχωρούν στην συλλογή υπογραφών ζητούν την πλήρη στελέχωση του ΚΕΦΕΑΠ με μόνιμο προσωπικό στη δομή να μπορεί να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Παράλληλα, ζητείται η ανακαίνιση και ο εξυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, καθώς και η εξασφάλιση επαρκούς κρατικής χρηματοδότησης για τη λειτουργία της δομής. Τέλος, να σας πω ότι θα βρίσκονται όλοι στο παλαϊκό συλλαλητήριο που γίνεται για τα θέματα υγείας. Το διοργανώνει το εργατικό κέντρο μαζί με τους φορείς και θα βρίσκεται εκεί, όπως είπαμε, και το ΚΙΦΕΑΠ. Και ταυτόχρονα υπάρχει και από το Σύλλογο των Εργαζομένων του Νοσοκομείου η συλλογή των υπογραφών που θα γίνει κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στη Ρένα Πανταζόγουλα από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλό σου μεσημέρι. Τα νέα που έρχονται από εσένα είναι καλά, καθώς έχουμε ρεκόρ τριετίας τον Αύγουστο στην πορθμιακή γραμμή Κεραμωτής Θάσου, από την οποία διακινήθηκαν πάνω από 615.000 επιβάτες.
2: Ναι, η επιβατική κίνηση σε σχέση με τον Αύγουστο του 2015 ήταν αυξημένη σχεδόν κατά 6%. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, η πορθμιακή γραμμή της Κεραμωτής Θάσου κατέγραψε ρεκόρ τα τρία τελευταία χρόνια τον Αύγουστο. Όπως είπες, διακινήθηκαν συνολικά 615.000 επιβάτες έναντι 580 τον αντίστοιχο μήνα του 2025 και λιγότεροι του 2024. Βλέπουμε ότι προοδευτικά ο Αύγουστος τα τελευταία χρόνια δείχνει αύξηση στην επιβατική κίνηση από το συγκεκριμένο πορθμίο της Κεραμωτής, το οποίο οφείλουμε να αναφέρουμε ότι προτιμάται λόγω της μικρής απόστασης και των πολύ συχνών δρομολογίων αναμισά ώρα έως 45 λεπτά που ξεκινούν από τις 5 το πρωί και σταματούν τα μεσάνυχτα. Διαφορετική είναι η εικόνα στην πορθμιακή γραμμή Καβάλα Πρίνος, αλλά εκείνη και λιγότερα τα δρομολόγια σε σχέση με πέρυσι, όπου η συνολική επιβατική κίνηση τον Αύγουστο του 2026 διαμορφώθηκε στους 46.000 επιβάτες. Και έχουμε και μία μικρή υποχώρηση σε σχέση με το 2025 χρονιά ρεκόρ για την κίνηση από το λιμάνι Απόστολος Παύλου στις Καβάλες προς τα νησιά του Βόρειο Ανατολικού Αιγαίου. Ναι. Πάντως, αν προσταθούν οι τρεις γραμμές που περιλαμβάνονται στα στοιχεία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλες, η συνολική διακίνηση επιβάλλει.

0: στρατών τον Αύγουστο του 2026 από το κεντρικό λιμάνι και την Κεραμωτή φτάνει συνολικά τους 725.600 επιβάτες.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Και από το ρεκόρ τριετίες που είχαμε στην Πορθμιακή Γραμμή Κεραμωτής Θάσου, πάμε στην Κέρκυρα, όπου ήταν μειωμένος ο φετινός τζίρος κατά την περίοδο των εκπτώσεων στο 60% των επιχειρήσεων της Κέρκυρας, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, μόνο το 6% των τοπικών επιχειρήσεων αύξησε το τζίρο του σε σχέση με την περσινή χρονιά. Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι και μιλάμε για ένα νησί που έχει πάρα πολύ κόσμο.
2: Καλό μεσημέρι. Ναι, πραγματικά έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Ωστόσο, οι καταστηματάρχες εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από την κίνηση και την περίοδο του καλοκαιριού και την περίοδο των εκτόσεων που τελειώσαν πριν από λίγες μέρες. Καθώς αυτό που επισημαίνουν είναι ότι η αριθμητική αύξηση των τουριστών που μας δίνει και το αεροδρόμιο αλλά και το λιμάνι δεν αντιστοιχεί σε ανάλογη αύξηση στους τζίρους των επιχειρήσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τον Εμπορικό Σύλλογο της Κέρκυρας, το 60% των επιχειρήσεων βρίσκονται κάτω από τους περσινούς τζίρους, 30% βρίσκεται στα ίδια με την περσινή χρονιά και μόνο ένα 9% των καταστημάτων παρουσιάζει μια αύξηση του τζίρου τους. Αυτό οφείλεται, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, στη χαμηλή αγοραστική ικανότητα των τουριστών που επισκέπτονται το νησί, ενώ μια σημαντική ανάσα πραγματικά για τα καταστήματα έδωσε η αύξηση της κρουαζιέρας φέτος, με χιλιάδες επισκέπτες να βρίσκονται καθημερινά στην πόλη της Κέρκυρας. Ακόμα όμως και αυτός ο κόσμος μπορεί να μπαίνει στα μαγαζιά και να ψωνίζει, αλλά τα ποσά που δαπανά είναι πολύ περιορισμένα σε σχέση με την περσινή περίοδο, καθώς επιλέγουν κυρίως αντικείμενα χαμηλής αξίας. Παράλληλα, ναι, ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα που έχει αντίκτυπο στην οικονομία του νησιού, σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο, είναι και το κυκλοφοριακό της πόλης, που αποτρέπει πολλούς τουρίστες να την επισκεφθούν και να κάνουν τα ψώνια τους. Οι τουρίστες αλλά και οι μόνιμοι κάτοικοι αδυνατούν πολλές φορές να προσεγγίσουν την πόλη της Κέρκυρας λόγω της αυξημένης κίνησης, με αποτέλεσμα να επιλέγουν και τη λύση των ηλεκτρονικών αγορών.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Να πούμε ότι νωρίτερα είχαμε ένα σεισμό μεγέθους 3,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Μυτιλινή, μικρό το μέγεθος βέβαια, αλλά είχε εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός στο νησί. Τη δημιουργία νέου φορέα διαχείρισης για το Πολυλίμνιο εξετάζει τώρα η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα λειτουργίας και ασφάλειας του φυσικού μνημείου. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Ειρήνη, πρόκειται για ένα τοπίο πανέμορφο που κάθε χρόνο και ειδικά την θερινή περίοδο συγκεντρώνει χιλιάδες επισκέπτες, αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα και την πρόθεση λοιπόν ώστε να δημιουργηθεί ένας ενιαίος φορέας που θα έχει τη διαχείρισή του, γνωστοποίησε ότι η Περιφερειάρχη της Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος κατά την τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, απαντώντας σε σχετική επερώτηση της Λαϊκής Εσπείρωσης. Ο κ. Αδαμόπουλος παραδέχτηκε ότι η σημερινή κατάσταση στο Πολυλίμνιο δεν είναι ικανοποιητική, ενώ ανέφερε ότι η προκατακτική έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί έχει ήδη παραδοθεί στο Δασαρχείο. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η ανάγκη διάνοιξης αγροτικού δρόμου, ώστε να εξασφαλιστεί μια εναλλακτική οδός για φυγή σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ενώ σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη το ζήτημα ανήκει στις αρμοδιότητες του Δασαρχείου και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Διευκρίνησε ωστόσο ότι η Περιφέρεια είναι έτοιμη να συνδράμει εφόσον τη ζητηθεί. Τώρα, από την πλευρά της Λαϊκής Εσπείρωσης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κ. Κουντουμάνος, μετέφερε έντονες ανησυχίες των κατοίκων και αναφέρθηκε στις πρόσφατες κινητοποιήσεις του πολιτιστικού συλλόγου και της κοινότητας, κάνοντας λόγο για εικόνα εγκατάλειψης. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα πολιτικής προστασίας, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο εγκλωβισμού εκατοντάδων επισκεπτών σε περίπτωση εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς, ενώ ζήτησε τέλος να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την ασφαλή πρόσβαση και διαφυγή από το Πολυλίμνιο, χωρίς αλληλεκαθυστέρηση και χωρίς μεταφορά ευθυνών μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα και στον πολιτισμό μας με την ημερίδα Πρωτοπόρες Διαδρομές και τα Τραγούδια του Πελάγου. Συνεχίζεται σήμερα το Φεστιβάλ Χίου. Φωτεινή Μπαλογιάννη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Στην επιστήμη, στην καινοτομία, στην ναυτική ταυτότητα και στον πολιτισμό της Χίου είναι αφιερωμένη η σημερινή ημέρα του 5ου Επετειακού The Chios Festival. Το πρόγραμμα αρχίζει στο Εκθεσιακό Κέντρο Γεώργιος Καλουτάς με την ημερίδα Πρωτοπόρες Διαδρομές, στην οποία συμμετέχουν προσωπικότητες από το χώρο της επιστήμης, της υγείας, της κοινωνικής προσφοράς, της δημιουργικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Η ημέρα θα ολοκληρωθεί σήμερα με τη μουσική εκδήλωση «Τα τραγούδια του Πελάγους». Το φεστιβάλ πέφτει αύριο στις 8 στο ιστορικό οικισμό της Αναβάτου, όπου η Κατερίνα Διδαλή

0: Δασκάλου παρουσιάζει τον μονόλογο της Κλιτεμνίστρας, της Μαργκερίτ Γιουσενάρ, μαζί με τη χιώτισσα ηθοποιό Αναστασία Γαλερού Βλάση. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και πριν κλείσουμε μια ματιά στον καιρό για αύριο, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες προβλέπονται αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και βαθμία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχοπτώσεις, στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Εκεί αναμένονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, τη στήριξη της εκπομπής είχε ο Πέτρος Παμόνης και στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη του. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
5: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Και η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει όχι μόνο για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Στη Θεσσαλονίκη μετρώνται πλέον τα μέτρα και οι παροχές που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, ενώ η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Με φώτο τη ΔΕΘ, το ΠΑΣΟΚ επιλέγει σήμερα την Κρήτη για να στείλει το δικό του μήνυμα πολιτικής αλλαγής, σαν ημέρα της 3ης του Σεπτέμβρη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να μιλά από το Ηράκλειο. Την ίδια ώρα στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης βρίσκεται και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος και τις έντονες αντιδράσεις κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ. Και από την πολιτική αντιπαράθεση παίρναμε ξανά στην καθημερινότητα, και τη νέα σχολική χρονιά είναι πρώτων πυλών με τα σχολεία να ετοιμάζονται να υποδεχθούν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τέσκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η στήριξη της μεσαίας τάξης βρίσκεται στον πυρήνα των εξαγγελιών που ετοιμάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Στο Μέγαρο Μαξίμου οι συσκέψεις συνεχίζονται με τις τελευταίες λεπτομέρειες του οικονομικού πακέτου να μπαίνουν στο τραπέζι. Διήμερη επίσκεψη στο Ηράκλειο Κρήτης θα πραγματοποιήσει σήμερα και αύριο Νίκος Ανδρουλάκης για την επέτειο της ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Μιλώντας σήμερα στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς, μεταξύ άλλων, είπε ότι επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ επήλθε ευημερία στον τόπο, κάτι που μπορούμε να ξανακάνουμε πράξη. Αντιδράσεις και σχόλια στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη, τα βασικά σημεία του προγράμματος. Στη θέση τους βιβλία και εκπαιδευτική. Από το Σεπτέμβριο του 27 το πρόγραμμα του πολλαπλού βιβλίου στα ελληνικά σχολεία, είπε στο Air News Radio 105,8 Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, και πρόσθεσε ότι 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά φέτος στην αρχική φάση προσλήψεων. Για τα 3 μη κρατικά πανεπιστήμια σημείωσε ότι δεν θα χαθεί η χρονιά. Και αύριο θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή 3 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης. Οι 2 γονείς κατηγορούνται και για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Η δίκη του 43χρονου ταυτόφορο αναφορικά για τα δικήματα της απίθειας και της βίας λόγω καυγά που είχε στα κρατητήρια αναβλήθηκε για τις 5 Οκτωβρίου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του Earth News και του Earth News Radio 105,8, όπως είπαμε και στην εισαγωγή. Η αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει ήδη ξεκινήσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες του οικονομικού πακέτου που θα παρουσιάσει από το Βελίδιο στο επίκεντρο μέτρα για την ενίσχυση του εισοδήματος αλλά και τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων με παρεμβάσεις σε μισθούς, εισφορές, επιχειρήσεις, αγρότες και συνταξιούχους. Ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος, θα μας ενημερώσει για τα μέτρα που βρίσκονται στο τραπέζι και τι, Κώστα, ουσιαστικά αλλάζει στην πράξη για πολίτες αλλά και για επιχειρήσεις. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Τόνα, σε εσένα και στους γραμματείς μας. Καταρχάς, να πούμε ότι έχουν ολοκληρωθεί ουσιαστικά οι συναντήσεις που είχε το Κυβερνητικό Οικονομικό Επιτελείο με φορείς της αγοράς εν ώψη της ΔΕΦ και πάμε πλέον στην τελική ευθεία. Μπαίνουν οι τελευταίες, θα έλεγα, πινελές στη δέσμη των μέτρων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός. Μιλάμε για τη στήριξη των ευάλωτων οικονομικά κοινωνικών ομάδων, την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης μισθωτών και συνταξιούχων, τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, το στεγαστικό, μεγάλο θέμα, τη στήριξη της παραγωγής και την πρόοδηση των επενδύσεων και για όλα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, Δόνα, θα διατεθούν πόροι πάνω από 1,7 δις ευρώ, ποσό αντίστοιχο δηλαδή με αυτό που διατέθηκε πέρσι. Θυμίζω 1,7 δις πέρσι ανακοινώθηκαν από το βήμα της ΔΕΘ. Τώρα, στο επίκεντρο θα βρεθούν ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι, φυσικά οι μισθωτοί. Ειδικά για τους αυτοαπασχολούμενους πρέπει να πούμε ότι περισσότεροι από 400.000 με ετήσια καθαρά εισοδήματα μεγαλύτερα από 10.000 ευρώ, εκτός από τα ωφέλη που θα έχουν το 2027 από την ήδη ψηφιστήσα από πέρσι, θυμίζω, μείωση των συντελεστών φόρου εισοδήματος, θα ακούσουν από τον Πρωθυπουργό για νέες διορθωτικές παρεμβάσεις στο σύστημα του τεκμαρτού προσδιορισμού των φορολογητών εισοδημάτων τους και μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος. Ένα αίτημα που το έχουν όλες οι ομάδες, θα έλεγα, της αγοράς, όχι μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες, και το οποίο έχει τεθεί στο οικονομικό επιτελείο. Βασικό πυλώνα τώρα του νέου μοντέλου φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολημένων πρόκειται να αποτελέσει η φορολογική συνέπεια. Δηλαδή, το μπόνους που θα κερδίζουν οι συνεπείς φορολογικά ελεύθεροι επαγγελματίες θα αποτελούν ουσιαστικά την επιβράβευση για τη συμμόρφωση με τα My Data της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τα POS, την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα ψηφιακά δελτία αποστολής, την εμπρόθεσμη καταβολή ή ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, αλλά και την έκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Οι συγκεκριμένοι οικονομικοί δείκτες, Δόνα, και ένας ειδικός αλγόριθμος θα μετρούν τον βαθμό συμμόρφωσης και θα μπορούν να οδηγούν σε σταδιακή μείωση ακόμη και σε μία εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος για επαγγελματίες ή κλάδους που εμφανίζουν σταθερά υψηλή φορολογική και ασφαλιστική συνέπεια. Τώρα, για τους συνταξιούχους, σύμφωνα με πληροφορίες, ετήσιο επίδομα των 250 ευρώ που τους καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο δεν θα αυξηθεί στα 300 ευρώ όπως λέγαν οι αρχικές πληροφορίες, αλλά θα λέγαμε ακόμη παραπάνω. Δεν αποκλείεται να δούμε να πηγαίνει κοντά στα επίπεδα της εθνικής σύνταξης, δηλαδή στα 446 ευρώ. Μάλιστα, έχει ήδη αποφασιστεί και η διεύρυνση της περιμέτρου των δικαιούχων, να μπουν περισσότεροι συνταξιούχοι δηλαδή να το δικαιούνται, με την αναπροσαρμογή εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηριών. Και βέβαια υπάρχει και η έτσι κι αλλιώς η αύξηση που θα δοθεί από την 1η του 2027, τώρα θα είναι γύρω στο 2,6 με 2,8. Το ποσοστό, θυμίζω, βγαίνει ως αποτέλεσμα του ΑΕΠ και του πληθωρισμού. Προστίθεται αυτά τα δύο και γίνεται διαίρεση και βγαίνει το ποσοστό. Για τους μισθωτούς τώρα πρόκειται να ανακοινωθεί αύξηση 40 με 50 ευρώ στο κατώτατο μισθό από την άνοιξη του 2027, μια αύξηση που θα πάρουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Συμβαδίζουν πλέον οι αυξήσεις που δίνονται, που ανακοινώνει η κυβέρνηση για τον ιδιωτικό τομέα, συμβαδίζουν και με το δημόσιο. Δηλαδή, ο νέος βασικός μισθός θα φτάσει την άνοιξη τουλάχιστον στα 960 ευρώ, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες
6: που αυτό
7: τώρα
6: σημαίνει, Κώστα, ότι θα συμπαρασύρει και δεκάδες κοινωνικά επιδόματα.
7: Ακριβώς. Και τα διάφορα κοινωνικά επιδόματα. σε καμιά περίπτωση, το έχει πει επανειλημμένως η κυβέρνηση, δεν συζητά επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο. Άλλωστε, πριν λίγες μέρες, το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφαση του έκλεισε οριστικά αυτό το ζήτημα. Ναι. Αλλά για τους δημοσίους υπαλλήλους δεν αποκλείεται να ακούσουμε και για ένα νέο σύστημα κινήτρων επίτευξης στόχων. Δηλαδή μπόνους και αναπροσαρμογή των ειδικών μισθολογίων. Αυτό το λέμε με επιφύλαξη. Η κυβέρνηση βέβαια σχεδιάζει και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και μείωση της φοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, μείωση των ασφαλιστικών κρατήσεων από τις δύο πλευρές, μισή μονάδα από την εργοδοσία, από τους εργοδότες, μισή μονάδα για τους εργαζόμενους. Η κάρτα σύντησης, εδώ δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί αύξηση, είναι 6 ευρώ εδώ και 20 χρόνια, ημερησίως, 6 ευρώ ημερησίως, να πάει στα 8 ευρώ, τουλάχιστον στα 8 ευρώ. Δεν αποκλείεται να πάει και λίγο παραπάνω. Εννοείται επιδόματα σε οικογένειες με παιδιά, φτηνά δάνεια για αγρότες και επιχειρήσεις, είναι θέματα που βρίσκονται στην ατζέντα.
6: Βέβαια. Και μέτρα και για το στεγαστικό, πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά, ναι.
7: Για τις επιχειρήσεις συνολικά, έτσι να δούμε λίγο συνολικά τις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, θα έχουμε και μέτρα που θα συμπληρώσουν αυτά που είπαμε, δηλαδή την οριστική κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος στα νομικά πρόσωπα. Είναι 400 με 1000 ευρώ το χρόνο ανά επιχείρηση και ως 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.
6: Μάλιστα.
7: Είναι η μεταφορά φορολογικών ζημιών προς απόσβεση για μια δεκαετία αντί πενταετίας που ισχύει σήμερα και φτηνότερος δανεισμός για τους μικρομεσαίους από την Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων, δάνεια συνολικού ύψους έως και 5 δις προγραμματίζεται να δοθούν καθώς ολοκληρώνονται τα προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ήδη έκλεισε τέλος Αυγούστου το Ταμείο Ανάκαμψης και να πούμε για τους αγρότες, επιμέρους για τους αγρότες, ότι ίσως να ακούσουμε για ένα νέο σύστημα πληρωμών, τακτικές καταβολές, ταχύτερη εκταμίευση επιδοτήσεων για όσους πέφτουν να υποβάλουν την εννέα της πληρωμής νωρίτερα από την καταληκτική διορία. Σίγουρα θα ακούσουμε για μέτρα αντιμετώπισης του αυξημένου κόστους παραγωγής για να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας γενικότερα. Για τα δανειακά βάρη κάποιες ελαφρύνσεις. Και θα έχουμε και ανακοινώσεις για ένα νέο ταμείο αγροτικής επιχειρηματικότητας. Τώρα, πάντα περιμένουμε κάποιες εκπλήξεις από τον Πρωθυπουργό. Κάθε χρόνο ακούμε κάτι καινούργιο που δεν το έχουμε ως πληροφορία. Εδώ δεν αποκλείεται να έχουμε κάποιο μέτρο έκπληξη για οικογένειες με παιδιά, όπως η εκ νέου χορήγηση έκτακτου επιδόματος τα 150 ευρώ, θυμίζω, για κάθε παιδί που δόθηκε τον Ιούλιο. Και ίσως κάποιες μια αναμόρφωση ή κάποιες αναπροσαρμογές στα κριτήρια για το επίδομα του παιδιού και γενικότερα για τα κοινωνικά.
6: Άρα οι εκπλήξεις θα αφορούν τις οικογένειες με παιδιά. Θα τα δούμε τώρα. Μετράμε ήδη αντίστροφα. Είμαστε πέντε το Σάββατο το βράδυ.
7: Πρέπει να κρατάμε βέβαια και τις επιφυλάξεις μας για κάποια πράγματα.
6: Βέβαια, αυτά είναι σύμφωνα με το δικό σου ρεπορτάζ.
7: Είναι ανοιχτό ακόμα. Είναι ανοιχτή.
6: Άλλωστε, σβήνουν και γράφουν ακόμα, όπως είπαμε και τις τελευταίες λεπτομέρειες. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Με έμφαση λοιπόν, όπως ακούσαμε από τον Κώστα, στη μεσαία τάξη, στους συνταξιούχους αλλά και σε άλλες ομάδες, η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα πακέτο που σύμφωνα πάντα με πληροφορίες βασικό στόχο έχει την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος αλλά και τη μείωση των φορολογικών βαρών, γιατί Μίλτο Σακελάρη, οι εξαγγελίες αναμένεται να δώσουν και το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο με ορίζοντα το 2030. Δεν ξέρω να μας πεις τις δικές σου πληροφορίες για το τι θα περιλαμβάνει τελικά το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παρακολούθησες νωρίτερα και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν ξέρω αν μας αποκάλυψε κάτι. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Οι πληροφορίες δικές μου αναφέρουν πως το πακέτο το οποίο θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης αφορά τα χρήματα τα οποία είναι διαθέσιμα από φέτος, όσα έχουν περισσέψει από το 2026, και από εκεί πέρα θα δούμε και άλλες παρεμβάσεις. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως θα είναι οριζόντιες παρεμβάσεις, θα υπάρξουν δηλαδή και οριζόντιες παρεμβάσεις υπερ κοινωνικών ομάδων και αυτές θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Δηλαδή δεν θα είναι επιδοματικού τύπου, θα είναι μόνιμη παρέμβαση. Από εκεί και πέρα στην κυβέρνηση επικεντρώνονται στη στήριξη της μεσαίας τάξης και των ελεύθερων επαγγελματιών, με τις πληροφορίες να λένε πως η λέξη κλειδί είναι η λέξη συνέπεια. Οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες θα δουν μεγαλύτερο όφελος από εδώ και πέρα. Και όπως έλεγε και νωρίτερα ο συνάδελφος, το οικονομικό επιτελείο σβήνουν και γράφουν. Είχαν αλλεπάλληλες σκέψεις τις τελευταίες ημέρες, όπως επίσης και στο Μέγαρο Μαξίμου, για να κλειδώσουν αυτό το πακέτο, το οποίο δεν θα αφορά μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες και τη μεσαία τάξη, θα αφορά και τις οικογένειες με παιδιά, θα αφορά και τους ιδιωτικούς και τους δημόσιους υπαλλήλους στην κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα απαντούν για την κοστολόγηση των προγραμμάτων, τονίζουν μεταξύ άλλων πως η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσωπικά έχει κερδίσει αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας στη σχέση που έχει αναπτύξει από την πρώτη στιγμή που εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και στη συνέχεια έγινε πρωθυπουργός, με τους πολίτες. Αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας τι σημαίνει? Σημαίνει πως όσα θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός θα ισχύσουν κανονικά και όλα όσα θα εξαγγείλει θα είναι στην Ηρώδο Αττικού 19, στρέφουν τα βέλη τους κατά της αντιπολίτευσης.
6: Ρώτησες και εσύ, Μίλτο, τον κύριο Μαρινάκη, γιατί ακούσαμε και τις προηγούμενες ώρες αιχμηρή κριτική από τα κυβερνητικά στελέχη όσον αφορά τις εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα.
8: Ναι, και το ερώτημα που έθεσε το Earth News ήταν για ποιο λόγο η κυβέρνηση αντιδράει από τη στιγμή που ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζει ένα κοστολογημένο, όπως λέει ο ίδιος, πρόγραμμα. Τόνισε μεταξύ άλλων πως σε ετήσια βάση χθεσινές εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμφανίστηκε ξανά, είπε ο κύριος Μαρινάκης απαντώντας στο Earth News, και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες, μοίρασε λεφτά, δεν είπε που θα τα βρει, δεν εμφάνισε κοστολόγηση. Μάλιστα έκανε και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το μέτρο που προτείνει ο κύριος Τσίπρας για τις 50.000 κατοικίες. Πήρε ο κύριος Μαρινάκης και έκανε μπροστά μας εκείνη την ώρα και τους υπολογισμούς. Έβγαλε το κάθε σπίτι στα 160.000 ευρώ, ένα χαμηλό κόστος. Αυτό το μέτρο, όπως είπε, θα κοστίζει συνολικά, μόνο αυτό το μέτρο, 8 δις. Δεν χρειάζεται και πολλή ανάλυση, είπε μεταξύ άλλων, για να καταλάβει κάποιος το μέγεθος της κοροϊδίας. Ιδιαίτερα δεικτικός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά του Άλεξη Τσίπρα.
6: Μίλτο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσένα για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Να περάσουμε όμως και στο μέτωπο τώρα της αντιπολίτευσης. Γιατί το Πασόκ επιχειρεί τη δική του δυναμική επανεκκίνηση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δίνει απόψε το στίγμα του από την Κρήτη, ανήμερα της 3ης του Σεπτέμβρη. Στη Χαριλά όμως τρικούπες στρέφουν πλέον το βάρος και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου και το Πασόκ θα παρουσιάσει τις προγραμματικές του θέσεις. Παράλληλα όμως ανεβάζει και τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα, την αξιοπιστία και τις προτάσεις του. Η Λίνα Μπεθάνη έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λίνα. Καθώς βρισκόμαστε σε μια συγκυρία όπου η μάχη της ΔΕΘ ουσιαστικά αναμένεται να δοκιμάσει και τους συσχετισμούς στην αντιπολίτευση.
9: Ναι, βεβαίως, και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για το ΠΑΣΟΚ, καθώς συμπληρώνονται 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Μια ιστορική στιγμή για τη μεταπολίτευση, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη και γεννήθηκε το ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ορίζει την σημερινή επέτειο ως αφετηρία για την πολιτική αντεπίθεση του κόμματος. 3 Σεπτέμβρη, ξεκίνημα νίκης, είναι και το κεντρικό σύνθημα της απόψινής εκδήλωσης. Θα μιλήσει στην Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Μπορούμε να ξανακάνουμε, λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, στην Ελλάδα πιο δίκαιη, και το επόμενο Σαββατοκύριακο θα παρουσιάσει, όπως είπε σήμερα στη συνέντευξή του, το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Έδωσε και το περίγραμμα για το τι θα κάνουν τις πρώτες μέρες διακυβέρνησης. Μίλησε για πολιτικές με άξονα το κοινωνικό κράτος, επίκεντρο το δημογραφικό, που όπως τονίζει είναι εθνικό ζήτημα. Φορολογικά κίνητρα, λέει ο κ. Ανδρουλάκης, να στηριχθεί η ύπαιθρο. Στεγαστικό πρόγραμμα, να πέσουν τα ενίκια. Και αυτό που τονίζει είναι ότι ό,τι λέει το ΠΑΣΟΚ μπορεί και θα το κάνει πράξη, γιατί όπως σημείωσε, δεν έχει εξαρτήσεις, δεν έχει δεσμεύσεις. Το ΠΑΣΟΚ και εγώ, είπε χαρακτηριστικά, περιοδεύοντας σήμερα στο Ηράκλειο, στο κέντρο του Ηρακλείου, δεν έχουμε συμφέροντα, δεν έχουμε δεσμεύσεις και εξαπέλυσε βόλες. τόσο στον κύριο Μητσοτάκη όσο και στον κύριο Τσίπρα.
6: Ελίνα, να βάλουμε μια ανατελεία. Ναι, να βάλουμε μια ανατελεία. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το TikTok που ανέβασε ο κύριος Ανδρουλάκης, περιγράφοντας αυτό το πανηγυρικό κλίμα, όπως μας είπες και εσύ στην Κρήτη, και να επιστρέψουμε πάλι σε σένα, γιατί το Πασόκ ανεβάζει και τους τόνους όσον αφορά και τα οικονομικά προγράμματα, με αφορμή και όλες τις εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα χθες.
10: Πρόεδρε, γιατί αφορά η 3η Σεπτέμβρη έναν νέο άνθρωπο σήμερα?
11: Γιατί την επόμενη πολιτική αλλαγή θα την κάνουμε μαζί. Με το Πασόκ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη. Για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες, να ζήσουν σε μια καλύτερη Ελλάδα. Γι' αυτό η 3η Σεπτέμβρη αφορά και σένα.
6: Και μπορεί το κλίμα στην Κρήτη να είναι πανηγυρικό, με αφορμή και όλα στην σημερινή ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη, οπότε και κορυφώνονται οι εκδηλώσεις με αφορμή την επέτειο. Ωστόσο παραμένει πολεμικό όσον αφορά την πολιτική αντιπαράθεση, και στο Πασόκ στρέφουν τα βέλη τους κατά του κυρίου Τσίπρα.
9: Ναι, και ήταν έντονη η αντίδραση του Πασόκ για τα όσα είπε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Από τη Χαριλάου Τρικούπη τόνισαν πως επέστρεψε στο χώρο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Οι πολίτες όμως δεν δεχνούν τον ομό εκμπεγμό και την αναξιοπιστία. Υπόσχεται, λένε, καλύτερες μέρες στους συνταξιούχους. Ο πολιτικός αρχηγός που κατάργησε το ΕΚΑΣ θέσπισε τις περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου, αφαίρεσε την προστασία της πρώτης κατοικίας και έφερε τα φαντς στη χώρα μας για να λαιλατίσουν τις περιουσίες των Ελλήνων, και ότι υπόσχεται ένα νέο όραμα για την χώρα, εκείνος που υποθήκευσε, όπως αναφέρουν, για 99 χρόνια τη δημόσια περιουσία στους δανειστές. Από το Πασόκ λένε, κατηγορούν τον κύριο Τσίπρα ότι έκανε copy-paste στο 80% του προγράμματος του Πασόκ, στο οποίο επιτίθεται, όπως αναφέρουν, με μανία. Οι πολίτες τονίζουν, γνωρίζουν πλέον ποιος έχει το πρόγραμμα και τα στελέχη για μια άλλη πολιτική με μοναδική εξάρτηση τα συμφέροντα του λαού, και ποιος ψαρεύει σε θολά νερά.
6: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα σε συνέντευξή του στο Ράδιο Κρήτη ο κύριος Ανδρουλάκης.
12: Εμείς βάζουμε τον πύχη ψηλά. Εμείς είμαστε παρέα. Το Πασόκ δεν είναι η παρέα του Νίκου Ανδρουλάκη. Εμείς είμαστε παράταξη με ιστορία, με πρόγραμμα και στελέχη. Πολιτική αλλαγή σημαίνει η δημοκρατική παράταξη να υλοποιήσει το πρόγραμμά της που έχουμε παρουσιάσει πολλές φορές και θα παρουσιάσουμε ξανά σε μία εβδομάδα σχεδόν από σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Πολιτικό προσωπικό που θα το υλοποιήσει ανανεωμένο.
6: Το πολιτικό και οικονομικό του σχέδιο λοιπόν παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη χθες ο Αλέξης Τσίπρας, θέτοντας παράλληλα και το δίλημα των επόμενων εκλογών με τη φράση «διαφθορά, μη εντιμότητα». Στις βασικές του προτάσεις περιλαμβάνονται ο κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ, αυξήσει αποδοχές γιατρών και εκπαιδευτικών, φορολογικές ελαφρύνσεις, στήραξη συνταξιούχων. Αλλά πάμε με την βοήθεια του πολιτικού μας συντάκτη, του Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να δούμε τα βασικά σημεία των εξαγγελιών και αν υπάρχει και αντίδραση από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα όσον αφορά την κριτική που ακούσαμε νωρίτερα από κυβέρνηση και Πασόκ. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τώρα μιλήσαμε λοιπόν με τα στελέχη της Ελλάδας πριν από λίγη ώρα. Υπάρχει, ναι, μια πρώτη αντίδραση στις κατηγορίες της κυβέρνησης, στις τοποθετήσεις της κυβερνήσεως απέναντι στο οικονομικό πρόγραμμα που κατέθεσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας. Απαντώντας λοιπόν στις κατηγορίες, οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα μας είπαν, έκαναν λόγο για ένα αυστηρά σχεδιασμένο και μελετημένο πρόγραμμα που εδράζεται στο διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο με βάση τα σημερινά δεδομένα. Σύμφωνα, λένε, με τις επίσημες προβλέψεις, υπολογίζεται σε βάθος τετραετίας γύρω στα 5,6 δις που προκύπτει από το μεσοπρόθεσμο. Μας είπανε μάλιστα ότι η κατηγορία της κυβέρνησης για όριστες υποσχέσεις καταρρύπτεται για δύο λόγους, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν τα στελέχη της Ελλάδας. Ο πρώτος είναι πως στηριχτήκαμε στα επίσημα στοιχεία που υπάρχουν και σε αυτά προσθέσαμε 2 δις ευρώ που θα προκύψουν από μία σειρά φορολογικών μέτρων στις μεγάλες περιουσίες και στα υψηλά εισοδήματα. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο θα σταλεί το σύνολο του προγράμματος που δημοσιοποίησε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για κοστολόγηση. Μας είπανε, όταν τους ρωτήσαμε γιατί δεν εστάλει μέχρι τώρα, μας απάντησαν ότι δεν εστάλει προς ώρας, διότι όπως λένε
14: πρώτα δημοσιοποιείτε το πρόγραμμα και μετά αποστέλλετε. Εξάλλου μας είπαν ότι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει μετά την 1η Νοεμβρίου για να εξετάσει την κοστολόγηση των προγραμμάτων όλων των κομμάτων. Τώρα, όσον αφορά το Εθνικό Συμβούλιο, το Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης, μας είπαν ότι αυτό είναι, ο στόχος είναι πρωτογενή κεφάλαια 12 δις σε 4 χρόνια, 1,5 δις ετησίως από το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, 1 δις ετησίως από την ανακατεύθυνση του επενδυτικού κινήτρου διαμονής, από την αγορά έτοιμων ακινήτων, δηλαδή το Golden Visa, και 500 εκατομμύρια ετησίως από εθελοντική συμμετοχή μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων. Η πρώτη πρόσκληση θα απευθυνθεί ενδεικτικά στις 30 εταιρείες της κύριας αγοράς του χρηματιστηρίου Αθηνών, με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση που αντιστοιχεί αθιστικά σε άνω το 90% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του χρηματιστηρίου Αθηνών με αξία περίπου 173 δις. Όσον αφορά το Πατριωτικό Ταμείο, μας είπαν ότι ήδη έχει αρχίσει να αναπτύσσεται μια συνολική κριτική. Απαντούν λοιπόν πως η πρόταση για πατριωτική εισφορά αφορά σε εφαρμογή στελεστή 1% για το ανώτερο, 1% σε όρους καθαρού πλούτου πληθυσμού, οδηγώντας σε δυνητικά έξοδα 2,2 δις ευρώ. Έτσι ώστε το 1% των πιο ισχυρών να αναλάβει όπως αναλογεί στη δύναμή του περισσότερο βάρος στην εθνική προσπάθεια για τη σύγκληση με την Ευρώπη.
6: Και σε δηλώσεις του Βαγγέλη, ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών, ο κύριος Γιώργος Παπάς, είπε ότι σε αυτό που μας λες τώρα, ότι θα καταγράφεται το σύνολο της περιουσίας, ακόμα και αντικείμενα αξία σε τραπεζικές θηρίδες.
14: Ναι, υπάρχει και αυτό το σκέλος. Περιμένουμε την λεπτομερή ανάλυση όλων των εξαγγελιών χθες του Αλέξη Τσίπρα από τους αρμόδιους του προγράμματος, του οικονομικού προγράμματος, καταρχάς από τον κύριο Φραγκίσκο Κουτεντάκη, και τις επεξηγήσεις ουσιαστικά θα τις δώσει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα στις 9 του μηνός.
6: Πάντως, εχθές, με αφορμή τις εξαγγελίες, δέχθηκε σφοδρά πειρά ο κύριος Τσίπρας.
14: Σφοδρά πειρά και από το ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα. Χθες το βράδυ, για παράδειγμα, στην εκπομπή μας, στο Off the Record, ο κύριος Μπουλέκος είπε ότι για να είναι κυβερνός αριστερά, θα πρέπει καταρχάς να είναι αριστερά, ασκώντας μια σκληρή κριτική απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, διότι, όπως είπε, δεν μίλησε ούτε για τα φαντς των τραπεζών, ούτε για την υψηλή φορολόγηση των τραπεζών, ούτε για ένα εθνικό σύστημα διαφορετικό από ό,τι υπάρχει τώρα. Υπάρχουν βεβαίως κριτικές και είναι σίγουρο ότι οι κριτικές αυτές θα συνεχιστούν και τις αμέσως επόμενες ημέρες.
6: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για όλες τις πληροφορίες. Ακούσαμε νωρίτερα και από το Μήτρο Σακελάριο ότι στο στόχαστρο της κυβέρνησης μπήκε το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, με το Μέγαρο Μαξίμου να μιλά για εξαγγελίες δισεκατομμυρίων, να θέτει ευθέως θέμα χρηματοδότησης. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών νωρίτερα, έκανε λόγο για υποσχέσεις δισεκατομμυρίων χωρίς συγκεκριμένη κοστολόγηση, ανεβάζοντας ακόμα περισσότερο τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης.
15: Χθες ο κύριος Τσίπρας, σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2012, από το 2014, από το 2023, πολύ περισσότερο όμως από εκείνο το φοβερό πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014, εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε, και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του οικονομικού επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους, φτάνουν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα το πρώτο δεδομένο το οποίο προκύπτει και από τη χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα είναι ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα για εκείνον και συνεχίζει και μοιράζει ό,τι μπορεί να μοιράσει σε επίπεδο παροχών, χωρίς να τον ενδιαφέρει η στοιχειώδης αξιοπιστία όσων λέει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση για να καταλάβει κάποιος.
6: τη δική της απάντηση στην κριτική που δέχεται, έδωσε και Ελλάς, τονίζοντας ότι ο λογαριασμός βγαίνει, η κυβερνητική αριθμητική όχι, σκληρή επίθεση όμως τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε, όπως ακούσαμε, και το Πασόκ, κατηγορώντας τον ότι επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες. Ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας, σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα της Ελλάς δεν συνιστά ουσιαστική εναλλακτική πρόταση και σε κρίσιμα ζητήματα κινείται στην ίδια δημοσιονομική λογική με την κυβέρνηση.
16: Το πιο σημαντικό είναι η επίκληση σε αρχές και αξίες, οι οποίες μπορούν και στο μέλλον να διαμορφώσουν τους όρους για μια Ελλάδα πιο ισχυρή, με αυτοπεποίθηση, πιο δίκαια και μια κοινωνία ευημερίας. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πνεύμα της 3ης του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι σιγά σιγά το αντιλαμβάνονται όλοι και νομίζω ότι ειδικά τις τελευταίες ημέρες, όπου έχει γκρεμιστεί και πλήρως το αφήγημα ότι κάποιοι άλλοι θα κάνανε πιο δυναμική αντιπολίτευση. Ενώ τελικά βλέπουμε ότι έχουν συμφωνία σε πολλά σημεία με την κυβέρνηση. Η Ελλάδα δυστυχώς κάνει μονομέτωπο. Χθες είδαμε ότι είναι πια πολύ καθαρό ότι είναι ένα κόμμα το οποίο δεν βάζει το κοινωνικό ζήτημα μπροστά, δεν μιλάει για προστασία πρώτης κατοικίας, δεν μιλάει για 13ο μισθό, δεν μιλάει για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δεν μιλάει για 13η σύνταξη για ΕΚΑΣ. Έχει ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αποδέχεται πλήρως τη δημοσιονομική λογική της Νέας Δημοκρατίας. Άρα η εκτίμησή μας είναι ότι πλέον είναι πολύ καθαρό ότι αν φέρουμε μια άλλη πολιτική και όχι απλά μια άλλη διαχείριση της ίδιας πολιτικής, η μόνη επιλογή είναι το ΠΑΣΟΚ.
6: Λοιπόν, να πάμε να δούμε όμως και τα ευρήματα της δημοσκόπησης της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political, σύμφωνα με την οποία η διαφορά φτάνει τις 12,6 μονάδες στην πρόθεση ψήφου μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 26,3%, με την Ελλάς στη δεύτερη θέση με 13,7%, το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 11,9%, στο 9,2% η Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ βρίσκεται στο 6,3%. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία συγκεντρώνει 4%. Η Φωνή της Λογικής καταγράφει 3,2%. Πλεύση Ελευθερίας και Μέρα 25 καταγράφουν 2,8%. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται στο 2,2%. Οι Δημοκράτες στο 1,5%. Ενώ τα ποσοστά της Νίκης κινούνται στο 0,6%. Και η Νέα Αριστερά στο 0,4%. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Και όπως είπαμε, η αντίστροφη μέτρηση δεν αφορά μόνο την Θεσσαλονίκη, αλλά και το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Την Παρασκευή, λοιπόν, 11 Σεπτεμβρίου, θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία να ανοίξουν χωρίς σημαντικές ελλείψεις εκπαιδευτικούς, με τις προσλήψεις αναπληρωτών να συνεχίζονται. Ήδη έχουν προσληφθεί 30.000 αναπληρωτές. Αυτό δήλωσε εδώ στο Air News Radio ο Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
17: Τα τελευταία χρόνια πράγματι παραδίδονται εγκαίρως, έχουν δηλαδή πάει μέσα στο καλοκαίρι, δεν υπάρχει κανένα ζήτημα προς τα βιβλία. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι είναι η τελευταία χρονιά για πολλά από τα βιβλία τα οποία έχουμε στην ελληνική τάξη. Από το Σεπτέμβριο του 27, μια νέα πραγματικότητα στα βιβλία από την πρώτη δημοτικού στην πρώτη λυκείου εγκαθίσταται και με το πολλαπλό βιβλίο που έχει επιτευχθεί, αλλά σίγουρα
18: αυτό,
17: με καινούργια
18: εγχειρήματα.
17: Φέτος έχουμε μια πραγματικότητα ότι στους 145.000 εκπαιδευτικούς μας που είναι μόνιμοι, προσετέθησαν το καλοκαίρι και πάνω από 5.200 εκπαιδευτικοί. Ο αρχικός στόχος ήταν 5.500, αλλά κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν βρέθηκαν στον πίνακα κάποιες ειδικότητες, οπότε πήγαμε στους 5.260 στο σύνολο. Και μόλις προχθές, 1 Σεπτέμβρη, προσελήφθησαν νωρίτερα από την προηγούμενη χρονιά 30.000 αναπληρωτές. Πρέπει να σας πω είναι ότι είναι ο μεγαλύτερος αριθμός αναπληρωτών που προσελήφθηκαν με την πρώτη φάση προσλήψεων.
6: Η Υπουργός Παιδείας, μιλώντας στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην πορεία των μη κρατικών πανεπιστημίων μετά και τις εξελίξεις που είχαμε με τις αδειοδοτήσεις και τα προγράμματα σπουδών. Να δούμε τι θα γίνει τελικά με τους φοιτητές, αν αυτοί θα χάσουν τη νέα χρονιά. Και σε αυτό το ερώτημα απάντησε η κυρία Ζαχαράκη.
17: Ο ΠΕΠ, ο οποίος ήδη έχει προχωρήσει στην θεραπεία των ζητημάτων που ετέθησαν για το York και το Kiel, με αποτέλεσμα να έχουμε την υπουργική απόφαση για την επανάκτηση των αδειών των δύο πανεπιστημίων μέσα στις ημέρες, άρα είναι θέμα δηλαδή το οποίο ήδη έχει θεραπευτεί. Και το δεύτερο ζήτημα για την ΕΣΑΕ με το Ανατόλια, για το μέλος του Συμβουλίου, δηλαδή ήταν τεχνικά ζητήματα τα οποία ανέδειξαν οι αποφάσεις, έχει ήδη και αυτό προχωρήσει και αναμένουμε λύση, αν όχι μέχρι τη Δευτέρα, Τρίτη, σίγουρα θα έχει ξανά την άδειά του και το Ανατόλια. Μάλιστα. Λύνει αυτό το ζήτημα, λύνει το ζήτημα της επανάκτησης των αδειών. Mm. Τι έχουμε όμως μετά ως μεγάλη επόμενη, θα έλεγα, επόμενο κεφάλαιο, είναι το να μπορέσουν να αξιολογηθούν ξανά τα προγράμματα σπουδών, το ανέδειξε αυτό η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με μια νέα κανονιστική. Αυτή θα την εγκρίνει η ΕΣΑΕ και αυτό θα γίνει μέσα στην εβδομάδα και αναμένουμε ούτως ή άλλως, σύμφωνα με αυτό το οποίο θα αποφασίσει η ΕΣΑΕ, να επαναξιολογήσει τα προγράμματα. Πέραν της τεχνοκρατικής συζήτησης υπάρχει και μια ουσιαστική συζήτηση και έχει δύο βασικούς πυλώνες, αν με ρωτήσετε. Mm. Πρώτον, ότι είναι μια μεταρρύθμιση η οποία αξίζει πραγματικά να προχωρήσει στην Ελλάδα, προφανώς με τη βελτίωση και την, αν θέλετε, και τις διευκρινήσεις που χρειάζονται. Είναι μια ευκαιρία που η Ελλάδα μας χρειάζεται και μπορεί να γίνει περιφερειακός κόμπος εκπαίδευσης και θα δείτε ότι θα γίνει τα επόμενα χρόνια, όσο και αν κάποιοι μπορεί να, έτσι, να είναι αντίθετοι σε αυτή την εξέλιξη. Και δεύτερον, ότι σίγουρα πρέπει να εξαντληθούν τα μέσα και θα εξαντληθούν για να μην χαθεί ο χρόνος που έχει διανυθεί ακαδημαϊκά για τα παιδιά που εμπιστεύτηκαν αυτή τη μεταρρύθμιση και τις οικογένειές τους που μάλιστα μπήκαν και σε ένα έξοδο.
6: Ανοιχτή συζήτηση παραμένει και για το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων με αφορμή τις αντιδράσεις που έχουν καταγραφεί για ζητήματα που χαρακτηρίζονται ως woke. Η Σοφία Ζαχαράκη εξηγεί ποια είναι η διαδικασία ελέγχου των βιβλίων και ποιος είναι και ο ρόλος του Υπουργείου.
17: Το Υπουργείο δεν είναι αυτό που συνέγραψε τα βιβλία. Δεν είναι ο συγγραφέας των βιβλίων. Το Υπουργείο, ως εποπτεύων φορέας του ΙΕΠ, που είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, και έτσι είχε προβλεφθεί να ανατεθεί σε ομάδες συγγραφέων, να ελεγχθεί από ανεξάρτητες επιτροπές, αυτές οι επιτροπές να εγκρίνουν τα βιβλία και αυτά τα βιβλία να επιλεγούν εν τέλει τους εκπαιδευτικούς, είναι μια διαδικασία η οποία έχει διαμορφωθεί. Την παραλάβω με αυτή τη διαδικασία. Αυτό το οποίο εγώ έχω πει στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και έχει ήδη γίνει, είναι να κάνουμε μια πλατφόρμα καταγραφής και διαπιστώσεων λαθών. Μπορεί να είναι λεκτικά, μπορεί να είναι κάποια ιστορικά στοιχεία, μπορεί να είναι ακόμα και ένας υπολογισμός, ένα μαθηματικό πρόβλημα. Αλλά ακόμα και ζητήματα τα οποία μπορούν να έχουν μέσα, ξέρετε, αποτύπωση αξιακών θεμάτων. Παραλαμβάνω όμως, συλλέγω αυτά τα στοιχεία όλα. Ναι. Δεν έχω αυτή τη στιγμή δικαίωμα να κάνω παρέμβαση στο περιεχόμενο των βιβλίων. Όταν υπάρχει ή και κάποιο λάθος ουσίας περιεχομένου, αλλά ίσως και, αν θέλετε, διαδικασίας που πρέπει να βελτιωθεί, είμαι διατεθειμένη να την κάνω. Θέλω να μας εμπιστεύονται έτσι οι Ελληνές πολίτες. Γιατί αν τη μία εβδομάδα κάποιος μας κατηγορεί για woke agenda και την προηγούμενη εβδομάδα να μας έχει κατηγορήσει για σκοταδισμό, αντιλαμβάνεστε ότι.
6: Να μείνουμε τώρα στα θέματα της παιδείας. Τις ευχαριστίες του προς τον Πρωθυπουργό εξέφρασε ο μαθητής Παναγιώτης Παπαδόπουλος αναφορικά με την ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνησης και αναβάθμισης στο ειδικό σχολείο της Ηλιούπολης. Το εν λόγω βίντεο αναρτήθηκε από το iliupolinews.gr. Για να πάμε να το ακούσουμε.
18: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος, ο μαθητής που έστειλε την επιστολή στον Πρωθυπουργό και χάρη στην οποία έγιναν αλλαγές στο σχολείο μου, το ειδικό σχολείο Ιούπολης.
19: Γεια σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Καλά είμαι.
20: Με συγκίνησε πάρα πολύ αυτή η επιστολή. Ήταν έτσι πολύ με πόνο, αλλά και με προσμονή. Με πόνο και με προσμονή για αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Οπότε ήθελα να σας πω ότι αποφασίσαμε να εντάξουμε το ειδικό σχολείο στο πρόγραμμα Μαριέτα Γεννάκου για να το ξαναφτιάξουμε, να το κάνουμε καινούργιο.
18: Έχουν γίνει πολλές αλλαγές από τις αίθουσες και τις τουαλέτες μέχρι το προάβλιο που μπορούμε να παίζουμε. Κύριε Πρωθυπουργέ, αν βλέπετε αυτό το βίντεο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που μας ακούσατε και δεν μας αφήσατε στη δίκη μας.
6: Πάμε. Πάμε να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας. Να περάσουμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Αυστηρή είναι η απάντηση της Αθήνας στις νέες τουρκικές προκλήσεις, με τον Υπουργό Εξωτερικών να διαμηνεί ότι η Ελλάδα δεν υποχωρεί από τα κυριαρχικά της δικαιώματα και παραμένει σταθερά προσιλωμένη στο διεθνές δίκαιο. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπενθυμίζουμε ότι επανέφερε τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών, με τις δηλώσεις του να βρίσκονται στο επίκεντρο και των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα έχει όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Η Αθήνα έστειλε το μήνυμα ότι δεν συζητά εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Θέλει μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Ωστόσο, το μόνο θέμα, η μόνη διαφορά που χωρίζει τις δύο χώρες είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας της ΑΟΣ των θαλασσίων ζωνών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης χθες στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε για όλες τις παράνομες τουρκικές ενέργειες τόσο στο Αιγαίο με τα θαλάσσια πάρκα, όσο και την πρόθεση της Τουρκίας να προχωρήσει στο νομοσχέδιο σύμφωνα με πληροφορίες στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα της γαλάζιας πατρίδας που δημιουργεί επιπλέον προβλήματα. Και βεβαίως τα ευρωτουρκικά, τα ελληνοτουρκικά είναι κορυφαία στην ατζέντα. Επίσης υπήρξε η στήριξη της Ελλάδος στα θέματα της προκλητικότητας της Τουρκίας, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι διεμηνήθηκε προς όλες τις πλευρές ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στις σχέσεις καλής γειτονίας, στις σχέσεις καλής του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, ενώ θα πρέπει να σας πω ότι η Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών, επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι στο πλευρό του κάθε αμυνόμενου, στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, μιλώντας για την παραβατικότητα και τις προκλητικές ενέργειες της Μόσχας πριν από λίγο καιρό και τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα και τον πόλεμο στην Ουκρανία, παράλληλα φέρνοντας την προθέμαση του αναθεωρητισμού και της προκλητικότητας σε όλες τις περιοχές και ουσιαστικά δείχνοντας και την Τουρκία.
6: Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, διπλωματική μας συντάκτρια. Μιλώντας τώρα στο Air News Radio 105,8, Γιώργος Τζογκόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας, ανέλησε τι σημαίνουν οι νέες δηλώσεις Ερντογάν και ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ας τον ακούσουμε.
21: Είναι αρκετά τα περιστατικά των τελευταίων ημερών και εβδομάδων που δείχνουν ότι έχει τελειώσει η περίοδος της σχετικής σταθερότητας μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό όμως τώρα που η άλλη πλευρά βλέπει με πολύ μεγάλη καχυποψία είναι η ελληνο-ισραηλινή αμυντική συνεργασία. Και το βλέπει με πολύ μεγάλη καχυποψία γιατί προφανώς η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ ισχυροποιεί την Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ θα πάρει το μέρος της Ελλάδας στα ελληνοτουρκικά. Σημαίνει όμως ότι η Ελλάδα αποκτάει πρόσβαση σε ξένα τμήμα της τεχνογνωσίας του Ισραήλ που όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι για αμερικά θέματα. Αυτό βλέπει η άλλη πλευρά και προφανώς αυτό της δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που κυρίως με ευθύνη του Προέδρου Τραμπ υπάρχει μια γενική αδιαφορία για το διεθνές δίκαιο και την πολυμέρεια. Αυτό προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί η τουρκική πλευρά έτσι ώστε να φέρει στο τραπέζι τις πάγιες θέσεις της για τις οποίες η Ελλάδα προφανώς γνωρίζει εδώ και δεκαετίες. Αυτό δηλαδή που πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο είναι γιατί το κάνει τώρα η Τουρκία και όχι η στρατηγική της που είναι η ίδια.
6: Να περάσουμε και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σε νέα εκτόξευση πυράβλων και ντρόουν προχώρησε το Ιράν κατά του Κουβέιτ. Την ώρα που Έλενα Λεβίζου, ο Αμερικανός Πρόεδρος, προειδοποιεί την Τεχεράνη με πλήγματα ανά πάσα στιγμή και επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ. Καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Ακριβώς το Ιράν ανακοίνωσε, το Κουβέιτ ανακοίνωσε σήμερα, με συγχωρείτε, ότι αναχέτησε πυράβλους και ντρόουν από το Ιράν, το οποίο Ιράν υποστηρίζει ότι έπληξε βάση όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα στο Κουβέιτ αλλά και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί αν έχουν πληγεί αυτές οι βάσεις, αν έχουν υπάρξει ζημιές. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε με νέα πλήγματα ανά πάσα στιγμή, όπως είπε, λέγοντας παρόλα αυτά και επιμένοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν τα στενά του Ορμούζ. Να θυμίσουμε ότι χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε κάνει αναρτήσεις σύμφωνα με τις οποίες καθημερινά οι Ηνωμένες Πολιτείες βοηθούν να περάσουν τις τελευταίες ημέρες γύρω στα 30 πλοία από τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του CNN, το οποίο επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, την ώρα των Αμερικανών αμερικανικών επιθέσεων το βράδυ της Τρίτης στο Ιράν, γύρω από τα στενά του Ορμούς. Οι αμερικανικές δυνάμεις βοήθησαν να περάσουν 40 εμπορικά πλοία και τάνκερ από τα στενά του Ορμούς. Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι αυτά μετέφεραν 18 εκατομμύρια βαρέλια. Τώρα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος σκέφτεται επίσης, μετά από εισηγήσει συμβούλων του, να κηρύξει το τέλος του πολέμου και να επιμείνει με τις οικονομικές, μεγάλες οικονομικές κυρώσεις, πιέζοντας έτσι την ηγεσία του Ιράν, που πάντως επιμένει από την πλευρά της και εκείνη ότι ελέγχει τα στενά του Ορμούς και επιπλέον παραμένει μεγάλη οργή στην Τεχεράνη για το πλήγμα στην πόλη Σιρίκ κατά τη διάρκεια γαμήλιας τελετής. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι εκεί από τα αμερικανικά πλήγματα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 4 άνθρωποι, ανάμεσα τους ένα 4χρονο αγόρι, και τραυματίστηκαν δεκάδες. Κλείνοντας, να σου πω, Ντόνα, ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση αν όντως σκοπεύει να μετονομάσει τον Περσικό κόλπο σε κόλπο Τραμπ, είπε ότι απλώς είναι κάτι το οποίο ανέφερε, αλλά δεν σκοπεύει επί της ουσίας να το κάνει, ενώ αναφερόμενος στο πώς παίρνει τις αποφάσεις του για το μέλλον των εξέλιξεων στο Ιράν, είπε ότι δεν πρόκειται να επηρεαστεί από τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, γιατί, όπως είπε, δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος.
6: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς τον παρόν πολύ. Τώρα, το κόστος των καυσίμων αποτελεί πλέον και από τις σημαντικότερες δαπάνες για τα ελληνικά νοικοκυριά. Καταλαβαίνουμε ότι οι τιμές διαμορφώνονται με βάση τις γεωπολιτικές εξελίξεις, μας περιέγραψε νωρίτερα και η Έλενα Αλεβίζου. Ενδεικτική είναι και η εικόνα στην Αντλία, όπου η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης κινείται σταθερά πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Ενώ άνοδος θα προκύψει και για το Σεπτέμβριο στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Πινελόπη Μητρούλια, οι καταναλωτές ωστόσο έχουν την ευκαιρία να κλειδώσουν, όπως λέγαμε και χθες, σταθερή χρέωση στην κατανάλωσή τους για ένα χρόνο, επιλέγοντας τα λεγόμενα μπλε τιμολόγια. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ντόνα, να ξεκινήσω από μια θετική είδηση. Το γεγονός ότι πριν λίγο έκλεισε το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας για την αυριανή ημέρα και έχει μια μείωση της τάξης του 17,27%. Έκλεισε στα 159 ευρώ ανά μεγαβατόρα έναντι 192,88 ευρώ ανά μεγαβατόρα χθες, που σημαίνει ότι μάλλον οι βελτίωση των καιρικών συνθήκων συνέβαλαν στην άνοδο, στη μείωση της τιμής. Έχουμε επίσης μια πολύ μεγάλη άνοδο στη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συμμετείχαν στο μείγμα με ποσοστό 59%, ενώ έχει μειωθεί η συμμετοχή του φυσικού αερίου στο 23,97%. Και αναφέρομαι στο φυσικό αέριο, γιατί αυτό είναι η βασική αιτία της ανόδου των τιμών στην ηλεκτρική ενέργεια. Το φυσικό αέριο, το οποίο πωλείται αυτή την ώρα, μάλλον διαμορφώνει τη τιμή του στο Διεθνές Χρηματιστήριο της Ολλανδίας στα 72,6 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με πολύ μεγάλη άνοδο σε σχέση με πέρσι, που φτάνει και το 150%. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές, να συνεχίσω λίγο στον ηλεκτρισμό. Λέγοντας ότι πράγματι, όπως αναφέρθηκε, στα μπλε τιμολόγια, μάλλον τα σταθερά τιμολόγια τα οποία ανακοίνωσε η ΔΕΗ προχθές, φαίνεται ότι είναι μια ασπίδα προστασίας του καταναλωτή, καθώς είναι μειωμένα και διαμορφώνονται στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα για τους επόμενους 12 μήνες, με πάγιο 3,5 ευρώ το μήνα, που είναι σημαντικά μειωμένο σε σχέση με τις προσφορές των άλλων παρόχων. Mm-hmm. Και να πούμε ότι το μπλε σταθερό τιμολόγιο είναι πολύ φθηνότερο σε σχέση με το κειμενόμενο πράσινο, στο οποίο πολλοί καταναλωτές, ειδικά της ΔΕΗ, περίπου το 60% των καταναλωτών της ΔΕΗ βρίσκονται ακόμα στο πράσινο τιμολόγιο, το οποίο όμως είναι κατά πολύ ακριβότερο σε σχέση με το σταθερό. Mm-hmm. Στα τιμολόγια της ΔΕΗ, και ειδικά στο σταθερό τιμολόγιο, αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός με βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνοντας ότι η ΔΕΗ είναι μια κρατική εταιρεία που είναι οικονομικά ισχυρή και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπορεί να προσφέρει, να αποτελεί ασπίδα για τον καταναλωτή έναντι των αυξημένων τιμών. Όπως είπε η ΔΕΗ, από τα πρόθυρα της χρεοκοπίας το 2019, σήμερα λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Mm-hmm.
6: Να περάσουμε λίγο τώρα και στα της αγοράς Πινελόπη, γιατί υπήρξαν κάποιες αναφορές όσον αφορά αναφορές σχετικά με τις τιμές, ότι σε κάποια προϊόντα αυξήθηκε πριν από την εφαρμογή της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη Μείωση των Τιμών, ώστε μετά την εφαρμογή της να εμφανίζονται μειωμένες. Η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η κυρία Δέσποινα Τσαγκάρη, φιλοξενήθηκε εδώ στο Air News Radio τη Μείωση των Τιμών, ώστε μετά

0: Νωρίτερα στη συνέντευξή του και ο κύριος Θεοδωρικάκος, το οποίο είπε ότι αφορά περίπου 30 κωδικούς στους οποίους τα σούπερ μάρκετ είχαν κάνει ολιγοήμερες προσφορές. Η κυρία Τσαγκάρη στις δηλώσεις της στο Earth News διευκρίνησε καταρχήν ότι οι εκτόσεις που έχουν συμφωνηθεί καταρχήν έχουν διάρκεια οπωσδήποτε 2 μηνών και κάποιες από αυτές φτάνουν στο τέλος του χρόνου. Είπε επίσης ότι στην έκπτωση στη βασική τιμή που έχει ανακοινωθεί από τα σούπερ μάρκετ προς το Υπουργείο μπορούν επιπλέον να προστίθενται προσφορές και τόνισε ότι όλα αυτά όσα γράφτηκαν και υπόθηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε σχέση με τις ενδεχόμενες, μάλλον με αυξήσεις προκειμένου να γίνει στη συνέχεια μείωση και να ενταχθούν τα προϊόντα στην πρωτοβουλία. Τόνισε λοιπόν η κυρία Τσαγκάρη ότι στην ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν υποβλήθηκε καμία δήλωση ανατίμησης από εταιρείες επώνυμων προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωση τιμής και η μόνη ανατίμηση αφορά μια εταιρεία η οποία δεν συμμετέχει στην πρωτοβουλία. Με άλλα λόγια, αυτά που λέγονται δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό τονίζεται με κάθε τόνο από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
1: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για όλα τα στοιχεία που μας έδωσες και πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Τσαγκάρη εδώ στο σταθμό μας.
2: Πήρα το μέσο όρο των μηνιαίων πωλήσεων όλων των κωδικών που συμμετέχουν από την εταιρεία Σιρκάνα, δηλαδή ακριβώς τις μηνιαίες πωλήσεις, πλην των σχολικών που δεν κατάφερα να βρω μηνιαίες πωλήσεις. Στα υπόλοιπα έχουμε υπολογίσει ότι το μηνιαίο έφολος για ένα νοικοκυριό ανεβαίνει στα 39 ευρώ.
3: Εάν είναι ευρώ, σε τι ποσό?
4: Στα
3: 500 ευρώ 39, στα 200.
2: Ναι, δεν την έχω κάνει την άσκηση. Τι εννοώ έτσι? Εγώ λέω πόσο πουλάνε αυτά τα προϊόντα κατά μέσο όρο το μήνα. Ούτε θεωρώ ότι θα πάρουν παραπάνω από αυτά, που εγώ θεωρώ ότι θα πάρουν παραπάνω από αυτά.
4: Όχι, μια στιγμή, 39 ευρώ σε τι? Δηλαδή τι ποσό πρέπει να πληρώσεις για να κερδίσεις 39 ευρώ?
2: Να αγοράσεις ό,τι αγόρασες από αυτά τα προϊόντα, να τα αγοράσεις ξανά για ένα μήνα.
4: Κυρία Τσαγκάρη, εάν διαπιστώσετε στους ελέγχους ότι δεν έχει γίνει μια μείωση από αυτές που έχουν δεσμευτεί εταιρείες, τι κάνετε?
2: Να είστε σίγουρες ότι θα παρέμβω.
4: Θα τους βάλετε πρόστιμο δηλαδή, αυτό ρωτώ.
2: Πρόστιμο δεν ξέρω αν έχω το.
4: Γιατί δεν μπορεί να μπει. Ναι.
2: Γιατί ξέρετε, η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμής δεν είναι κάτι που νομοθετικά.
4: Ακριβώς, είναι συμφωνία κυρίων.
2: Μπράβο, είναι συμφωνία κυρίων και εθελοντική πρωτοβουλία.
4: Άρα τι γίνεται?
2: Υπάρχουν τρόποι να παρέμβουμε. Μάλιστα. Αλλά με πρόστιμο σίγουρα όχι.
4: Μάλιστα.
2: Έτσι, το πρόστιμο προϋποθέτει νόμο. Δεν έχουμε νόμο. Μάλιστα.
1: Να περάσουμε και στις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας και στην υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Αναβολή για τις 5 Οκτωβρίου πήρε ο 43χρονος που εμπλέκεται στην υπόθεση η δικογραφία που έχει σχηματιστεί κατά την πρώτη μεταγωγή του στα δικαστήρια και αφορά τα δικήματα της απόπειρας απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβρισης απειλής, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, βίας κατά υπαλλήλων και απόπειρας απόδρασης κρατουμένου. Ο 43χρονος, καθώς και οι δύο συγκατηγορούμενοι του, 38χρονη σύντροφός του αλλά και ο 26χρονος Αφγανός για την υπόθεση της Κυψέλης, αναμένεται τελικά να περάσουν αύριο Παρασκευή, το κατόφλι του ανακριτή, προκειμένου να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τη θανάτωση του βρέφους που βρέθηκε στο διαμέρισμα, αλλά και για γενετήσεις πράξη σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Νέα στοιχεία πάντως βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τα όσα συνέβησαν στο σπίτι της Φρίκης στην Κυψέλη, με τις αρχές πλέον να καλούνται να απαντήσουν και στο ερώτημα ποιος τελικά σκότωσε το μωρό. Πάντως οι καταθέσεις τόσο της 38χρονης όσο και του 43χρονου πέφτουν σε συνεχείς αντιφάσεις σχετικά με το θάνατο του βρέφους. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Στάμου.
5: Οι αστυνομικοί λοιπόν που χειρίζονται τη συγκεκριμένη υπόθεση προσπαθούν να εξακριβώσουν ποιος με ποιο κίνητρο και πότε δολοφόνησε το βρέφος το οποίο βρέθηκε νεκρό μέσα στο διαμέρισμα της Κυψέλης, μέσα από τις καταθέσεις των γονέων κυρίως, οι οποίες ωστόσο έχουν κάποιες αντιφάσεις, οι οποίες έχουν υποπέσει τόσο ο 43χρονος όσο και 38χρονος και μοιάζουν να είναι αντικρώμενες. Υπάρχουν ωστόσο και οι καταθέσεις που έδωσαν χθες τα τρία ανήλικα παιδιά, οι δύο 9χρονοι γη του ζευγαριού, ο 9χρονος και ο 12χρονος, καθώς και 15χρονη κοπέλα, γη κόρη τους, οι οποίοι κατέθεσαν πως γνώριζαν πως το παιδί είχε πεθάνει και πως το έκρυβαν μέσα στην κατάψυξη. Δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν στις αρχές για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού. Γνώριζαν μόνο ότι το παιδί βρισκόταν κατεψυγμένο και

0: Μέσα στην κατάψυξη. Φυσικά υπάρχουν, όπως είπαμε, αντιφάσεις στις οποίες έχουν υποπέσει οι δύο φερόμενοι γονείς. Και οι δύο, στο μόνο που συμφωνούν είναι ο χρόνος θανάτου. Καθώς, όπως λένε, το αγοράκι γεννήθηκε το 2022, πέθανε το ίδιο έτος από παθολογικά αίτια, χωρίς ωστόσο να ομολογούν ότι έχουν κάνει κάποια πράξη που να οδήγησε στο θάνατό του. Η 38χρονη Γερμανίδα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε πως γέννησε το παιδί σε νοσοκομείο της Αθήνας. Αυτή είναι και η πρώτη αντίφαση. Ωστόσο, αστυνομικοί της ασφάλειας, οι οποίοι έκαναν έρευνα σε δύο δημόσια μαιευτήρια στην πρωτεύουσα, διαπίστωσαν πως δεν υπάρχει πως δεν προκύπτουν κάποια στοιχεία τα οποία να συνδέουν τον τοκετό με το μωρό και το χρόνο που έχει δηλώσει η 38χρονη φερόμενη ως μετέρα. Αντιφάσεις υπάρχουν όπως και στις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του παιδιού, καθώς ο 43χρονος υποστήριξε ότι το παιδί πέθανε ενώ βρισκόταν μέσα στο σπίτι παρουσία όλων των μελών της οικογένειας. Αντιθέτως, η 38χρονη υποστηρίζει στους αστυνομικούς ότι η ίδια απουσίαζε από το σπίτι όταν το παιδί κατέληξε, είχε πάει με την ανήλικη κόρη στο σούπερ μάρκετ και μόλις επέστρεψαν αντίκρισαν νεκρό το βρέφος. Υπάρχει επίσης και μια λεπτομέρεια που έχει δώσει ο πατέρας, είναι η μόνη λεπτομέρεια που έχει δώσει για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού. Έχει περιγράψει δηλαδή ότι ελάχιστα δευτερόλεπτα πρωτού αφήσει την τελευταία του πνοή, είχε παρουσιάσει ένα έντονο πρίξιμο στην κοιλιά, το οποίο ενδεχομένως κατ' εκτίμηση δική του και κατά όσα υποστηρίζει, να οδήγησε στο θάνατό του.
1: Όλο ένα τώρα αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν 58 νέα κρούσματα. Είχαμε και νέους θανάτους, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων συνολικά στους 24. Ειρήνη Κυρίτση θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ειρήνη.
2: Καλό μεσημέρι. 58 είναι τα νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου που διαγνώστηκαν την τελευταία εβδομάδα. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό στα 290. Τα 2/3 των ασθενών εκδήλωσαν βαριά νόσο με συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Να σου πω ότι η συντριπτική πλειονότητα των πασχόντων, ποσοστό που δυστυχεί στο 93%, χρειάστηκαν νοσηλεία σε νοσοκομείο. Συγκεκριμένα νοσηλεύονται 63 άνθρωποι, 32 από αυτούς στη μονάδα εντατικής θεραπείας. 5 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με τον αριθμό των θυμάτων να έρχεται πλέον στους 24. Τώρα, αξίζει να σημειώσουμε ότι πάνω από τα μισά κρούσματα φέτος έχουν καταγραφεί στην Αττική και συγκεκριμένα 166. Τα περισσότερα από αυτά στην Ανατολική Αττική και τα Βόρεια Προάστια. Με βάση βέβαια τα δεδομένα που έχουμε στη διεύθυνσή μας από τον ΕΟΔΗ, τα κρούσματα φέτος σε σχέση με πέρυσι είναι τριπλάσια. Το 2025 είχαμε 96 κρούσματα και 9 θανάτους. Επίσης, να πούμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου προκάλεσε κρούσματα σε 8 νέους δήμους της χώρας που έως την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαν, όπως τον Δήμο Ροπού, Γαλατσίου, Αγιάς, Κορδελιού, Έδεσας, Ρεθύμνου, Αρχανών και Ηρακλείου.
1: Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε τώρα και στο διεθνή χώρο. Στον πόλεμο της Ουκρανίας, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει ευκαιρία για μια ειρηνευτική συμφωνία. Την ώρα, ωστόσο, που συνεχίζονται τις σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στη χώρα, ενώ εντείνεται, Έλενα Λεβίζου, και η αντιπαράθεση της Μόσχας με την Ευρώπη. Καλό μεσημέρι και πάλι.
3: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ο Ρώσος πρόεδρος, λοιπόν, από Οικονομικό Φόρουμ στο Βλαδιβοστόκ, δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει μια ευκαιρία για ειρηνευτική συμφωνία. Καλωσόρισε τις προσπάθειες της μεσολάβησης από χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα, αλλά όπως είπε, η συμφωνία θα πρέπει να υπάρξει πρώτα ανάμεσα στις δύο εμπλεκόμενες χώρες, δηλαδή τη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά επανέλαβε τις κατηγορίες του για κρατική τρομοκρατία όσον αφορά τις δηλώσεις του πρόεδρου Ζελένσκι για το ότι ο ενέργειος χώρος της Ρωσίας είναι πολύ επικίνδυνος για τα αεροσκάφη λόγω των ουκρανικών drones. Τώρα, να πούμε επίσης ότι όσον αφορά την αντιπαράθεση, την κλιμακούμενη αντιπαράθεση Ρωσίας Ευρώπης, είχαμε την κατάσχεση ρωσικού πλοίου από την Νορβηγία μετά από αίτημα, όπως λέει, νομικό αίτημα, όπως λέει η Νορβηγία, από την Ουκρανική Ναυτογκάζ λόγω των κατασχεμένων στοιχείων, της περιουσιακών στοιχείων της από τη Ρωσία στην Κρυμαία, αλλά η Ρωσία κάνει λόγο για πειρατεία, ενώ ο Σεργέη Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία πρόκειται να κλείσει Ινστιτούτα Γκέτε στην χώρα, σε αντίπεινα για το κλείσιμο του πολιτιστικού κέντρου της Ρωσίας στο Βερολίνο, αλλά και του προξενείου της χώρας στη Βόνη, ενώ σκέφτεται να κλείσει και το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη. Κλείνοντας, να περάσω στο προηγούμενο θέμα, δηλαδή στη Μέση Ανατολή, καθώς πριν από λίγο υπήρξαν δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Άμυνας, Ισραήλ Κατς, με νέες απειλές κατά της Τεχεράνης, κλιμακώνει τη ρητορική, λέγοντας ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί σε σε ενεργειακές και πολιτικές υποδομές του Ιράν, αν το Ιράν πλήξει το Ισραήλ. Είπε χαρακτηριστικά, θα σακατέψουμε το Ιράν και θα το επιστρέψουμε στην λύσιμη εποχή και στο σκοτάδι.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε και για τις τελευταίες πληροφορίες για τη Μέση Ανατολή.
4: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
5: Την Παρασκευή περιμένουμε γενικά αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες στη Μακεδονία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 και πιθανώς έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 30 με 35 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις με πιθανές λίγες μπόρες στα ανατολικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς.

καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής. 981 και 91,2 στα FM εδώ για τη Ροδόπη και την Κομωτινή. Και για το υπόλοιπο δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για την Καβάλα στους 96,3 στα FM. Από τις ΕΡΤ μας ακούτε στους 101,5. Από την Ορεστιάδα στους 103,5 και από το Βόρειο Εύρος στους 101 FM. Βέβαια, εσείς που είστε πιο καλοί με την τεχνολογία και συμβαδίζετε με την ψηφιακή εποχή, μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από το ΕΡΤΕΚΟ, από την πλατφόρμα αυτή, είτε εγκαθιστώντας το application του ΕΡΤΕΚΟ στο κινητό ή στο tablet σας και μέσω του διαδικτύου ακούτε όχι μόνο εμάς, αλλά και όλους τους σταθμούς, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας, κεντρικούς ή περιφερειακούς, είτε βέβαια, αν θέλετε, μέσω του browser erteco.gr. Ακούτε όποιο ραδιοφωνικό σταθμό θέλετε και μαζί και την ΕΡΤ Κομωτινής και το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και φυσικά το Bar ΕΡΤ. Αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλ κάθε μεσημέρι 3 με 4 στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Και λίγο έτσι, αν θέλετε, ο Σεπτέμβρης που έχει μπει και οι ρυθμοί που έχουν αυξηθεί από το καλοκαίρι, λίγο και η συννεφιά αυτή, η μελαγχολική, η γλυκιά μελαγχολική συννεφιά του Σεπτέμβρη, μας έφερε κατευθείαν εκεί στους Tindersticks και στο 7ο άλμπουμ τους με τίτλο The Hungry Show και φυσικά το αγαπημένο και ιστορικό Let's Pretend. 2008 οι Tindersticks σχηματίστηκαν πολλά χρόνια πριν βέβαια στο Nottingham το 1991 με πρωτεργάτη τον τραγουδιστή Stuart A. Staples. Είναι ευρέως γνωστή για αυτόν τον ατμοσφαιρικό σκοτεινό και κινηματογραφικό του ήχο, ο οποίος συνδυάζει στοιχεία indie rock, soul και καμπαρέ rock, έτσι, αυτό που λέγανε, ένας όρος που βγήκε από συγκροτήματα folk στη Γαλλία. Το συγκεκριμένο κομμάτι ξεχωρίζει για τη μελαγχολική του διάθεση, την εσωστρεφή στιχουργική προσέγγιση και τις ενορχιστρώσεις των εχόρδων. Φυσικά, έτσι, πάντα στις ενορχιστρώσεις τους υπάρχουν τα χάλκινα πνευστά, τα βιολιά και τα βιολοντσέλα. Ενώ σηματοδότησε μια σημαντική καμπή στην πορεία της μπάντας, καθώς το άλμπουμ The Hungry Show αποτελεί την πρώτη τους ολοκληρωμένη δουλειά μετά από την ανασύνθεση του σχήματος όσον αφορά στα πρόσωπα και μετά από μια πολυετή περίοδο αποχής που είχαν οι Tindersticks, οι οποίοι δεν είπαν όσον αφορά στην εκπομπή τη δικιά μας την τελευταία τους κουβέντα, θα τους ξανακούσουμε και μετά, αλλά τώρα θα πάμε στο Ρόσκο, ένα κομμάτι που έχει παίξει εδώ στο Μπαρέρτ συχνά πυκνά. Είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια του αμερικάνικου indie folk συγκροτήματος των Midlake, αγαπημένη, αλλά κυκλοφόρησε ως το ηγετικό κομμάτι του δεύτερου και εξαιρετικά επιτυχημένου τους άλμπουμ The Trials of Van Occupanther που είχε βγει το 2006. Από το Τέξας είναι η Midlake, τότε αρχηγός ο Tim Smith, τους βοήθησε να διακριθούν για τον πλούσιο νοσταλγικό τους ήχο, ο οποίος αντλεί έμπνευση από το progressive folk και το soft rock της δεκαετίας του 70. Αυτή η εκδοχή που θα ακούσουμε δεν είναι η εκδοχή με τις ακουστικές κιθάρες και τα τσέλα. Είναι ουσιαστικά μια επαναδημιουργία ή δεν είναι ακριβώς remix. Είναι μια διασκευή και ουσιαστικά ένα ψυχεδελικό ντουέτο παραγωγών λέγονται Beyond the Wizard's Sleeve. Αποτελείται αυτό το ντουέτο από τον διάσημο παραγωγό DJ Errol Alkan και τον Richard Norris. Λοιπόν, αυτή η παραγωγή μεταμόρφωσαν το πρωτότυπο οργανικό αγροτικό, έτσι, country folk κομμάτι σε μια ονειρική ψυχεδελική μπαλεάρικ ηλεκτρονική εμπειρία, διατηρώντας τα χαρακτηριστικά φωνητικά και τις μελωδίες του τραγουδιού, βγάζοντας τις κιθάρες και τα φυσικά κρουστά και δίνοντας έναν υποβλητικό υπνοτικό ρυθμό που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από αυτούς τους κύκλους των ανθρώπων που λατρεύουν την ηλεκτρονική μουσική, την οποία λίγο-λίγο την έχουμε ξεχάσει, αλλά υποσχόμαστε ότι τις επόμενες εβδομάδες θα επανέλθουμε με καινούργια ακούσματα, τα μαζεύουμε ακόμα, τα αξιολογούμε, τα κατηγοριοποιούμε.
και θα έρθουμε και έτσι με ένα πολύ καλό ή με πολύ καλά cocktails ηλεκτρονικών σετ. Ωραία, όλα αυτά και τέτοια πολλά ακούμε εδώ στο Bar ERT και εδώ στην ERT Κομωτινής και το δίκτυο της ERT στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, διότι έχουμε ακόμα πολλά να πούμε.

Αυτό ήταν το Three Golden Trees. Ένα ατμοσφαιρικό, συναισθηματικά φορτισμένο κομμάτι της Φρέζι Φόρτ, μιας Καναδής τραγουδοποιού και τραγουδίστριας. Το κομμάτι συμπεριλαμβάνεται στο δεύτερο προσωπικό της δίσκο με τίτλο Indian Ocean. Αυτός ο δίσκος είχε βγει το 2014 και η Φόρτ έγινε αρχικά γνωστή ως ιδρυτικό μέλος και τραγουδίστρια του επιτυχημένου folk Americana συγκροτήματος των Big Good Tanyas. Διακρίνεται και αυτή τη βαθιά εκφραστική φωνή της με το τρέμολο στο τέλος και την ιδιαίτερη ικανότητα που έχει να αναμειγνύει την παραδοσιακή folk μουσική με τη soul μουσική του Memphis. Και αυτό φαίνεται έτσι με τα πνευστά που τη συνόδευαν και σε αυτό το τραγουδί, το Three Golden Trees, το οποίο τραγούδι ξεχωρίζει για τους εσωστρεφείς παρακτικούς στίχους γύρω από την προδοσία, την απώλεια της εμπιστοσύνης και την επούλωση συναισθηματικών τραυμάτων, ενώ η συνολική παραγωγή του άλμπουμ, η οποία ηχογραφήθηκε στα ιστορικά από Royal Studios του Memphis, έχουν περάσει μεγάλα ονόματα από εκεί, και μάλιστα με τη συμμετοχή μελών των θρυλικών High Records House Band, δίνει την μελαγχολική μελωδία του κομματιού με ζεστά οργανικά soul χρώματα, τα πνευστά που σας έλεγα, και διακριτικά gospel στοιχεία. Άλλωστε αυτό κάνει και την διαφοροποίηση μάλλον από τους άλλους folk τραγουδοποιούς του σήμερα. Τώρα θα πάμε σε ένα εναλλακτικό συγκροτημά του Slam Chop. Θα ακούσουμε το Discorrosion. Περιλαμβάνεται στη συλλογή τους με τίτλο Tools in the Dryer που είχε βγει το 2001, αλλά και στο EP Up with People που είχε βγει ένα χρόνο πριν. Το τραγούδι αυτό ήταν ένα gothic rock τραγούδι που κυκλοφόρησαν αρχικά οι Sisters of Mercy στο άλμπουμ τους Floodland. Είχε βγει, αν δεν κάνω λάθος, το 1987. Η Lamb Chop, με έδρα το Νάσβιλ και κεντρική φυσιογνωμία των τραγουδοποιό και τραγουδιστή Kurt Wagner, είναι γνωστή για την πολυμελή τους σύνθεση και την πρωτοποριακή ανάμειξη της alternative country, της soul, της lounge ακόμα μουσικής, γιατί έχουν και ηλεκτρονικά στοιχεία, αλλά και της indie pop στο ίδιο πράγμα, και φτιάχνουν ένα φοβερό ηχητικό μείγμα. Στο δίσκο Ρόζιον και στη δική τους εκδοχή μεταμορφώνουν τον οργιώδη βομβαρδιστικό γοθικό συνθεσάιζερ ήχο του πρωτοτύπου σε μια χαλαρή υποβλητική βελούδινη country επανεκτέλεση, όπου τα χαρακτηριστικά βαθιά ψιθυριστικά φωνητικά του Wagner και οι ατμοσφαιρικές οργανικές ενορχιστρώσεις δίνουν μια τελείως νέα ειρωνική αλλά και μελαγχολική διάσταση στους στίχους που έγραψε ο Andrew Eldritch. Αυτά, τέτοια πράγματα ακούμε και ψάχνουμε εδώ στο Μπαρέρτ, έτσι για να ξέρετε. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ της ΕΡΤ Κομωτίνης στο Messenger. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

Να τη λοιπόν πάλι η Tinder Sticks. Αυτή τη φορά από το 1997, από τον δίσκο εκείνο, το μαγευτικό Curtains, ακούσαμε το Rented Rooms, αγαπημένο μου. Το συγκεκριμένο κομμάτι αποτυπώνει ανάγλυφα τη θεματική της απομόνωσης, της συναισθηματικής φθοράς, των εφήμερων ανθρώπινων σχέσεων μέσα από τους ποιητικούς στίχους και τη βαθιά θεατρική ερμηνεία του Staples. Ενώ το άλμπουμ, το Curtains, θεωρείται ευρέως από τα σπουδαιότερα αριστουργήματα της καριέρας τους και εδραιώνει τη μοναδική τους ικανότητα να δημιουργούν μελαγχολικές και ατμοσφαιρικές μουσικές ιστορίες. Και δεν ξέρω γιατί τους έχω συνδέσει τους Tinder Sticks με αυτό το ελληνικό το συγκρότημα, τα Διάφανα Κρίνα, σαν σήμερα πριν 10 χρόνια, αν και δεν κάνουμε μνημόσυνα, αλλά αφού άκουσα Tinder Sticks μου ήρθε. Σαν σήμερα λοιπόν πριν 10 χρόνια πέθανε το ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος των Διάφανων Κρίνων, ο Θάνος Ανεστόπουλος, νικημένος από τον καρκίνο. Μουσική, στίχη, ποίηση και ζωγραφική ήταν η καθημερινότητα ενός ανθρώπου που η απώλεια μετά από 10 χρόνια δεν έγινε συνήθεια. Γεννήθηκε στην Πινέζα του Χάρτη, στον Εύρο, εδώ, κοντά μας, το Φλεβάρι του 1967. Εσωτερική μετανάστευση από την Αθήνα, όπως είχε πει ο ίδιος, η δική του. Και από μικρή ηλικία ο Θάνος εκδήλωσε την έφεσή του στις τέχνες και δεν έχανε ποτέ τις ευκαιρίες που του δίνονταν για να εντρυφήσει όλο και περισσότερο σε αυτές. Και η αγάπη της μητέρας του για τη λογοτεχνία δίδαξε στο Θάνο τον κόσμο των βιβλίων. Και έτσι, αφού η βιβλιοθήκη του σπιτιού του εμπλουτιζόταν συνέχεια, γνώρισε νωρίς τους Ρώσους συγγραφείς, τον Μάρξ, τον Βέρν, ενώ μέχρι τα 11 του είχε διαβάσει τα άπαντα του Ντοστογεύσκη. Παράλληλα μελέτησε και σπουδαίους ποιητές όπως ο Ρεμπό, ο Μποντλέρ, ο Βάρναλης, ο Ρίτσος, ο Καριωτάκης και έτρεφε εκτίμηση για τον Καβαδία. Λάτρευε την Πολυδούρη και είχε μεγάλη αδυναμία στον Έντγκαρ Άλαν Πόε. Έχοντας ως εφηβικό όνειρο να γίνει συγγραφέας ή ποιητής, δεν άργησε να γράφει ο ίδιος. Η ενασχόλησή του με τη μουσική ξεκίνησε όταν η γιαγιά του έκανε δώρο μια κλασική κιθάρα, γεγονός που τον ώθησε να αντίσημε νότες στους ποιητικούς στίχους που έγραφε. Και παράλληλα εκφραζόταν μέσα από το σχέδιο, φιλοτεχνώντας ο ίδιος πολλά από τα εξώφυλλα των δίσκων του και των Διάφανων Κρίνων. Το 1984 ίδρυσε το πρώτο του συγκρότημα, ενώ το 1990 δημιούργησε τους Πατατούφ, ένα underground punk σχήμα με στίχους γεμάτους οργή. Ένα από τα ελάχιστα γνωστά κομμάτια εκείνης της περίοδου είναι «Ο ουρανός των Βεδουίνου», ενώ το 1991 με προσθήκη νέων μελών, Νίκος Μπαρδής, Κυριάκος Τσουκαλάς, Παντελής Ροδόστογλου, Τάσος Μαχάς, Παναγιώτης Μπερλής, το συγκρότημα μετονομάστηκε σε Διάφανα Κρίνα και εξασφάλισε μια κορυφαία θέση περίοπτη στην ελληνική εναλλακτική rock σκηνή. Έτσι και εμείς πάμε μετά τους Tinder Sticks, νομίζω ότι ταιριάζουν, να ακούσουμε τις μέρες που ναυάγησαν στις ξέρες σου. Είναι μία από τις πιο εμβληματικές, συναισθηματικά φορτισμένες μπαλάντες αυτού του ροκ ελληνικού συγκροτήματος των Διάφανων Κρίνων, η οποία περιλαμβάνεται στο δεύτερο και καθοριστικό για την πορεία τους δίσκο, με τίτλο «Κάτι σαπίζει στο βασίλειο της Δανημαρκίας» το 1998.

σου ήτανε η πρώτη μου πατρίδα, η μυρωδιά σου ήταν ο πρώτος μου εθισμός. Πάει καιρός που έχω φύγει από την Θήβα και περιφέρομαι σαν κάτι και τυφλό.

σαν αντίτιμο στο χρόνο. Τη μοναξιά για όλα τα χάδια.

ζήσαμε ποτέ στα όνειρά μας. Παραγυρίσαμε ποτέ στα όνειρά μας.

Αυτό ήταν το Come and Done. Ένα ατμοσφαιρικό, αισθαντικό τραγούδι. Η Ζόμπελ Κάμπελ περιλαμβάνεται στο 5ο προσωπικό της δίσκο με τίτλο There is no other.

Λοιπόν, η Campbell έγινε αρχικά ευρέως γνωστή ως ιδρυτικό μέλος των εμβληματικών indie pop Belle Sebastian, αλλά και από τις εξαιρετικές εργασίες της με τον Mark Lanegan. Διακρίνεται για αυτά τα ψιθυριστικά φωνητικά και τον εκλεπτισμένο συνδυασμό folk και chamber pop. Το Come and Dance ξεχωρίζει για τον εσωστρεφή χαρακτήρα, την υπνοτιστική ακουστική ενορχήστρωση, τους στίχους πραγματεύονται την συναισθηματική ευάλωτη φύση και την αποποίηση των αμυνών, ενώ το άλμπουμ σηματοδότησε τη δυναμική επιστροφή της Isobel Campbell στην solo δισκογραφία μετά από πολιετή απουσία και μάλιστα απέσπασε διαστικούς επένους για την όρημη ζεστή ψυχεδελική folk αισθητική που επέδειξε εδώ. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να ακούσουμε και λίγο Μαντρουγκάντα από το 1999 και το δίσκο Silence, τελευταίο κομμάτι, το vocal από τους Νορβηγούς Μαντρουγκάντα. Εσείς μην αλλάξετε συχνότητες, διότι πάμε στην Οριστιάδα, πάμε εκεί στο Γιάννη Σκερλίδη, προς τη μεριά του ανέμου θα μας οδηγήσει και εμείς θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, εδώ με τον Μπαρέρτ και φυσικά και με παρουσιάστρια έκπληξη στην πρόβα. Αμέσως μετά πάλι την εκπομπή του Γιάννη του Σκερλίδη της Παρασκευής. Σας θέλουμε όλους κοντά μας. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στον σταθμό Ασπροπύργου ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικής βλάβης αμαξοστοιχεία της Hellenic Train που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς με 170 επιβάτες. Για τη μεταφορά τους δρομολογήθηκαν λεωφορεία, ενώ σύμφωνα με την εταιρεία ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις και τροποποιήσεις και σε άλλα δρομολόγια του προαστιακού της Αθήνας. Φωτιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση στον Αχινό στη Λίδας. Από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα και 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει ο Δήμος στη Λίδας με υδροφόρες. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στο Πετροχώρι Ξάνθης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν με 7 εναέρια μέσα, 32 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα και 8 οχήματα. Στη ΔΕΘ στρέφεται η πολιτική αντιπαράθεση 2-24 ώρα πριν από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού πακέτου αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και το στεγαστικό. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλαγές στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με χαμηλότερα επιτόκια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με έμφαση στο κοινωνικό κράτος, το δημογραφικό και τη στέγαση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για το υψηλό κόστος ζωής. Το ΚΚΕ απορρίπτει το κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα συμμετάσχει το Σάββατο στο συλλαλητήριο έξω από το Βελίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει επίσης το παρόν στη συγκέντρωση και θα παρουσιάσει τις θέσεις του στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη ΔΕΘ, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου επαναφέρει το αίτημα για 12μηνη απασχόληση των εποχικών πυροσβεστών. Πολιτικές αντιδράσεις προκάλεσαν οι χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα που από τη Θεσσαλονίκη παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Πηγές του Υπουργείου Οικονομικών υπολόγισαν το ετήσιο κόστος των μέτρων σε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι σκόρπισε υποσχέσεις χωρίς να παρουσιάσει κοστολόγηση. Το ΠΑΣΟ κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι αντέγραψε μεγάλο μέρος του προγράμματός του, ενώ το ΚΚΕ σχολίασε ότι η Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και ΠΑΣΟΚ μοιράζονται τον ίδιο δρόμο. Στο ίδιο έργο θεατές σχολίασε μεταξύ άλλων ο Αντώνης Σαμαράς. Στις εξελίξεις γύρω από τα μη κρατικά πανεπιστήμια και στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς αναφέρθηκε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Earth News Radio. Όπως ανακοίνωσε, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η υπουργική απόφαση για την επανάκτηση των αδειών για τα πανεπιστήμια York και Kiel, ενώ για το Ανατόλια εκτίμησε ότι θα υπάρξει λύση ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Θα ακολουθήσει επαναξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών με στόχο να μην χάσουν οι φοιτητές τον ακαδημαϊκό χρόνο που έχουν διανύσει. Για τη νέα σχολική χρονιά διαβεβαίωσε ότι τα βιβλία έχουν ήδη παραδοθεί, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2027 θα εφαρμοστεί το πολλαπλό βιβλίο από την πρώτη δημοτικού έως την πρώτη λυκείου. Παράλληλα ανέφερε ότι προσλήφθηκαν 30.000 αναπληρωτές και θα ακολουθήσει δεύτερη φάση περίπου 6.000 προσλήψεων. Τέλος ανακοίνωσε τη διεύρυνση του ψηφιακού φροντιστηρίου και στην πρώτη και τη δευτέρα λυκείου. Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται αύριο οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης, οι οποίοι έχουν ήδη προφυλακιστεί για διακίνηση ναρκωτικών. Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία του λίγων μηνών βρέφους, ισορρός του οποίου εντοπίστηκε σε κατάσταση ψήξης στο διαμέρισμα. Ο 26χρονος κατηγορείται για γεννητήσιες πράξεις σε βάρος ανήλικης. Παράλληλα, ο 43χρονος θα δικαστεί στις 5 Οκτωβρίου στο Αυτόφορο για επεισόδιο στα κρατητήρια, αντιμετωπίζοντας μεταξύ άλλων κατηγορίες για βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα απόδρασης. Δραματική προειδοποίηση απευθύνει ο ΟΗΕ για το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο των τελευταίων 1000 ετών. Η περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να ενισχύσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα από πυρκαγιές και ξηρασίες έως πλημμύρες, ενώ το 2027 εκτιμάται ότι μπορεί να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας. «Το Ελ Νίνιο γιγαντώνεται μπροστά στα μάτια μας», προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι ο πλανήτης βρίσκεται πλέον σε αχαρτογράφητα νερά.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες αύριο με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου με μονωμένες καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομποτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. 5η 3 του Σεπτέμβρη, 4 και 7 βλέπω το ρολόι τώρα μόλις και είναι η εκπομπή προς τη μεριά του ανέμου. Μέχρι και τις 5 θα πάμε παρέα. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Μέσα από τις συχνότητες 4 περιφερειακών σταθμών, της ΕΡΤ Οριστίαδας, τους 101 και τους 103,5 των FM, της ΕΡΤ Κομωτινής, τους 91,2 και 98,1, της ΕΡΤ Καβάλας, τους 96,3 και της ΕΡΤ Σερών, τους 101,5. Φυσικά, επιλέγετε ερτέκο.gr στα link των περιφερειακών σταθμών για να μας ακούσετε όπου και αν είστε και με όποια ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε. 25-52-0-22-751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Και μετά από τη δική σας παράκληση από χθες, σήμερα θα κάνουμε μια βουτιά στα τραγούδια για τον έρωτα, τη μνήμη, την απώλεια και όχι μόνο, στα ερωτικά του Μίκη Θεοδωράκη, στο δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματος για τα τραγούδια που μιλούν για όλες αυτές τις έννοιες, επίσης για την προσμονή, ακόμη και για όλα όσα τελειώνουν και ή και αρνούμαστε να σβήσουμε από τη μνήμη μας, γιατί ο Μίκης Θεοδωράκης δεν έγραψε, φίλες και φίλοι, μόνο τη μουσική της ιστορίας μας, έγραψε και τη μουσική των πιο προσωπικών μας στιγμών. Και θα ξεκινήσω με ένα τραγούδι που κουβαλάει μέσα του κάτι πολύ ιδιαίτερο, την εικόνα μιας πόλης που γίνεται ταυτόχρονα τόπος, γίνεται μνήμη αλλά και ερωτικό τοπίο. Το συναντάμε στους Λιποτάκτες, επίσημη εργογραφία του Θεοδωράκη, καταγράφεται εκεί με την ποίηση του αδερφού του, του Γιάννη, και πίσω από την ομορφιά της εικόνας υπάρχει η απουσία στο τραγούδι, γιατί μια πόλη μπορεί να είναι όμορφη αλλά να μην έχει νόημα αν λείπει εκείνος ή εκείνη που θέλεις να τη μοιραστείς. Και αυτή ακριβώς είναι μια από τις μεγάλες δυνάμεις του Μίκη Θεοδωράκη, να κάνει δηλαδή το προσωπικό συνέστημα εικόνα που χωρά μια ολόκληρη χώρα, όπως αυτή εδώ της Ελλάδας. Γιάννης Βοιατζής,

Ένα τόσο σπουδαίο τραγούδι με τόσες σπουδές και σπουδές επίσης ερμηνείες. Και το επόμενο ανήκει στον δίσκο Ασίκικο Πουλάκι του 1996 με τον Βασίλη Λέκα στις ερμηνείες. Ο δίσκος αποτελεί μια χαρακτηριστική συνεργασία του Θεοδωράκη με τον Μιχάλη Γκανά και επιστρέφει σε λαϊκά αλλά και μικρασιατικά μουσικά στοιχεία. Εδώ οι ερμηνείες του Λέκα πραγματικά, θα μου πείτε και πού δεν, έχουν τόσο ένταση αλλά και τόσο εσωτερική ευαισθησία. Μιλάει για εκείνους τους ανθρώπους που δεν τους ξεχνάς, μαθαίνεις απλώς να ζεις με την απουσία τους, και η ερώτηση του τίτλου είναι ίσως η πιο δύσκολη ερώτηση μετά από έναν μεγάλο έρωτα. Πώς να σε ξεχάσω?

Σπουδαία ερμηνεία και από τον Βασίλη Λέκα, όπως και αυτή που ακολουθεί, έρχεται από τις Μικρές Κυκλάδες, η ποίηση του Οδυσσέα Ηλίτη, που συναντά τη μουσική του Μίκη και δημιουργεί έναν κόσμο, φίλες και φίλοι, γεμάτο με φως, με θάλασσα, με νεότητα αλλά και με έρωτα. Και μιλάμε για το τραγούδι «Μαρίνα», που περιλαμβάνεται στην ηχογράφηση των Μικρών Κυκλάδων του 1964, με τη Σούλα Μπιρμπίλη και τον Ότι Μαυρουδί να είναι δίπλα της, καθώς και τον Γιώργο Κατσαρό να έχει τη διεύθυνση της ορχήστρας. Και εδώ για τη Μαρίνα ο έρωτας δεν έχει ακόμη γνωρίσει την πίκρα, είναι καλοκαίρι, θάλασσα και νιάτα.

Και από τη Μαρίνα στη Μαργαρίτα, στη Μαργαρίτα τη Μαγιοπούλα, ένα τραγούδι που έχει γίνει σχεδόν συνώνυμο της ερωτικής μελωδίας του Μίκη Θεοδωράκη, από τη μαγική πόλη σε στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλη, για πρώτη φορά ερμηνεύτηκε από τη Μεριλίντα το 1962. Είναι το τραγούδι που μοιάζει να κοιτά τον έρωτα με θαυμασμό και όχι με το φόβο της απώλειας, αλλά με την έκπληξη της συνάντησης εδώ, όπως το πρώτο ερμήνευσε η Μεριλίντα.

Το επόμενο έχει μια επίσης ξεχωριστή ιστορία. Ο Μίκης Θεοδωράκης το συνέθεσε το 1958 στο Παρίσι για την ταινία Honeymoon του Michael Powell. Ο Νίκος Γκάτσος έγραψε αργότερα τους ελληνικούς στίχους και το τραγούδι πέρασε στην ελληνική δισκογραφία με τη Γιωβάνα, η οποία ταξίδεψε μέχρι και στη Ρωσία, όπου το ερμήνευσε πρώτη φορά. Η μελωδία ταξίδεψε στον κινηματογράφο και στη χώρα μας, αλλά και ανά τον κόσμο. Ήταν η πρώτη που το τραγούδισε, όπως είπα λίγο πριν, στην ελληνική του εκδοχή. Ένα τραγούδι για την προσμονή ενός έρωτα που μπορεί να υπάρχει ακόμη και όταν όλα γύρω μοιάζουν να έχουν τελειώσει.

Θα πάμε στο διάλειμμα με μία από τις πιο εμβληματικές συναντήσεις του Μίκη Θεοδωράκη με τον κινηματογράφο, από την ταινία Φέδρα του Ζίλντα Σεν με τη Μελίνα Μερκούρη, η ταινία γυρισμένη το 62. Η μουσική πάντα του Μίκη κινείται και σε διαφορετική, αν θέλετε, περισσότερο κινηματογραφική και jazz κατεύθυνση, η στίχη του αδερφού του, του Γιάννη Θεοδωράκη, και έρχεται μια Μελίνα που δεν τραγουδάει απλώς, το υποδύεται κυριολεκτικά με τη φωνή της να κουβαλά αυτόν τον πόθο, την απαγορευμένη αγάπη αλλά και την τραγικότητα που είχε η πρωταγωνίστρια της ταινίας Φέδρα, και με η μελωδία του Μίκη που έγινε διεθνώς γνωστή σαν ερωτικό θέμα για τη Φέδρα. Μια από τις πιο, αν θέλετε, καθαρές αποδείξεις ότι ο ερωτικός Θεοδωράκης μπορούσε να μιλήσει χωρίς σύνορα.

ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι, τα άστρα και ο ουρανός, το κρύο, το φεγγάρι.

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων, τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
6: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Επιστροφή μετά από το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα με ένα τραγούδι σε στίχους Γιάννη Θεοδωράκη, μουσική πάντα του Μίκη βέβαια. Το τραγούδι αυτό μάλιστα πρωτοσυνδέθηκε με τη φωνή του ίδιου του Μίκη, αργότερα ερμηνεύτηκε από τον Γιάννη Πουλόπουλο, τον Νταλάρα, εδώ από τον Κώστα Χατζή. Και καλησπέριζω όλους σας, όλο το δίκτυο από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Θέλω να στείλω στον Αντώνη, τον φίλο μας που μας ακούει καθημερινά όπως λέει εκεί στη Δράμα, και σε όλους τους υπόλοιπους φίλους ακροατές, και για τη συνέχεια ένα από τα πιο δραματικά τραγούδια που έχω επιλέξει για σήμερα. Έχεις μάτια το φεγγάρι, ο τίτλος του ανήκει στον κύκλο Νύχτα Θανάτου, σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και στίχους του Μάνου Ελευθερίου, εδώ που το ερωτικό συνέστημα, θα το δείτε κι εσείς, έχει ήδη μετατροπεί σε χωρισμό. Υπάρχει αγάπη αλλά υπάρχει και πολύ πίκρα, και ο Θεοδωράκης μαζί με τον Μάνου Ελευθερίου εδώ δείχνουν τι, πως ο έρωτας δεν τελειώνει απαραίτητα όταν τελειώνει μια σχέση, μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει μέσα ακόμη και από την απουσία. Η ερμηνεία από τον Αντώνη Καλογιάννη.

Για να πάμε τώρα στον κύκλο τραγουδιών «Θαλασσίνα φεγγάρια» που φέρνει πάντα τη μουσική του Μίκη και στίχους του Νίκου Γκάτσου. Η επίσημη εργογραφία του Μίκη καταγράφει τις ερμηνείες του Γρηγόρη Μπιθικότση και της Βίκης Μοσχολιού. Υπάρχει το τραγούδι, έχει τον τίτλο «Κοιμήσου παλικάρι». Σαν υπότιτλο υπάρχει «Αγάπη δίχως άκρη». Και είναι από μόνο του μια ολόκληρη ιστορία αυτός ο τίτλος, φίλες και φίλοι, αυτή η ιστορία του τραγουδιού που μιλάει για μια αγάπη που δεν έχει τέλος ακόμη και αν έχει πόνο, και βέβαια η σπουδαία φωνή της Βίκης Μοσχολιού που δίνει στο τραγούδι αυτή την βαθιά λαϊκή διάσταση που τόσο πολύ αγαπούσε ο Μίκης Θεοδωράκης.

Ένα άλλο μεγάλο τραγούδι όπου ο τίτλος είναι «Ξημερώνει». Εδώ λοιπόν ο έρωτας γίνεται νύχτα και δεν τελειώνει ποτέ, γιατί το ξημέρωμα στον έρωτα είναι πάντα μια στιγμή αλήθειας. Κυκλοφορεί το 1981. Μουσική του Μίκη, στίχη του Κώστα Τρυπολίτη, Γιώργος Νταλάρας στην ερμηνεία του «Ξημερώνει» που θα ακούσετε.

Πάμε τώρα στους λιποτάκτες και σε ένα τραγούδι που συνδέεται με τους στίχους και εδώ του Γιάννη Θεοδωράκη, το αδερφού του Μίκη. Μία λέξη είναι ο τίτλος. Μία λέξη που για το Θεοδωράκη δεν σημαίνει μόνο ότι έχασα το δρόμο μου, σημαίνει ότι χάθηκα μέσα σε έναν άνθρωπο, μέσα σε μία σχέση, ακόμη και μέσα σε μία μνήμη. Και έρχεται μια τόσο σπουδαία φωνή όπως αυτή της Χαρούλας Αλεξίου να προσθέσει στη μελωδία εκείνο το βαθύ, μπορώ να πω, βιωματικό από την άλλη στοιχείο που κάνει τον ακροατή να αισθανθεί ότι δεν ακούει απλώς ένα τραγούδι αλλά μία εξομολόγηση. Χάθηκα.

5 χρόνια λοιπόν μετά το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη, που δεν ανήκει στην μνήμη ο Μίκης, ανήκει στο παρόν ακόμη και θα παραμείνει, γιατί τα τραγούδια το εξακολουθούν να τραγουδιούνται, να ερωτεύονται, να πονάνε, να χωρίζουν, να ξανασμίγουν μαζί μας. Και ίσως αυτό, φίλες και φίλοι, αυτή μάλλον είναι η μεγαλύτερη νίκη ενός δημιουργού απέναντι στον χρόνο. Να φεύγει ο ίδιος, αλλά να παραμένει η φωνή του. Να σταματάει η παρουσία του, αλλά να συνεχίζει η μελωδία του. Σαν χθες λοιπόν, 2 του Σεπτέμβρη, πριν από 5 χρόνια, ο Μίκης έφυγε στην αιωνιότητα και εμείς δεν τον αποχαιρετούμε, τον ακούμε, γιατί όσο υπάρχει το τραγούδι του, ο Μίκης θα είναι πάντα εδώ. Θα είναι στις νύχτες μας, στα καλοκαίρια μας, στα παράπονά μας, στα όνειρά μας και κυρίως στις αγάπες μας, γιατί περί αγάπης ήταν το αφιέρωμα των 2 ημερών. Μίκης Θεοδωράκης λοιπόν, 5 χρόνια απόν, για πάντα όμως παρόν, θα μπορούσα να πω έτσι για το κλείσιμο, και ένα τραγούδι του 1961 σε στίχους του Τάσου Λιβαδίτη, ερμηνευμένο από τον Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλα, στην περίοδο της πολιτείας ανήκει, όπου εδώ ο έρωτας παρουσιάζεται στην πιο καθαρή μορφή του. Αύριο με τους Λοκομόντο στη συντροφιά, ζωντανά, και Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση, για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά όλοι σας, αύριο την ίδια ώρα εδώ.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μπλόκαρε η περιφερειακή οδός από Πανόραμα έως 40 Εκκλησίες με μέτωπο προς δυτικά από δύο κινητοποιημένα οχήματα. Με ρυθμούς χελώνας διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας πραγματοποίησε σήμερα αυτοψία στο flyover στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης. Όπως είπε, η κατασκευή του έργου του flyover έχει φτάσει στο 62%. Πλέον προχωρά με πολύ γρήγορους ρυθμούς και με σχεδόν 700 εργαζόμενους, είπε ο Υπουργός. Εκτίμησε πως με την ολοκλήρωση του το έργο θα διπλασιάσει τον αριθμό των αυτοκινήτων της περιφερειακής οδού από 5.000 που είναι σήμερα σε 10.000 ανά ώρα και στις δύο κατευθύνσεις. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη η πρεσβεία της Ελλάδος στην Άγκυρα στη σκιά των δημόσιων τουρκικών ανακοινώσεων αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη των δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Διπλωματικές πηγές αναφέρουν πως κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ενεχείρισε ρηματικές διακοινώσεις, στις οποίες επαναλαμβάνονται οι ήδη δημοσίως διατυπωμένοι ανυπόστατοι τουρκικοί ισχυρισμοί. Το 2027 πλήρως ανανεωμένο θα παραδοθεί το Καφτατζόγλιο Στάδιο Θεσσαλονίκης σε αθλητές και πολίτες, όπως είπε στον 102 FM ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Επίσης κοινοποίησε πως για την επίλυση του ζητήματος των κολυμβητηρίων που δεν επαρκούν, υπέγραψε μνημόνιο παραχώρησης 4 διαδρομών σε 25 πισίνα των αθλητικών εγκαταστάσεων ΚΑΠΑ για να προπονούνται οι αθλητές Υγρουστίβου και τα μέλη συλλόγων της Θεσσαλονίκης. Θέμα χρόνου είναι η εκκίνηση των διαδικασιών για την ανάδειξη του Λοφίσκου και της μεγάλης ανασκαφής της Τούμπας που αποκαλύπτει χάρη στις επί 40 ετών ανασκαφές μια συνεχή κατοίκηση από τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. και μέχρι την ίδρυση της Θεσσαλονίκης από τον Κάσανδρο. Αυτό δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σε αυτοψία που έκανε σήμερα στο σημείο μαζί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Τέλειο Αγγελούδη. Η κυρία Μενδώνη ανέφερε πως μέσα στο 2026 το Υπουργείο θα ξεκινήσει έναν διαγωνισμό για μελέτη ανάδειξης των αρχαιοτήτων, με στόχο οι επισκέπτες να βλέπουν από κοντά όλα τα βήματα της ανασκαφικής έρευτας. Στα 7 ευρώ ανέρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για όσους κάνουν early bird, αγορά δηλαδή, μέχρι αύριο Παρασκευή, αποφεύγοντας με αυτόν τον τρόπο την αναμονή στα ταμεία κατά την προσέλευσή τους στο εκθεσιακό κέντρο, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες και ώρες αυξημένης προσέλευσης. Πρόκειται για προνομιακή τιμή για πρόωρη κράτηση ή αγορά. Φέτος εφαρμόζεται διαφοροποιημένη τιμολογιακή πολιτική με την έκδοση εισιτηρίου από τα ταμεία. Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, το ημερήσιο εισιτήριο θα κοστίζει 9 ευρώ ηλεκτρονικά και 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Στην ίδια περίοδο, το Full Access Pass διατίθεται προς 39 ευρώ και παρέχει τη δυνατότητα μιας εισόδου ανά ημέρα και για τις 9 ημέρες λειτουργίας της έκθεσης. Από τις 5 Σεπτεμβρίου, η τιμή του θα ανέβει και θα διαμορφωθεί στα 50 ευρώ. Η ηλεκτρονική προπόληση πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας more.com. Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης εγκαινιάζεται το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 13 του μήνα με περισσότερους από 1.000 εκθέτες, 25 συμμετέχουσες χώρες και 11 θεματικές ενότητες. Στο επίκεντρο της επαιτειακής διοργάνωσης βρίσκεται για πρώτη φορά η Ιαπωνία ως τιμόμενη χώρα με εκθεσιακή παρουσία 3.200 τετραγωνικών μέτρων και περισσότερες από 40 εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την έκθεση αφιέρωμα ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον, τη Juniorland με δράσεις για όλη την οικογένεια, τη Wellness and Fitness Arena, θεματικές και διαδραστικές εμπειρίες, καθώς και τις βραδινές συναυλίες των Music Events Live. Σε ισχύ τέθηκαν στο μεταξύ εδώ και 2 ώρες εν ώψη της ΔΕΘ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ασφαλούς κυκλοφορίας, με απαγόρευση στάσης και στάθμευση στη λεωφόρο Στρατού και στην οδό 3η Σεπτεμβρίου. Από αύριο, από τις 6 το πρωί και ως το βράδυ του Σαββάτου, θα ισχύουν αντίστοιχες απαγορεύσεις στάσης και στάθμευση σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Μεταξύ άλλων στις οδούς Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη και Νικολάου Γερμανού. Πυροβολισμοί και κινηματογραφική καταδίωξη μεταξύ κλεφτών και αστυνομικού σημειώθηκαν στις 5 το πρωί στο Λαγκαδά. Τρεις κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε κοσματοπολείο κοντά στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής για να κλέψουν κοσμήματα. Όμως χτύπησε ο συναγερμός. Οι δράστες, ένας εκ των οποίων κρατούσε καραμπίνα στη θέα αστυνομικού, φέρεται να πυροβόλησαν. Με αποτέλεσμα, ο αστυνομικός να ανταποδώσει πυροβολώντας τα ελάστιχα του αυτοκινήτου τους, στο οποίο έσπευσαν να μπουν για να διαφύγουν. Ο αστυνομικός προσπάθησε να ακολουθήσει το όχημα των δραστών, αλλά τους έχασε στη διαδρομή και κατάφερε να διαφύγουν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρεται ότι οι 4 δράστες σταμάτησαν σε κάποιο σημείο στο Σοχό, όπου κι άλλαξαν το σκασμένο λάστιχο και στη συνέχεια χάθηκαν μέσα στο σκοτάδι. Πέπλο μυστηρίου επικρατεί γύρω από καταγγελία για μια ηλικιωμένη θαμένη σε αυλή ενός σπιτιού στο Μαραθώνα. Η καταγγελία κινητοποίησε τις τοπικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν σήμερα στο σημείο για να εντοπίσουν τη σωρό. Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι έρευνες έχουν αποβεί άκαρπες. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροχώρη Ξάνθη. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και από αέρος 7 αεροσκάφη με 2 ελικόπτερα. Στη διεθνή επικαιρότητα και συγκεκριμένα στην Ινδονησία συνεχίζουν να καίνε μεγάλες πυρκαγιές εδώ και εβδομάδες. Πλέον το τοξικό νέφος απειλεί την υγεία δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων. Χιλιάδες είναι τα περιστατικά αναπνευστικών λοιμόξεων, ενώ οι κάτοικοι προσεύχονται για να έρθει η βροχή. Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η ακτιβίστρια Gloria Steinem, η οποία υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές στο δεύτερο κύμα του φεμινισμού. Δραματική προειδοποίηση απευθύνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για το φαινόμενο El Niño, το οποίο σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο των τελευταίων 1000 ετών. Η περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να ενισχύσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα από πυρκαγιές και ξηρασίες έως και πλημμύρες, ενώ το 2027 εκτιμάται ότι μπορεί να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας. Το El Niño γιγαντώνεται, ο πλανήτης βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Στο μεταξύ, το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα 56 ημέρες πέρασαν με ισχυρό μελτέμι, το δεύτερο σε διάρκεια μέσα σε 18 χρόνια. Τώρα για αύριο ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι έθριος, από το απόγευμα όμως θα εκδηλωθούν καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 33 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμούς θα δείξει το μεσημέρι ο υδράργυρος στη Θεσσαλονίκη, όπου ο καιρός θα είναι έθριος και μόνο το μεσημέρι θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315 200029.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ 3.
4: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΘ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 Τη ΣΕΡ 3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

στο Fan Club λέει το άκου να δεις, είναι παρόν και σήμερα. Στέλλα και Νατάσα και Γεωργία, στα κορίτσια μου αυτά τα όμορφα, στέλνω τους χαιρετισμούς μου και τις ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Big Area, εδώ γινόμαστε μια μεγάλη παρέα, ακούμε πολύ μουσική, λίγο και πυκνό λόγο, δεν θέλω να σας κουράζουμε πολύ. Απόγευμα 5, 3 του Σεπτέμβρη, καλώς μας ήρθατε, καλώς ορίσατε στο άκου να δεις των 102. Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη, Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, αυτό το σεπτεμβριάτικο απόγευμα της 5ης, 3 του Σεπτέμβρη. Είμαστε ήδη στα 15 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Έχουμε την κινησούλα μας, έχουμε και στο κέντρο αυτή τη στιγμή γύρω από τα δικαστήρια, στη Μοναστηρίου και στην Κουντουριώτου. Έχουμε και στην Τζιμισκή, βλέπω είναι λίγο φορτωμένη και η Ίωνος Δραγούμη, αλλά και στην περιφερειακή οδό κινούμενη στο ρεύμα προς ανατολικά. Από το ύψος της Πηλαίας έως και την Άνω Τούμπα βλέπω ότι υπάρχουν στα κόκκινα, δηλαδή υπάρχει μια κινητικότητα. Σήμερα λοιπόν 5η 3 του Σεπτέμβρη να κάνουν λέει ζέσταμα σιγά σιγά αυτοί που λένε 32, 33, 34, 35 Αυγούστου. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, γιορτάζει ο Άνθιμος, η Ανθυμία, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, Πολύδωρος, Πολυδώρα, Φίβος, Φίβη. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Βρισκόμαστε πρώτον πυλών της 90ης ΔΕΘ, η οποία ξεκινάει στις 5 Σεπτεμβρίου. Και θα λαμβάνει χώρα εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης έως και στις 13 του Σεπτέμβρη. Ενεργή είναι και φυσικά η ΕΡΤΡΙΑ σε όλο αυτό της ΔΕΘ και υπάρχει και το περίπτερο να το επισκεφτείτε στην έκθεση. Θα τα πούμε όλα αυτά και για την έκθεση και για τον καιρό και για την κίνηση και για τα δικά μας και έχουμε και κινηματογραφικές πρεμιέρες, αλλά κυρίως έχουμε πολύ και καλή μουσική. Beds are burning, μας το αφιερώνω εγώ για κάποιο λόγο. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228.

Αυτό θέλω να το κάνω. Καφές λέει με zip line δίπλα στο ποτάμι στη Βέρεια. Βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή στη στάση R3, φυσικά στην τηλεόραση της R3. Θέλω να πάω και στη Βέρεια γιατί μου αρέσει πάρα πολύ εκεί και καλά εννοείται και το ρεβανί και τα φαγητά και τα σχετικά. Εννοείται εγώ έχω συνδυάσει, ξέρετε, κάθε προορισμό με γαστρονομία. Αλλά αυτό που βλέπω τώρα, καφέ με zip line δίπλα στο ποτάμι στη Βέρεια, είναι μοναδικό, είναι υπέροχο και θέλω να πάω. Μη σου πω θα πάω και αυτό το Σαββατοκύριακο. Στάση R3 καθημερινά στην R3. Λοιπόν, καλώς ήρθατε όσοι τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Άκου να δεις τον 102, απόγευμα 5ης 3 του Σεπτέμβρη. Μετά τον Αύγουστο σου λέει κανονικά δεν έπρεπε να έρχεται ο Σεπτέμβριος, έπρεπε να έρχεται ο Ιούλιος. Σωστό και αυτό. Ενώ λέει οι πιο εκνευριστικές ατάκες μετά τις διακοπές είναι ελπίζω να φόρτισες τις μπαταρίες σου και έρχεται η χαστούκα, η σφαλιάρα και λέει δεν είμαι Τέσλα. Επίσης λέει τα κεφάλια μέσα, δεν είμαι Στρουθοκάμηλος. Πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Θέλουμε τέτοια έτσι εφάνταστα και όμορφα και πνευματώδη στο 6930-078-228. Σας έλεγα νωρίτερα ότι έχει κίνηση στους δρόμους της πόλης. Έκανα μία ανανέωση τη σελίδα της κίνησης και τσουπ μαγικά. Τώρα τα πράγματα βαίνουν καλύτερα. Γιατί το έχουμε ξαναπεί ότι η κίνηση έχει μία δυναμικότητα, δεν είναι κάτι στατικό. Όπως και ο καιρός αλλάζει από τη μία στιγμή στην άλλη. Ας πούμε, χθες ξαφνικά ποτάμια οι δρόμοι, χήμαροι και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στη γειτονιά μου στην Καλαμαριά. Σήμερα συγκεκριμένα Πέμπτη αναμένονται το νεφώσεις, τοπικές βροχές, παροδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία στην πόλη μας κυμαίνεται από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αλλά σου λένε οι μετεωρολόγοι ότι αυτή η σύντομη ανάσα δροσιάς που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες, εντάξει δεν δροσιστήκαμε και τόσο πολύ, αλλά okay, έχει μία ημεροχρονολογία ας πούμε, δηλαδή λήξεις. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν από την Κυριακή και εφ' εξής η θερμοκρασία αναμένεται να πάρει και πάλι την ανιούσα. Αυτό δηλαδή σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου ζέστης και σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ERT News, της Όλγας Παπαυγούλη, τα φαινόμενα αυτά αστάθειας που ενδεχομένως παρατηρούνται είναι σύντομης διάρκειας και η νέα αυτή θερμή περίοδος προβλέπεται να διατηρηθεί. Δηλαδή μέχρι και τις 10 του Σεπτέμβρη θα έχουμε έτσι μία ζέστη με τιμές θερμοκρασίας που θα παραμένουν γενικά πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, αλλά σιγά σιγά σου λέει και ο Σάκης ο Αρναουτογλου μια πιο ουσιαστική αλλαγή στον καιρό εκτιμάται από τις 11 του Σεπτέμβρη και μετά, όπου η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί αισθητά, δηλαδή ενδεχομένως να δούμε και ο υδράργυρος να φτάνει στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου, που μεταξύ μας τώρα είναι κανονικές τιμές για την εποχή του Σεπτεμβρίου. Οπότε εσείς κρατάτε ότι από την Κυριακή μπαίνουμε σε μια έτσι νέα περίοδο ζέστης μέχρι και τις 10 του Σεπτέμβρη, αλλά από τις 11 και μετά θα είναι τα πράγματα έτσι πιο φυσιολογικά μέσα σε εισαγωγικά. Για αύριο Παρασκευή 22 με 33 βαθμοί Κελσίου, τα όμοια και Σάββατο, την Κυριακή έχει να ανέβει κι άλλο όπως σας είπα η θερμοκρασία και θα φτάσει και 35 βαθμούς Κελσίου, οπότε δίνεται για βουτιά στη θάλασσα. Πάμε να ακούσουμε την μουσική. Δεν το λέω εγώ, οι Doobie Brothers το λένε. Listen to the music. Εδώ είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Άκου να δεις τον 102-23-13-338-420. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε φωτογραφίες, βιντεάκια, παραγγελίες, ό,τι αγαπάτε, ό,τι γουστάρετε στο Viber του σταθμού. Ελάτε στην παρέα μας 6930-078-228. Τις καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στην Καβάλα και στις Σέρες που ξέρουμε ότι μας ακούτε. Φυσικά και στο εξωτερικό.

Goo Goo Dolls και Iris, ένα τραγούδι φυσικά που είναι το soundtrack της ταινίας City of Angels, η πόλη των αγγέλων, από το μακρινό πλέον 1998. Το συγκεκριμένο τραγούδι έφτασε στο νούμερο 1 στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Ιταλία, στο νούμερο 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο νούμερο 1 στο αμερικανικό Billboard Hot 100. Στην Ιρλανδία δε είναι το 19ο πιο επιτυχημένο single όλων των εποχών. Είναι χαρακτηριστικό τραγούδι των Goo Goo Dolls, έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές και μάλιστα είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα single όλων των εποχών. Μόνο επιτυχίες εδώ στα Ακουναδί, στον 102. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Απόγευμα 5ης, 3 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή έχει αυτό που λέμε ήλιο και βροχή, γιατί σας λέγαμε για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα μας ότι σήμερα γενικά η μέρα είναι έτσι λίγο περίεργη. Δηλαδή, μία βρέχει, μία έχει ήλιο, είναι άστατος ο καιρός. Αλλά σας είπαμε και νωρίτερα ότι αυτή η αστάθεια δεν θα κρατήσει πολύ, διότι από την Κυριακή και μετά έρχεται ένα νέο κύμα ζέστης, το οποίο θα κατσικωθεί μέχρι και τις 10 του Σεπτέμβρη. Μέσα σε όλα τα άλλα, για μια συγκέντρωση ήθελα να σας πω, που έχει προγραμματιστεί να γίνει σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου, συγκεκριμένα στις 7 το απόγευμα, στη Συμβολή των Οδών Τσιμισκή και Γούναρη, μέλη του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου, θα συγκεντρωθούν σε ένδειξη αλληλεγγύη στους μετανάστες στη δομή της Συντικής. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί το αν πρόκειται να γίνει και πορεία στους δρόμους της πόλης. Μιας και μιλάω για δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Εσείς κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ. 2313-338-420, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Αν έχεις γενέθλια σήμερα, έχεις παρέα γενέθλια, χρόνια σου πολλά αρχικά. Παρέα με τον Αμερικανό κιθαρίστα και περιστασιακά τραγουδιστή, τον Al Jardine. Αν κάτι δεν σου λέει το όνομά του, σίγουρα σου λένε το συγκρότημα των Beach Boys. Γεννήθηκε το 1942, σβήνει τα 84 κεράκια, τραγουδιστή, στιχουργό, συνιδρυτή του συγκροτήματος των Beach Boys. Περισσότερο γνωστό ως ο ρυθμικός κιθαρίστας ή, αν θέλει, τραγουδιστή της αρμονίας. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του group το 1988. Και επειδή συνέχεια λέμε έναν Αύγουστο, ακόμα λίγο καλοκαιράκι, ακόμα ο καιρός και βοηθάει, πάμε σε ένα τραγούδι που εγώ τουλάχιστον προσωπικά το έχω λίγο συνδέσει με το καλοκαιράκι, Κόκομο, για τη συνέχεια. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Θεόδωρο τον Λευθερούδη. Να δεις, λέει, τι έχεις να ακούσεις. Τα φιλιά μου, λέει, Cross Town Traffic. Τα χαιρετίσματα σε όλους. Έγινε.

Jimi Hendrix για το φίλο μου το Θόδωρο που μου το ζήτησε. Είπαμε χατήρι, δεν χαλάμε. Αν θέλετε κι εσείς να ακούσετε το αγαπημένο σας τραγούδι, Viber του 102-6930-078-228. Λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε αυτό σήμερα το μια έτσι ήλιο, μια βροχή. Αυτή τη στιγμή ξαναπυκνώνει κίνηση στο κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα στα κόκκινα είναι η Εγνατία και λίγο η Τσιμισκή. Κατά τα άλλα, προς το παρόν βαίνουμε καλώς. Εξάλλου βρισκόμαστε σε ρυθμούς ΔΕΘ, 90 στον αριθμό. Μέσα σε όλα τα άλλα, να σας ενημερώσω ότι και η συναυλία των Vita Page και Τζαμάλ σήμερα στην Καλαμαριά, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα 5η 3 του Σεπτέμβρη, αρχικά είχε ακυρωθεί λόγω των καιρικών συνθηκών, αλλά σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση βρέθηκε άλλος χώρος για τη διεξαγωγή της. Πιο συγκεκριμένα, ο Τζαμάλ με ανάρτησή του στα social media ανακοίνωσε πως η συναυλία μεταφέρθηκε στη Μονή Λαζαριστών και η νέα ημερομηνία της είναι στις 18 του Σεπτέμβρη, με την προπόληση των εισιτηρίων να συνεχίζεται κανονικά. Χθες σας έλεγα ότι ήταν επίσης η Κατερίνα Λιόλιου στο Θέατρο Γης και είδα λίγο ότι και ο καιρός τους τα μουσκεψε και εκεί, αλλά παρόλα αυτά δεν έφυγε ο κόσμος και η ίδια τραγούδησε ακαπέλα, εννοείται, το λογαριασμό Summer Tour βλέπεις, αλλά εντάξει, τέλειωσε λίγο νωρίτερα η συναυλία. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Four Tops, διότι σαν σήμερα το 1966 είχαν κάνει την είσοδό τους στο Billboard τότε με το τραγούδι Reach Out, I'll Be There, αλλά επειδή είμαστε λίγο λόκο, πάμε να ακούσουμε Loco in Acapulco.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 3 Σεπτεμβρίου του 1970, έφυγε από τη ζωή ο βασικός τραγουδιστής του αμερικανικού συγκροτήματος, τον Can Heed, ο Alan Wilson, γι' αυτό ακούσαμε και τον Going Up to the Country. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακού να δεις, στον 102 της R3 και πολύ χαιρόμαστε που έρχεστε στην όμορφη παρέα μας. Να στείλω και την καλησπέρα στη Φωτεινή και στο Δημήτρη που μας ακούνε από Λάρισα. Καλή σεζόν μας λένε. Ζητάνε και τραγουδάκι, το Don't Let Me Down, τον Beatles, και εμείς είπαμε, χατήρι δεν χαλάμε, hit it βρε Αγγελική, πάμε να το ακούσουμε.

Ελπίζουμε να μην σας απογοητεύουμε. Για το φίλο μου το Δημήτρη στη Λάρισα, καινούργια πόλη, εφευρίσκω. Συγχαρητήρια, λέει, για τις μουσικές επιλογές, Τόνια. Συνέχισε έτσι, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο 6930-078-228 και φυσικά μιλάμε μαζί στο 2313-338-420. Λίγο αυξημένη κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή στο κέντρο. Είπαμε, σήμερα είναι μια μεσοβέζικη έτσι, κατάσταση αναφορικά με τον καιρό. Μία έχει ήλιο, μία έχει βροχή. Χθες ποτάμια οι δρόμοι. Ήταν λίγο έτσι μια δύσκολη η νύχτα χθες αναφορικά με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Τώρα, όποιος έχει γενέθλια σήμερα, ξανά εγώ θα του μάτα ευχηθώ τα καλύτερα. Χρόνια πολλά, με υγεία, με τύχη, με χαρά. Έχεις γενέθλια εσύ λοιπόν που μας ακούς, παρέα με τον Βρετανό κιθαρίστα και τραγουδιστή Steve Jones, Steven Philip Jones κατά κόσμο. Γεννήθηκε στο Hammersmith στο Λονδίνο, υπήρξε κιθαρίστας, ιδρυτικό μέλος του punk rock συγκροτήματος των Sex Pistols. Γίνεται 71 ετών σήμερα. Ξεκίνησε την καριέρα του στις αρχές της δεκαετίας του 70 με το συγκρότημα The Strand. Το 1975 μαζί με τους Paul Cook και Glenn Matlock είχαν ιδρύσει τότε τους Sex Pistols. Μετά τη διάλυση του συγκροτήματος το 1978 μαζί με τον Cook δημιούργησαν το συγκρότημα The Professionals. Πάμε να ακούσουμε όμως. Αντώνης λέει από Λάρια. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η κραυγή εδώ του Steve Jones μου αρέσει πάρα πολύ και είναι υπέροχο τραγούδι. Ανεβάστε και άλλο την ένταση. Steve Jones και Mercy.

Steve Jones, γενέθλια σήμερα. Εδώ είμαστε, έχουν να δει στον 102, απόγευμα 5ης 3 του Σεπτέμβρη. Να καλησπερίσω και να καλωσορίσω και στην παρέα του φίλο μου, το Σταύρο, που μου φέρε την πιο μυρωδάτη ρίγανη ever. Τη βάζω, Σταύρο, στην σαλάτα και είναι εξαιρετική και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με Μετάλλικα, διότι σαν σήμερα το 1983 ολοκληρώνουν το πρώτο μέρος της περιοδίας τους, Kill Them All for One, και φυσικά οδεύουμε σε ειδήσεις στις 6 και επιστρέφω εδώ στο Άκου να δεις τον 102, διότι σας έχω και ΔΕΦ, εννοείται, γιατί είμαστε πρώτο πυλόν της 90ης ΔΕΦ, και κινηματογραφικές πρεμιέρες και μουσικά νέα, και κυρίως πολύ κέφι και πολύ μουσική. Μείνετε στην παρέα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται εκτός τουρκικής δικαιοσύνης και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Νέα εποχή ανοίγει για τις ένοπλες δυνάμεις. Σήμερα παραγούν 5.000 drones το χρόνο. Η παραγωγή θα εκτοξευθεί στα 15.000 από το Δεκέμβριο, είπε ο Δένδιας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επισκέφθηκε Δημότυχο Αλεξανδρούπολη Ξάνθη και ξέφρασε την ικανοποίησή του και για την εξέλιξη του στεγαστικού προγράμματος. 17.484 στρατιωτικές κατοικίες θα κατασκευαστούν σε ολόκληρη την επικράτεια. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στρέφεται η πολιτική αντιπαράθεση 2-24 ώρα πριν από τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού πακέτου αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και το στεγαστικό. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλαγές στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με χαμηλότερα επιτόκια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει από το Βήμα της ΔΕΘ το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, με έμφαση στο κοινωνικό κράτος, το δημογραφικό και τη στέγαση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για το υψηλό κόστος ζωής. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος απορρίπτει το κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα συμμετάσχει το Σάββατο στο συλλαλητήριο έξω από το Βελίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει επίσης το παρόν στη συγκέντρωση και θα παρουσιάσει τις θέσεις του στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη ΔΕΘ, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου επαναφέρει το αίτημα για 12μηνη απασχόληση των εποχικών πυροσβεστών. Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αποστείλει τη Δευτέρα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, όπως ανακοίνωσε σήμερα το κόμμα μετά τις αντιδράσεις για τις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Σε ανακοίνωση, η Ελλάς απορρίπτει τις κυβερνητικές αιτιάσεις περί ακοστολόγητων μέτρων και κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και το Μέγαρο Μαξίμου για προπαγάνδα και οικονομικές αλχημίες. Προηγήθηκαν οι αναφορές πηγών του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ετήσιο κόστος των μέτρων κοστολογείται σε περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι σκόρπισε υποσχέσεις χωρίς να παρουσιάσει κοστολόγηση. Ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης είναι φορείς της ίδιας πολιτικής που κρίθηκε, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Νέα Δημοκρατία, Τσίπρας και ΠΑΣΟΚ μοιράζονται τον ίδιο δρόμο, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Στα 7 ευρώ ανέρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για όσους κάνουν early bird αγορά μέχρι αύριο Παρασκευή, αποφεύγοντας τις ουρές στα ταμεία. Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου το ημερήσιο εισιτήριο θα κοστίζει 9 ευρώ ηλεκτρονικά και 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Σε περίπου ένα μήνα θα γίνει η πρώτη αποτίμηση για την αλλαγή στις λεωφοριακές γραμμές του ΟΑΣΤ που έφερε η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, είπε στον 102 FM η πρόεδρος του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, Βασιλική Τραούδα, απαντώντας στις αντιδράσεις των κατοίκων. Στο Μαραθώνα, κόρη είχε θαμμένη την 90χρονη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού για να παίρνει τη σύνταξή της. Την καταγγελία έκανε η εγγονή της Θανούσης που ζούσε στη Γαλλία και επέστρεψε στην Ελλάδα, όμως δεν μπορούσε να την εντοπίσει. Οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα με μηχανήματα έργου στην αυλή του σπιτιού όπου διέμενε. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ολλανδική Κεντρική Τράπεζα αναδιατάσσει τα αποθέματά της εν μέσω παγκόσμιας πολιτικής αβεβαιότητας, μεταφέροντας 86 τόνους χρυσού στο Λονδίνο, ώστε να είναι ευκολότερα διαθέσιμη σε περίπτωση ανάγκης. Πυροβολισμοί στο Κίεβο μεταξύ μελών των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας. Το επεισόδιο σημειώθηκε ενώ αποκαλυπτόταν σχέδιο της Μόσχας για επίθεση σε Ρώσο αντιπολιτευόμενο που διατηρεί σχέσεις με το Κίεβο. Πυροβολισμοί μεταξύ μελών των SBU και Χούρ, ο Ζελένσκι καρατόμησε υψηλόβαθμο στέλεχος της SBU. Νέες εμπριστικές επιθέσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία, ενώ οι αρχές ερευνούν αν συνδέονται με τα περιστατικά των προηγούμενων ημερών. Στο Μόναχο, ο στόχος έγινε εργοτάξιο εταιρείας τεχνολογίας και αμυντικών συστημάτων, με την αστυνομία να συλλαμβάνει ως υπόπτους δύο Βούλγαρους υπηκόους. Παράλληλα, κοντά στη Φραγκφούρτη, πέντε μπετονιέρες καταστράφηκαν από εμπριστική επίθεση, την ευθύνη για την οποία φέρεται να ανέλαβε εξτρεμιστική ομάδα. Τα περιστατικά έρχονται μετά τις επιθέσεις σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας στο Βραδεμβούργο και κοντά στην Κολονία, με τις γερμανικές αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενη τρομοκρατική ενέργεια ή δολιοφθορά. Η Νορβηγία κατάσχεσε ένα ρωσικό πλοίο στην Αρκτική για να επιβάλλει την καταβολή αποζημίωσης ύψους 4,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανική Ενεργειακή Εταιρεία Ναυτογκάζ. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, αύριο έθριος θα είναι ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, όμως καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, αν και το μεσημέρι θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM 958 Τισερ 3.
4: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρέο Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο Καστρό. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ωραίο Καστρό.
5: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό, θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ, να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ, να γίνω σαμποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω, να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που

αλλά ζητάω πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση, χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα στα μάθω ούλα. Ουρλιάζει γουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινόα κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτο και κρύφτο. Ηλία ρίχτο και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

0: πιστεύω. Ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα και ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Η καλύτερη ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα, μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δε φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δε φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου ο κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
1: Ο Πάνος Βλάχος έρχεται σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη στη σκηνή του Έργων Αγορά Music Festival 2026, φέρνοντας μαζί του μια ζωντανή παράσταση που κινείται ανάμεσα στο τραγούδι, στην αφήγηση, στο χιούμορ και στην κοινωνική παρατήρηση. Με την αμεσότητα που τον χαρακτηρίζει, ο Πάνος Βλάχος δίνει ένα μουσικό κόσμο γεμάτο αντιθέσεις, τρυφερότητα από τη μία, σάτυρα από την άλλη, ρυθμό, λόγο, προσωπικές ιστορίες, σχόλια για όσα συμβαίνουν γύρω μας και μέσα μας. Τα τραγούδια του ακροβατούν ανάμεσα σε διαφορετικές μουσικές αναφορές, κρατώντας πάντα έναν δικό τους ανεπιτίδευτο χαρακτήρα. Επισκηνής η ενέργειά του είναι τρομερή, την έχω δει δηλαδή σε βιντεάκια, δεν τον έχω δει διαζώσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση σήμερα ο Πάνος Βλάχος, σήμερα 5η 3 του Σεπτέμβρη, οι πόρτες ανοίγουν στις 7, βρίσκεται στην πόλη μας και τα εισιτήρια από 15 ευρώ. Χωρίς εισιτήριο, άνευ εισιτήριο, είπαμε είμαστε εδώ, άκου να δεις τον 102.3 και πολύ χαίρομαι σήμερα που είναι γυναικεία υπόθεση αυτή η εκπομπή, διότι τώρα έχω μία αλλαγή σκυτάλη στην τεχνική υποστήριξη, είναι η φίλη μου, η Ρούλα η Αρβανιτίδου, την οποία την ευχαριστώ θερμά. Και φυσικά το επόμενο τραγούδι, εσείς μας το ζητήσατε, εμείς χατήρι. Δεν χαλάμε, είναι για το φίλο μου το Σταύρο, No Woman No Cry. Καιρό λέει ήθελε να το ακούσει αυτό το τραγούδι, οπότε εννοείται ότι εμείς το μεταδίδουμε. Θέλουμε την συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τις φωτογραφίες σας, τα βιντεάκια σας, ό,τι θέλετε εσείς στο 6-9-30-078-228. Ήρθε ο Σεπτέμβρης και τι μας χωρίζει, σου λέει, από ένα άλλο καλοκαίρι, μια γεμιστή γαλοπούλα και ένα κατσίκι στη σούβλα. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, τελευταίες ετοιμασίες κιόλας πριν από την αυλαία της 90ης ΔΕΘ. Ήδη ξεκινούν από σήμερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αυτά και άλλα πολλά θα σας τα πούμε σε λίγο.

No woman, no cry. Λοιπόν, 3 του Σεπτέμβρη, 5 με 13, 90 ήδη έχουμε δει τα σύμβολα εδώ που έχουν στολίσει τους δρόμους, τους κεντρικούς της πόλης. Για δρόμους είπα και ήδη από σήμερα 5η, από τις 3 το μεσημέρι και μέχρι τις 8 ώρα της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου, δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στο κέντρο της πόλης, τη λεωφόρο Στρατού από Καφτατζόγλου μέχρι την πλατεία Χάνθ, 3η Σεπτεμβρίου από Μεγάλο Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου, αλλά και από την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, από τις 6 ώρα το πρωί μέχρι και στις 8 ώρα Κυριακής, δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση των οχημάτων πάλι γύρω από το κέντρο Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη, Αρμενοπούλου, Κουλουπού, Κουλουπού. Θα σας πω σε λίγο και για το εισιτήριο της ΔΕΘ και για τις συναυλίες φυσικά και για όλα αυτά, αλλά τώρα θα σας πάω, από τη μία ακούσαμε Bob Marley από το 1975, τώρα θα σας πάω κάπου εκεί στα 90s. Θα σας πάω συγκεκριμένα στην θρυλική επιτυχία των Bomb Funk MCs, το Freestyler, το οποίο έχει αναδειχθεί σε ένα κομμάτι μύθο της μουσικής σκηνής. Το Freestyler για την ιστορία κυκλοφόρησε το 1999 από τους Φιλανδούς Bomb Funk MCs. Γρήγορα εκτοξεύτηκε στην κορυφή, κατέκτησε τα charts σε περισσότερες από 10 χώρες, ανάμεσά τους φυσικά και στην Ελλάδα, μετατρέποντας το συγκρότημα σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η εμπορική του δε επιτυχία ήταν τεράστια, καθιστώντας το ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια όλων των εποχών. Μάλιστα και το βίντεο κλιπ του ήταν εξίσου εμβληματικό. Αν θυμάστε εκείνο το αγόρι, το νεαρό αγόρι με τις ξανθές τζίβες που κάθεται μέσα σε ένα βαγόνι του μετρό, δημιουργώντας μια εικόνα που συνδέθηκε άρρηκτα με την αισθητική των Zeros και των 90s. Μάλιστα, το βίντεο κλιπ έχει συγκεντρώσει σχεδόν 500 εκατομμύρια προβολές, αποδεικνύοντας τη διαχρονική του απήχηση και την επίδραση στο κοινό μέχρι και σήμερα. Εν τω μεταξύ, οι περισσότεροι τότε το τραγουδούσαμε για χρόνια, Waka Maka Phone. Δεν ξέραμε, ρε παιδί μου, ακριβώς τους στίχους και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Η πραγματική στίχη του ρεφρένι είναι η εξής. Freestyler, rock the microphone. Straight from the top of my dome. Freestyler, rock the microphone. Και carry on with the freestyler. Άρα αυτό που λέγαμε εμείς Waka Maka Phone ήταν το Rock the Microphone. Είδες, αποκαθιστούμε την αλήθεια. Αυτή η παρεξήγηση λοιπόν συνέβαλε στην περαιτέρω μυθοποίηση του τραγουδιού, γιατί όλοι μετά από ένα σημείο και έπειτα το λέγαμε Waka Maka Phone αντί να λέμε Rock the Microphone. Στην Ελλάδα φυσικά το Freestyler αγαπήθηκε ιδιαίτερα και φυσικά από την νεολαία. Μάλιστα έπαιξε και σε μια δημοφιλή ελληνική σειρά στα 10 λεπτά κήρυγμα. Όλο το 16ο επεισόδιο της σειράς αφιερώθηκε στο θρυλικό κομμάτι. Ο Λεωνίδας τότε, που πρωταγωνιστούσε στην Ελόγω σειρά και η παρέα του, μπορούσαν, σου λέει, να παγώσουν τους ανθρώπους με ένα μαγικό MP3 player, αναδεικνύοντας την πολιτιστική του επίδραση και στην ελληνική τηλεόραση. Να το! Freestyle! Τώρα το ξέρεις όμως. Πάλι Waka Maka Phone ακούω. Όχι, είναι freestyle. Έλα, freestyle.

Είπαμε, τώρα το μάθαμε. Rock the microphone. Εδώ είμαστε. Άκου να δεις τον 102, απόγευμα 5ης, 3 του Σεπτέμβρη. Και η DevHell Expo καλεί το κοινό να εκδώσει ηλεκτρονικά έως και αύριο, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, το εισιτήριό του για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας έτσι την τιμή των 7 ευρώ και αποφεύγοντας την αναμονή στα ταμεία κατά την προσέλευσή του στο εκθεσιακό κέντρο. Η έγκαιρη ηλεκτρονική έκδοση των εισιτήριων αναμένεται να συμβάλλει και στον περιορισμό των ουρών στα ταμεία και στην ταχύτερη είσοδο των επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες και τις ώρες αυξημένης προσέλευσης. Μέχρι αύριο, λοιπόν, 7 ευρώ το εισιτήριο. Αξίζει φυσικά να σημειώσω ότι η 90η ΔΕΘ εγκαινιάζεται αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, θα διαρκέσει έως και στις 13 του Σεπτέμβρη, με περισσότερους από 1.000 εκθέτες, 25 συμμετέχουσες χώρες, 11 θεματικές ενότητες. Στο επίκεντρο της επαιτειακής διοργάνωσης βρίσκεται για πρώτη φορά η Ιαπωνία ως θυμόμενη χώρα, με εκθεσιακή παρουσία 3.200 τετραγωνικά μέτρα, περισσότερες από 40 εκδηλώσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την έκθεση αφιέρωμα ΔΕΘ 100 χρόνια μέλλον, Juniorland, με δράσεις φυσικά για όλη την οικογένεια, wellness και fitness arena, θεματικές διαδραστικές εμπειρίες, βραδινές συναυλίες στο Music Events Live. Μάλιστα, η αρχή θα γίνει αυτή την Κυριακή, 6 του Σεπτέμβρη, με Λευτέρη Πανταζή και Άντζελα Δημητρίου. Ακολουθούν ονόματα όπως τα Βέντο, Ντάφνη Λόρενς Μαρσό, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας, Ελκοκίνου, Ανδρομάχη, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ακύλας, Φέρτο, Αντώνης Ρέμος, μεγάλη συναυλία του Σαββάτου, και την Κυριακή 13 του Σεπτέμβρη, η Ρία Ελληνίδου. Αυτά για τη ΔΕΘ. Εγώ τώρα όμως θα συνεχίσω με George Michael, διότι η κιθάρα με την οποία είχε παίξει μουσική ο αείμνηστος George Michael στο βίντεο του τραγουδιού Faith αναμένεται να απολυθεί στην τιμή των 100.000 αγγλικών λιρών σε δημοπρασία. Αυτό το τραγούδι, το Faith του George Michael, περιλαμβάνεται στο πρώτο solo album του Pop Star από το 1987, το οποίο είχε πουλήσει περισσότερα από 25 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, και στο βίντεο κλιπ δεν ξέρω αν το θυμάστε, ο πρώην αρχηγός των Wham φορούσε ένα δερμάτινο μπουφάν, γυαλιά ηλίου, έπαιζε κιθάρα, ήταν εντάξει, φοβερός και τρομερός, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να επανεφεύρει την εικόνα του.

Δεν ξέρω αν οδηγούσε όλο το βράδυ, παρεμπιπτόντως εντάξει τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, αλλά την Παρασκευή που μας πέρασε 28 Αυγούστου, έξω από το ξενοδοχείο στο Παρίσι, εθεάθη η Σελίν Ντιόν με ένα ιδιαίτερα μαύρο φόρεμα, να χορεύει, να τραγουδάει στους θαυμαστές της, λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή της στη σκηνή. Η 58χρονη τραγουδίστρια βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου προετοιμάζεται για την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στις ζωντανές εμφανίσεις, 3 χρόνια μετά την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδίας της εξαιτίας της μάχης που δίνει με το σύνδρομο του δίσκαμπτου ατόμου, μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί έντονη μυϊκή δισκαμψία και σπασμούς. Η Σελίν Ντιόν λοιπόν έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση και μάλιστα το Μάρτιο που μας πέρασε ανακοίνωσε την επιστροφή της στη σκηνή με μια σειρά 10 συναυλιών στο Παρίσι και λόγω της πολύ μεγάλης ζήτησης, διότι οι περισσότεροι διψάνε να την ακούσουν, η τραγουδίστρια επέκτηνε το πρόγραμμά της προσθέτοντας ακόμα 16 εμφανίσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από το Σεπτέμβριο τώρα του 2026 έως και το Μάιο, ζωή να έχουμε, του 2027. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα 5, 3 του Σεπτέμβρη, μπήκε και ο Σεπτέμβριος, ήρθανε και οι νέες κινηματογραφικές αφίξεις στα σινεμά της πόλης. Πάμε να δούμε τις ταινίες που κάνουν έτσι πρεμιέρα σήμερα. Αν θέλετε κάτι σε γερμανικό, παύλα πολωνικό, και θέλετε και κάτι σε δραματικό, τότε αυτή η ταινία, δηλαδή η Πατρίδα, είναι για σας. Το αποκορύφωμα του ψυχρού πολέμου, ένας διάσημος πατέρας και η κόρη του ξεκινούν ένα απαιτητικό, ένα συγκινητικό οδικό ταξίδι, διασχίζοντας μια κατεστραμμένη Γερμανία. Από την άλλη, για μένα είναι αυτή η ταινία, Spa Weekend, κωμωδία, με τη Leslie Mann στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομά της, αν την γκουγκλάρετε, σίγουρα την ξέρετε. 4 φίλες από παιδιά συνειδητοποιούν ότι κάπου ανάμεσα εκεί, σε καριέρες, σε σχέσεις, σε οικογένειες, σε καθημερινές ευθύνες, έχουν ξεχάσει πώς είναι να φροντίζουν τον εαυτό τους. Και η μία την άλλη. Εξαντλημένες, αποφασισμένες για ένα διάλειμμα, οι γυναίκες καταφεύγουν σε ένα πολυτελές σπα. Γι' αυτό σας λέω, για μένα είναι αυτό. Γι' αυτό που θα αποδειχθεί ένα αξέχαστο Σαββατοκύριακο αφιερωμένο στη διασκέδαση, στο γέλιο και ενδεχομένως σε πολλές πραγματικά κακές αποφάσεις. Κωμωδία, πάρα πολύ ωραία. Αμερικανική είναι εμένα, Αμερικανιά, ξέρετε αυτά τα γνωστά, αλλά από αυτά που περνάει ευχάριστα η ώρα. Επίσης, έχω κωμωδία και δει Ιταλική, που κι αυτές είναι από τις αγαπημένες μου. Έτσι σου λέει η ζωή. Ένας ηλικιωμένος βοσκός μετατρέπεται σε επιχειρηματική βόμβα όταν γίνεται ο μόνος που αντιστέκεται στην κατασκευή ενός πολυτελούς θέρετρου από κατασκευαστές ακινήτων στο μικροσκοπικό χωριό εκεί στη Σαρδινία. Αν τώρα δεν θέλετε να δείτε κωμωδία και θέλετε κάτι σε θρίλερ και μάλιστα επιβίωσης, δεν φτάνει αυτό που ζούμε καθημερινά, θέλουμε να το δούμε και στον κινηματογράφο. Τέλος πάντων, μπορείτε να δείτε την Πτώση 2, Fall 2 Dead Point. Εγώ δεν ψήνομαι για τέτοιες ταινίες. Συντετριμένη, λέει, από το θάνατο της αδελφής της, η Τζάξι Χάντερ έρχεται σε επαφή με τη Λουζ, τη θαραλέα της φίλη και της αδελφής της, και προσπαθούν να υπουλώσουν τις πληγές. Φτάνει με τις πληγές. Πάμε και σε δύο ταινίες που είναι για όλη την οικογένεια. Από τη μία έχει τον Πινόκιο, τον Ξεκούρδιστο, Τζεμπέ, το Κουλουπού Κουλουπού, και από την άλλη έχει την ταινία Paw Patrol, κουτάβια και δεινόσαυροι. Φυσικά αναφέρομαι σε ταινίες animation. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Είμαστε ήδη στα 38 λεπτά μετά τις 6. Οδεύουμε καλώς στους δρόμους της πόλης. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να έχει ήλιο, μπορεί να έχει βροχή. Σήμερα είπαμε η μέρα είναι λιγότι να είναι, αλλά από αύριο ξανά προς τη δόξα τραβά.

Και η Διδό, Ντάιντο, thank you, εδώ είναι στην παρέα μας, άκου να δεις τον 102. Σας λέγαμε νωρίτερα για τις κινηματογραφικές πρεμιέρες, σήμερα 5η, 3 του Σεπτέμβρη. Πάμε όμως και σε άλλες όμορφες ιδέες για να περάσουμε ωραία το απόψινό βράδυ. Άλκιστης από το Εθνικό Θέατρο, στο υπαίθριο θέατρο της Θέρμης. Η Άλκιστης, το ανηλαιές και ηρωνικό αυτό αριστούργημα του Ευρυπίδη, είναι μάλιστα το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγουδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο τον θάνατο, αλλά και την Ανάσταση. Ωστόσο, το ερώτημα σου λέει παραμένει ανοιχτό. Τι σημαίνει επιστροφή στη ζωή όταν η θυσία έχει ήδη συντελεστεί, τι σηματοδοτεί η εκοφαντική σιωπή της Άλκιστης και ποιο είναι τελικά το πραγματικό τίμημα της σωτηρίας, η σωτηρία της ψυχής κτλ. Σήμερα στο υπαίθριο θέατρο εκεί στη Θέρμη, σήμερα 5η 3 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ. Ήδη σας είπαμε ότι ο Πάνος Βλάχος θα βρίσκεται ανατολικά στα πλαίσια του Έργων Festival, αλλά και ο Γιώργος Νταλάρας σήμερα βρίσκεται στο Θέατρο Γης. Ο Γιώργος Νταλάρας τα τελευταία 2 χρόνια δίνει συναυλίες με ρεμπέτικα τραγούδια σε όλα τα μεγάλα θέατρα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Με μια επίλεκτη ομάδα μουσικών, με εκλεκτές φωνές της Ασπασίας Στρατηγού, της Μαριάννας Κατσιμίχα, της Ανατολής Μαριόλα, του Βασίλη Κορακάκη, ταιριάζει απόλυτα στο ύφος, στο ηχόχρωμα των τραγουδιών του ρεμπέτικου. Από το Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Στοκχόλμη, στο Αμβούργο, στο Άμστερνταμ, το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει με την ψυχή του αυτή τη μουσική, το ρεμπέτικο, σε κατάμεστες αίθουσες. Το ίδιο θερμή είναι η ανταπόκριση έτσι γενικότερα και του τύπου και των μέσων επικοινωνίας. Το ρεμπέτικο δεν σταματάει εδώ. Κάνει λοιπόν μια σημαντική στάση σήμερα στην Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γης, σήμερα 5η 3 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε ξεκινάνε από 15 ευρώ. Θα συνεχίσουμε με ακουστική βερσιόν από ένα τραγούδι που το αγαπάμε ιδιαίτερα σε αυτή την εκπομπή. Αυτή είναι η Radiohead και αυτό είναι το Creep για τη συνέχεια. Yeah.

Η αστάθεια ήρθε για πάρα πολύ λίγο, διότι για αύριο Παρασκευή, σύμφωνα έτσι με τις προγνώσεις, θα έχουμε κάποιες αραιές νεφώσεις και θερμοκρασία από 22-33 βαθμούς Κελσίου. Τα όμοια για το Σάββατο, την Κυριακή, δεν ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία. Από τη Δευτέρα μπαίνουμε σε νέο κύμα ζέστης, το οποίο θα διατηρηθεί έως και στις 10 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, μπαίνουμε σε ρυθμούς 90 δεθ, οπότε οι επόμενες μέρες, αναφορικά με την κίνηση, θα είναι λίγο δύσκολες, οπότε θέλει λίγο υπομονή. Τα ξέρετε, εμείς εδώ οι Θεσσαλονικοί τα γνωρίζουμε κάθε Σεπτέμβρη. Θέλει υπομονή, θέλει ψυχραιμία, φυσικά να τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και τώρα να σας πω την αλήθεια, μεταξύ μας, φεύγοντας, έβλεπα, γιατί η ψυχή πάντα θέλει, ενώ ταξίδια και γενικότερα και ταξίδια και ταξίδια με ύψιλον και γενικότερα να περνάει καλά. Έβλεπα για το μυστικό νησί των Κυκλάδων που ξεχωρίζουν οι Γερμανοί, γιατί τέτοια μου αρέσει να βλέπω. Την Άξο, σου λέει, αναδεικνύουν ως έναν από τους ανερχόμενους προορισμούς της Ελλάδος. Αναφέρεται στην Άξο το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ταξιδιωτική ιστοσελίδα ειδησιογραφική γερμανική, αναφέρεται στην Άξο στον ελληνικό προορισμό που κερδίζει όλο ένα και περισσότερο την προσοχή του διεθνούς ταξιδιωτικού κοινού. Να πω την αλήθεια μου, δεν έχω πάει στην Άξο, αλλά εφόσον είναι μυστικός προορισμός, θέλω οπωσδήποτε να τον επισκεφτώ. Καλά, αν με ρωτάς, και την Ιαπωνία θέλω να επισκεφτώ και σε όλο τον κόσμο θέλω να πάω, αλλά τέλος πάντων, σιγά σιγά. Προς το παρόν, αύριο εδώ θα είμαι. Ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5, εδώ στα να δεις τον 102. Να ευχαριστήσω τα κορίτσια μου και την Αγγελική την Πρέλου και τη Ρούλα την Αρβανιτίδου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις, να πω και εγώ το ποίημα μου. Καθημερινά είμαστε κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, ένα χαλαρωτικό έτσι απογευματινό μαγκαζίνο με πολύ πολύ μουσική, λίγο λόγο, δεν θέλουμε να σας εκνευρίζουμε πάρα πολύ, ξέρουμε ότι έχετε ήδη τα δικά σας. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αύριο Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Love and hate, μας λέει ο Μάγκλ Κιου Νόκα. Δεν μπορείς να το πει σωστά αυτό, δεν γίνεται, είναι δύσκολο. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Δημήτρης Κουτσούμπας θα συμμετάσχει το Σάββατο στο συλλαλητήριο έξω από το Βελίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει επίσης το παρόν στη συγκέντρωση και θα παρουσιάσει τις θέσεις του στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη ΔΕΘ, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου επαναφέρει το αίτημα για 12μηνη απασχόληση των εποχικών πυροσβεστών. Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αποστείλει τη Δευτέρα η Ελλάς το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, όπως ανακοίνωσε σήμερα το κόμμα του μετά τις αντιδράσεις για τις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Σε ανακοίνωσή της, η Ελλάς απορρίπτει τις κυβερνητικές αιτιάσεις περί ακοστολόγητων μέτρων και κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και το Μέγαρο Μαξίμου για προπαγάνδα και οικονομικές αλχημίες. Προηγήθηκαν οι αναφορές πηγών του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ετήσιο κόστος των μέτρων κοστολογείται περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι σκόρπισε υποσχέσεις χωρίς να παρουσιάσει κοστολόγηση. Σε τροχιά αυστηριοποίησης μπαίνει το πλαίσιο για τις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η τηλεφωνική εξαπάτηση πλέον από πλημέλημα μετατρέπεται σε κακούργημα. Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της αστυνομίας στο Μαραθώνα για την εξαφάνιση ηλικιωμένης γυναίκας, με την οποία η εγγονή της που ζούσε στη Γαλλία δεν είχε επικοινωνία εδώ και περίπου 10 χρόνια. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατός της και σήμερα πραγματοποίησαν έρευνα με μηχανήματα έργου στην αυλή του σπιτιού όπου διέμενε, χωρίς να εντοπιστεί κάτι. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ωστόσο, η κόρη της ηλικιωμένης αποκάλυψε ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο σημείο πριν από περίπου 10 χρόνια προκειμένου να συνεχιστεί η ίσπραξη της σύνταξής της. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή που θα τους απαγγείλει το βαρύ κατηγορό για τη θανάτωση του βρέφους τους, θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην Κυψέλη. Στον ανακριτή θα οδηγηθεί μαζί τους και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αυγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες εμπριστικές επιθέσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία, ενώ οι αρχές ερευνούν εάν συνδέονται με τα περιστατικά των προηγούμενων ημερών. Στο Μόναχο, στόχος έγινε εργοτάξιο εταιρείας τεχνολογίας και αμυντικών συστημάτων, με την αστυνομία να συλλαμβάνει ως υπόπτους δύο Βούλγαρους υπηκόους. Παράλληλα, κοντά στη Φραγκφούρτη, 5 πετονιέρες καταστράφηκαν από εμπριστική επίθεση, την ευθύνη για την οποία φέρεται να ανέλαβε εξτρεμιστική ομάδα. Τα περιστατικά έρχονται μετά τις επιθέσεις σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας στο Βραδεμβούργο και κοντά στην Κολονία, με τις γερμανικές αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενη τρομοκρατική ενέργεια ή δολιοφθορά. Δραματική προειδοποίηση απευθύνει ο ΟΗΕ για το φαινόμενο El Niño, το οποίο σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις ενδέχεται να εξελιχθεί στο ισχυρότερο των τελευταίων 1000 ετών. Η περαιτέρω άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται να ενισχύσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα από πυρκαγιές και ξηρασίες, ενώ το 2027 εκτιμάται ότι μπορεί να καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ θερμοκρασίας. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την νίκη Βόλου στις 9 για την αγωνιστική του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά αίθριος, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός επίσης θα είναι αίθριος, το μεσημέρι όμως αναμένεται να εκδηλωθούν επίσης βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες.

Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Οι Φραντσέζοι του είχαν μεγάλο σέβας, φίλες και φίλοι, παρότι αντίπαλός τους. Και το παρατσούκλι που του είχαν δώσει ήταν «Le loup de mer», δηλαδή «Ο λύκος των θαλασσών». Τέτοιος ήταν ο Σκοτσέζος Τόμας Κόχραν, δέκατος κόμις του Ντάντοναλντ και πρώτος μαρκίσιος του Μαρχάου. Ήταν ένας τολμηρός και επιτυχημένος καπετάνιος, αλλά πάνω απ' όλα ήταν μία διφορούμενη προσωπικότητα. Ιδεολογικά ανήκε στους ριζοσπάστες, δηλαδή πολύ πιο κοντά στις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά την ίδια ώρα ήταν ένας αξιωματικός καθήκοντος και ως εκ τούτου δεν επρόκειτο να προδώσει ποτέ τη σημαία της Αγγλίας. Παρά τις μεγάλες επιτυχίες του, απολύθηκε από το βασιλικό ναυτικό το 1814 μετά από την καταδίκη του για απάτη στο χρηματιστήριο. Όπα! Όμως το μέσα του δεν ησύχαζε. Πιστός στην ιδέα της αυτοδιάθεσης των λαών απέναντι στους αποικιοκράτες αλλά και στους κατακτητές του παρελθόντος, πήρε των ματιών του, πέρασε τον Ατλαντικό, οργάνωσε και οδήγησε τις επαναστάσεις του πολεμικού ναυτικού της Χιλής και της Βραζιλίας. Μη βιαστείτε να του βάλετε φωτοστέφανο, φίλες και φίλοι. Ναι, η ιστορία ως φιλέλληνα τον κατέταξε, αλλά ο Σκοτσέζος Κόχραν προσελήφθη το 1822 ως ναύαρχος των Ελλήνων με μισθό. Και μόνο η πρόσληψή του, επειδή είχε πολεμικές περγαμηνές στη Βραζιλία όπως προαναφέραμε, έφτανε για να υψωθούν οι τιμές των ελληνικών χρεογράφων και να κερδοσκοπήσουν οι Ρίκορντ που είχαν τον τραπεζικό οίκο, ο οποίος δάνεισε στη χώρα μας με ληστρικούς όρους.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ξαναταμώνουμε μετά από καιρό με την αγαπημένη Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσα από το διαδίκτυο. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Η Ελένη Λεγάκη και η Αγγελική Κουνητοπούλου ήταν οι φωνές, τα κορίτσια μάλλον τα οποία ακούστηκαν στο τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε φίλες και φίλοι, που ήταν το «Πλατανιώτικο νερό». Ένα τραγούδι με καταγωγή από την Σάμο. Ένα τραγούδι μάλιστα το οποίο περιλαμβάνεται στο δίσκο «Μπάλι» του 1974. Γύρισμα όμως, έτσι, κακά τα ψέματα. Τόμας Κόχραν στο ξεκίνημα. Ένας σκοτσέζος θαλασσοπόρος με μουσική υπόκρουση σκοτσέζικη και ξαφνικά από τη Σάμο το πρώτο μας τραγούδι. Γιατί, θα το δούμε. Ποτέ δεν αφήσαμε κενά, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν λέξεις, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, που περιγράφουν όχι απλώς μία συμπεριφορά, αλλά έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Και η λέξη καρτερία είναι μία από αυτές. Με ρίζες που ανάγονται στη δωρική χρήση του ρήματος καρτερέο, η λέξη εκφράζει την υπομονή, την αντοχή, την δύναμη απέναντι στις δυσκολίες. Στην αρχαιότητα, η καρτερία αποτελούσε, φίλες και φίλοι, ύψιστη αρετή των πολεμιστών αλλά και των πολιτών. Ενώ σπανίως, δυστυχώς σήμερα, χρησιμοποιείται για ανθρώπους που επιμένουν χωρίς να λυγίζουν. Και το δυστυχώς δεν έχει να κάνει με το ότι χρησιμοποιείται για ανθρώπους που επιμένουν χωρίς να λυγίζουν, έχει να κάνει με το ότι σπανίως χρησιμοποιείται πλέον. Ο Κόμις Κόχραν λοιπόν, φίλες και φίλοι με τον οποίο ξεκινήσαμε, πήρε 37.000 λίρες και άφησε σε ένα ναυπηγείο 6 βραδικίνητα ατμόπλια που τα είχε παραγγείλει η Αιγυπτιακή κυβέρνηση και αρνήθηκε να τα παραλάβει τελικά εξαιτίας της πολύ κακής κατασκευής τους. Οι τιμές που συμφωνήθηκαν για την αγορά τους ήταν 130.000 λίρες με τον όρο να βρίσκονται στην Ελλάδα στα τέλη του 1825. Όμως, μόνο ένα κατάφερε να καταπλέψει. Η καρτερία. Και για να συνδέσουμε την εισαγωγή με τα όλα όσα έχουμε πει φίλες και φίλοι σε αυτό το κεφάλαιο, να πούμε ότι στο ερώτημα «Από πού πήρε τις 37.000 λίρες ο Κόχραν για τα καράβια?», μα από το δάνειο που η χώρα μας πήρε από την Μεγάλη Βρετανία. Το καράβι καρτερία ναυπηγήθηκε το 1825 στο ναυπηγείο του Greenland Dock στο Rotherhithe του Λονδίνου, υπό τον ναυπηγό Daniel Brent, και η παραγγελία χρηματοδοτήθηκε κατά ένα μέρος και από το Φιλελληνικό Κομιτάτο του Λονδίνου. Για την κατασκευή του την ευθύνη είχε ο πραγματικά φιλέλληνας Frank Hastings, ο οποίος κατάφερε να εξασφαλίσει 10.000 λίρες για τη χρηματοδότηση της ναυπήγησης του από τα 2 εκατομμύρια του δεύτερου δανείου που πήραμε από τους Άγγλους. Για τα δε πυροβόλα άνοιξε τη δικιά του τσέπη και έβγαλε από εκεί παρά. Ο Hastings επενεύει με τρόπο αποφασιστικό και στη διαμόρφωση των σχεδίων του καραβιού. Παρά το γεγονός ότι θα έπρεπε να ήταν έτοιμο πολύ νωρίτερα, κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό. Ενδεχομένως διότι, όπως αναφέρουν και ορισμένοι ιστορικοί, ο μηχανικός, ο Galloway,
ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την ευπήγησή του, είχε το γιο του στην υπηρεσία του Μοχάμετ Αλή, του αντιβασίλεια της Αιγύπτου, και σου λέει: «Ας κάνω καθυστέρηση, μη πάρουν οι Γρεκοί ετούτο το καράβι». Αρχικά γράφτηκε στο όνομα του Hastings με στόχο να αποφύγουν οι Άγγλοι διπλωματικές περιπλοκές με την Αίγυπτο, και μετά από τον Hastings πέρασε στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης. Μηχανοκίνητο, βαρύ σκάφος η καρτερία, φίλες και φίλοι, 233 τόνοι και μήκος 38,4 μέτρα. Είχε κατάρτια 4 με μακριά ορθογώνια πανιά συν τον πρόβολο. Στο μέσο στα δύο πλευρά της είχε δύο μεγάλους εξωτερικούς τροχούς, τους οποίους έθετε σε κίνηση μία ατμομηχανή η οποία ήταν ισχύως 80 αλόγων. Επρόκειτο ουσιαστικά για μία νέα τεχνολογία, η οποία έδινε τη δυνατότητα στο πλοίο να κινείται με τρικυμία και αντίθετο άνεμο, παρακαλώ, αναπτύσσοντας ταχύτητα 3 μιλίων, την ίδια ώρα που η μέγιστη ταχύτητά του μπορούσε να ήταν 6 μίλια σε ήρεμη θάλασσα. Ήταν ατμοκίνητη, φίλες και φίλοι, τροχύλατη, κανονιοφόρος, την οποία κινούσαν δύο μικρές ατμομηχανές. Βέβαια, διέθετε και κατάρτια, τα οποία της έδινα τη δυνατότητα να κινηθεί και με πανιά, σε περίπτωση που κάτι δεν πήγαινε καλά με τις μηχανές.

Αφήσαμε τη Σάμο, φίλες και φίλοι, για να πάμε στη Μυτιλίνη μουσικά. Αυτός ήταν ο Στρατής Ράλης, μια μεγάλη μορφή της νησιωτικής παράδοσης, της δημοτικής παράδοσης γενικότερα βέβαια, στο ιστορικό τραγούδι «Έχασα μαντήλι». Καράβι περιμένουμε, σε τραγούδια νησιώτικα θα κινηθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, διότι περιμένουμε την καρτερία, οπλισμένη με μπόλικη καρτερία και εμείς, η οποία καρτερία είχε στις πλάτες της, ή μάλλον στα πλευρά της, 4 κανόνια, πανίσχυρα κανόνια των 68 λιβρών, και μάλιστα χάρη στις ατμομηχανές της, οι χειριστές μπορούσαν να πυρώσουν τα βλήματα ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν ως εμπριστικά. Ιστορικοί της εποχής, και δεν είναι λίγοι, υποστηρίζουν ότι η καρτερία ήταν το πρώτο ατμοκίνητο πλοίο που έλαβε μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις. Βέβαια, ως καράβι μηχανοκίνητο, φίλες και φίλοι, αντιμετώπισε ουκολίγα και μάλιστα μεγάλα προβλήματα. Βρισκόμαστε ακόμη στα χρόνια μιας πειραματικής τεχνολογίας. Η μηχανοκίνηση γινόταν μέσω δύο μεγάλων περιστρεφόμενων τροχών με στερεωμένα πέταλα πάνω στην περιφέρειά τους, όπως των νερόμυλων, οι οποίοι ήταν τοποθετημένοι στις δύο πλευρές του, στο μέσον του καραβιού, και ήταν συζευμένοι με τις αντίστοιχες ατμομηχανές. Λόγω ενός κατασκευαστικού λάθους, τα πέταλα οθήσεως δυστυχώς δεν βυθιζόντουσαν εξ ολοκλήρου στο νερό, με αποτέλεσμα το καράβι να χάνει, που λέμε, είχε πολύ μειωμένη όθηση. Προκειμένου να αναπληρωθεί ωστόσο το έλλειμμα όσεως, έπρεπε να αυξηθεί η ταχύτητα περιστροφής των τροχών, με στόχο την αύξηση στην ταχύτητα πλεύσης. Έτσι όμως οι λέβητες των μηχανών υπερθερμαίνονταν σκοπίμως, με κίνδυνο βέβαια να εκραγούν. Ένα άλλο μειονέκτημα για την εποχή του ήταν η ανάγκη χρήσεως ορυκτού άνθρακα για την καύση, επειδή η καύση ξύλου δεν παρήγαγε επαρκή ατμό για την κίνηση, άρα έπρεπε να εισάγεται άνθρακας από τη Δυτική Ευρώπη. Το πλήρωμα αποτελούνταν από 17 αξιωματικούς, 22 υπαξιωματικούς, 32 πυροβολητές και 4 μαγείρους. Η καρτερία αναχώρησε από την Αγγλία για τη χώρα μας στις αρχές του Ιουλίου του 1826. Και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ξέσπασε πυρκαγιά. Ναι, με αποτέλεσμα να αχρηστευθεί η μηχανή του. Και έτσι έφτασε στο Κάλιαρι, στη Σαρδινία, χάρη στη βοήθεια των πανιών. Μετά την επισκευή αναχώρησε, συγκεκριμένα στις 22 Αυγούστου, και κατέπλευσε, να και η ημερομηνία μας, στο Ναύπλιο στις 3 Σεπτεμβρίου του 1826. Γυμνό ήρθε σε ό,τι αφορά τον οπλισμό του το καράβι στη χώρα μας, φίλες και φίλοι. Με λίγα λόγια, αν στο δρόμο το πετύχαιναν πειρατές οι Τούρκοι, το βύθιζαν εύκολα. Γιατί το λέμε αυτό? Τα πυροβόλα έφτασαν το Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς. Και μάλιστα κάνανε ένα φοβερό ταξίδι. Πρώτα στάλθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής από την Αγγλία, και από την Αμερική ήρθαν στη χώρα μας, και όλα αυτά για να μην παραβιαστεί η βρετανική ουδετερότητα. Το πλοίο θα μπει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα στην Ελλάδα τον ίδιο χρόνο και ήταν, όπως είπαμε, το πρώτο παγκοσμίως ατμοκίνητο με πολεμική δράση. Τι γίνεται εδώ, ή μάλλον που είναι ο καυγάς? Το πρώτο ατμοκίνητο πολεμικό που ναυπηγήθηκε ποτέ ήταν μεν το αμερικάνικο USS Demologos, το οποίο μπήκε σε λειτουργία το 1813. Ουσιαστικά 13 χρόνια πιο μπροστά. Είχε και 30 πυροβόλα. Αλλά, προσέξτε, δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ σε ναυμαχία. Ως εκ τούτου, τσακ, τους πήραμε την πρωτιά. Λοιπόν,
Πάμε σε δύστιχα της θάλασσας. Πάμε στα Δωδεκάνησα.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία εκπομπή περίμενε με φοβερή καρτερία στο ναύπλιο μέχρι να δει από μακριά τα πανιά του πλοίου Καρτερία, για το οποίο σας μιλάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, στις 3 Σεπτέμβρη του 1826. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά η Αγγελική Μπρέλου στη ρύθμιση του ήχου. Να θυμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε όλο αυτό στο 54160. Ωραία και γλυκιά η συντροφιά μας και σήμερα. Φίλες και φίλοι, να είστε καλά για τα μηνύματά σας. Την καλησπέρα στην αγαπημένη Παναγιώτα Βελιγιάννη, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έπεσε και σε φοβερή εκπομπή, νομίζω, αγαπημένη μου Παναγιώτα, ο εγγονός σου, τον οποίον έχεις συντροφιά. Την καλησπέρα στην Ταρτιάνα, που ποτέ δεν μας συχνά, ούτε και εμείς, τον αγαπημένο τον Άκη, να στείλουμε τα φιλιά μας, και στο φίλο μας το Στέλιο, όπως και στην Πατρίτσια, τους οποίους ευχαριστούμε επίσης για τα μηνύματά τους. Στον Ηλία, κάτω στο Μοριά, στην Ειρήνη, τη Μέρη, την Ελένη και τον Γιάννη το Λιόνι και τη Γεωργία, που ποτέ δεν μας ξεχνούν. Αυτή ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, η μεγάλη δόμνα Σαμίου σε δίστιχο της θάλασσας, ένα τραγούδι από τα Δωδεκάνησα. Υπό τις εντολές του Hastings, η Καρτερία πολύ γρήγορα, φίλες και φίλοι, μετατράπηκε σε ένα πολεμικό το οποίο έσπερνε τον φόβο στον τουρκικό στόλο, και η αλήθεια είναι πως ήταν πάρα πολύ μεγάλη η υπηρεσία της στα τελευταία χρόνια του ναυτικού αγώνα της ανεξαρτησίας για τη χώρα μας. Προσέξτε όμως, φίλες και φίλοι, πίσω από την ιστορία ενός καραβιού, το οποίο περιμέναμε πώς και πώς για να συμβάλλει με το δικό του τρόπο στον αγώνα της Επανάστασης του 21, κρύβεται μια πάρα πολύ μεγάλη ντροπή. Και δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί το ποια είναι αυτή η ντροπή. Από την πρώτη στιγμή το πλοίο είχε πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως είδατε. Με βασικότερο από όλα το ότι τα πτερύγια του δεν έμπαιναν εξ ολοκλήρου μέσα στο νερό, με αποτέλεσμα να υπερθερμαίνονται οι μηχανές, και όλα αυτά είχαν ως κίνδυνο τι? Τον κίνδυνο έκρηξης. Και είδατε ότι ήδη στην κατεβασιά του από την Αγγλία στη χώρα μας, κατά μεσής του δρόμου ή μάλλον της θάλασσας, το πλοίο παρουσίασε βλάβη. Τα είχαν δει οι Αιγύπτιοι, αν θυμάστε όλα αυτά, φίλες και φίλοι, και ακύρωσαν την συναλλαγή με τα εγκλεζάκια, τα οποία τι κάνανε? Έδωσαν δάνειο, το οποίο, φίλες και φίλοι, ήταν με όρους καταδικαστικούς για τη χώρα μας. Μας φόρτωσαν πεσκέση και καράβι, το οποίο, παρά όλη την αγάπη που μπορεί να του έχει κάποιος για το ρόλο του, ήταν ένα καράβι το οποίο κανείς δεν θα τα αγόραζε αν δεν υπήρχε με το ζόρι ένα δάνειο στη μέση. Όμως εμείς, με σκυμμένο το κεφάλι, το πήραμε. Μεταξύ άλλων επιτυχημένων πολεμικών αποστολών, διότι είχε επιτυχημένες αποστολές, ήταν και η επιδρομή στη Σκάλα Σαλώνων, κοντά στο σημερινό λιμάνι της Ιταίας, τον Κορινθιακό, στις 17 και 18 Σεπτέμβρη του 1827. Μάλιστα, στην ναυμαχία εκείνη ανατείναξε 4 οθωμανικά καράβια. Το Καρτερία επιλέχθηκε με σκοπό να αντισταθμίσει την παντελή απουσία, αυτό που θα λέγαμε κανονικών πολεμικών πλοίων από το ελληνικό στόλο, τα οποία όχι μόνο είχαν πενταπλάσιο κόστος πρόσκτησης, δηλαδή 63.000 λίρες Αγγλίας έναντι 15.000 λιρών, αλλά απαιτούσαν και την ύπαρξη εξαπλάσιου πληρώματος, διότι ένα πολεμικό πλοίο της εποχής εκείνης ήταν πάνω κάτω γύρω στους 900 άνδρες έναντι 150 ανδρών, με τους οποίους βολευόμασταν εμείς τους αγώνες μας. Μουσική.
Και κάπου εδώ η ιστορία αρχίζει να σκοτεινιάζει ακόμη περισσότερο, φίλες και φίλοι. Το καρτερία σταμάτησε να χρησιμοποιείται μετά το 1830 λόγω της κακής κατάστασης των μηχανών του. Όλα κάποτε χαλάνε, μηχανές, θα μου πείτε, και δεν θα έχετε άδικο. Αλλά υπάρχει και ένα αλλά. Μετά την απελευθέρωση και την έλευση του Όθωνα, εγκαταλείφθηκε πλήρως. Πάλεψαν, η αλήθεια είναι, σκληρά ο Άγγλος μηχανικός Αλφόνσο Πάρης και ο αξιωματικός του βαβαρικού στρατού Βάιζενμπαχ με στόχο να το κρατήσουν όρθιο, αλλά δεν τα κατάφεραν. Η καρτερία έμεινε να σαπίζει στον αύσταθμο μέχρι που το όνομά της αφαιρέθηκε από την κατάσταση του βασιλικού στόλου το Δεκέμβρη του 1841. Είμαστε για σκότωμα τελικά, έτσι. Κάναμε ευτυχώς κάποια στιγμή ομοίωμα. Ναι, κάναμε ένα ομοίωμα της κορβέτας που τοποθετήθηκε στη μόνιμη έκθεση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. Το ομοίωμα έχει μήκος 151 εκατοστά, πλάτος 31 και ύψος 76 και κατασκευάστηκε υπό τις οδηγίες του ιστορικού Κωνσταντίνου Ράδου στις αρχές του 20ου αιώνα από ξύλο και κορδόνι. Μάλιστα αποτέλεσε ένα από τα εκθέματα της ελληνικής αποστολής στη Διεθνή Ναυτική Έκθεση του Μπορτό το 1907, επευκαιρία της εκατονταετηρίδας της ατμοπλοείας. Στη μόνιμη έκθεση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου μπορεί να δει κανείς και το ακρόπρορο της ιστορικής καρτερίας.

Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η Δέσποινα Τσούρου σε ένα παραδοσιακό αποτυγχείο, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, «Το κάστρο της Οριάς». Και ο καπετάνιος Χέιστινγκς τι απέγινε? Α, μεγάλη ιστορία του, φίλες και φίλοι. Στις 28 Απριλίου του 1828, ο ναύαρχος Χέιστινγκς οδηγεί την καρτερία στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και αγκυροβολεί λίγο πριν από την εισίδα του Βασιλαδιού. Μετά από σύσκεψη του επιτελείου του με τον αρχιστράτηγο Τσόρτς, πάρθηκε απόφαση για την προσβολή του Αιτωλικού και από ξηρά και από θάλασσα. Την επιχείρηση αναλαμβάνει ο ίδιος ο ναύαρχος Χέιστινγκς με τη συνδρομή του Έλληνα πλοιάρχου Ανδρέα Παπαπάνου. Και στις 3 Μαΐου αρχίζει ο κανονιοβολισμός της πόλης. Οκτώ ημέρες μετά πραγματοποιείται απόβαση δυνάμεων υπό τον χιλίαρχο Φωκά και τον στρατηγό Ευμορφόπουλο. Επικεφαλής του αποβατικού τμήματος τέθηκε ο ίδιος ο Χέιστινγκς. Παρ' όλα αυτά, φίλες και φίλοι, η επίθεση ανακόπηκε λόγω των σφοδρών πυρών που δέχτηκαν οι επιτιθέμενοι από τους Τούρκους υπερασπιστές του Αιτωλικού. Από τα πυρά πέφτει νεκρός ο Παπαπάνος και ο Χέιστινγκς τραυματίζεται στον αριστερό του βραχίωνα. Με επιστολή του προς τον Μαυροκορδάτο, την οποία απέστειλε στις 13 Μαΐου, ο Χέιστινγκς ζήτησε να αποσταλεί στο στρατόπεδό του κάποιος γιατρός χειρουργός, λόγω των πολλών τραυματιών που υπήρχαν από την προαναφερθήσα μάχη. Και το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει με αναφορά στα απομνημονεύματά του και ο Ευμορφόπουλος. Ο Μαυροκορδάτος, κατόπιν συμβουλής του Φιλέλληνα Γκος, επέλεξε τον Βρετανό γιατρό Βόνθρον. Ωστόσο, η μετάβαση του τελευταίου στο βασιλάδι καθυστέρησε για κάποιες μέρες. Μέρες κατά τη διάρκεια των οποίων το τραύμα του Χέιστινγκς, το οποίο αρχικά είχε εμφανίσει μια επιφανειακή βελτίωση, επιδεινώθηκε. Ο καημένος ο Άγγλος έπασχε πλέον από γενική μόλυνση και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με το καρτερία στη Ζάκυνθο, εκεί όπου έγινε εισαγωγή του στο τοπικό λιμοκαθαρτήριο. Όμως, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, θα καταλήξει στις 8 το βράδυ της 20 Μαΐου του 1828 μέσα σε αφόρητους πόνους. Όπως αναγράφεται σε έγγραφο του υπάρχου του καρτερία, υποπλοίαρχου Φαλάγκα, της επομένης ακριβώς ημέρας, ο ασθενής υπέκυψε κατόπιν υψηλού πυρετού και προσβολής νεύρων. Το Γενικό Φροντιστήριο, δηλαδή το τότε Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εξέδωσε διαταγή για τη μεταφορά της ορού στην Αίγινα, όπου ενταφιάστηκε προσωρινά σε μια κρύπτη της εκκλησίας του τοπικού ορφανοτροφείου. Ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Χέιστινγκς, δηλαδή στις 20 Μαΐου του 1929, τελέστηκε με μεγάλη επισημότητα η κανονική κηδεία του Πεσόντα. Παρόντες ήταν ο κυβερνήτης Καποδίστριας, πολύ επίσημη και πλήθος κόσμου. Μια ολόκληρη ναυτική μοίρα, αποτελούμενη από 10 πλοία, έχοντας επικεφαλής το θρυλικό καρτερία, συμμετείχε στην πομπή για τη μεταφορά της ορού στον πόρο, όπου έγινε η οριστική ταφή. Αυτή μάλιστα ήταν, φίλες και φίλοι, και η πρώτη μεγαλοπρεπής επική διατελετή που λάμβανε χώρα στην Ελλάδα. Δείγμα, όπως αντιλαμβάνεστε, μεγάλης τιμής και ευγνωμοσύνης προς τον θανόντα για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον αγώνα της ανεξαρτησίας της χώρας. Τον επικίδιο λόγο εκφώνησε ο Σπύρος Τρικούπης,
αναφερόμενος μεταξύ άλλων στη συνεισφορά του Hastings για τη δημιουργία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η γενναία καρδιά του πεσόντος ναυάρχου βρίσκεται εντυχισμένη σε θήκη εντός της Αγγλικανικής Εκκλησίας του Αγίου Παύλου της Οδού Φιλελλήνων των Αθηνών.

Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, η ιστορία της καρτερίας, του πρώτου ατμοκίνητου πλοίου του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Ήταν, αν θέλετε, και η ιστορία του Τόμας Κόχραν, δέκατου κόμι του Νταν Ντόναλτ. Ήταν η ιστορία του ναυάρχου Hastings, ο οποίος προσέφερε τα μέγιστα. Και ήταν ο στρατηγός Γκόρντον αυτός, ο οποίος έγραψε την ιστορία του μετά τον θάνατό του. Ο οποίος στρατηγός Γκόρντον γράφτηκε πως ο Hastings ήταν αυτός που αγόρασε και τα πυροβόλα του πλοίου αυτού. Επιβεβαιώνει αυτό που σας είπαμε. Επιβεβαιώνει τις υπόλοιπες ιστορικές πηγές. Γκόρντον ήταν αυτός ο οποίος θα πει ότι ήταν το μοναδικό καράβι, η καρτερία, στο οποίο τηρούνταν οι κανόνες της ναυτικής πειθαρχίας μέχρι και αραιά. Λογικό. Με Άγγλο ναύαρχο. Πάνω απ' όλα, ο Hastings, σύμφωνα με τον Γκόρντον, ήταν αυτός που δεν πληρώθηκε ποτέ και ξόδεψε μέχρι και την τελευταία λίρα της περιουσίας του προκειμένου να συντηρήσει την αγαπημένη του καρτερία. Νωρίτερα ακούσαμε τη Συμπεθέρα, ένα παραδοσιακό τραγούδι της Ικαρίας, φίλες και φίλοι. Ξέρετε τι θα πει μισεμός? Ο μισεμός είναι το φευγιό, η αναχώρηση. Ο μισεμός είναι καημός, φίλες και φίλοι, μας λέει το τραγούδι από την Κάλυμνο με το οποίο θα ακούσουμε και το οποίο ερμηνεύουν ο Νίκος Οικονομίδης και η Δόμνα Σαμίου. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού πακέτου αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και το στεγαστικό. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλαγές στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με χαμηλότερα επιτόκια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει από το Βήμα της ΔΕΘ το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με έμφαση στο κοινωνικό κράτος, στο δημογραφικό και τη στέγαση, κατηγορώντας την κυβέρνηση για το υψηλό κόστος ζωής. Το ΚΚΕ απορρίπτει το κυβερνητικό σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα συμμετάσχει το Σάββατο στο συλλαλητήριο έξω από το Βελίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει επίσης το παρόν στη συγκέντρωση και θα παρουσιάσει τις θέσεις του στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου. Ο Κυριάκος Βελόπουλος ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη ΔΕΘ. Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αποστείλει τη Δευτέρα η Ελλάς το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, όπως ανακοίνωσε σήμερα το κόμμα του μετά τις αντιδράσεις για τις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Σε ανακοίνωσή της, η Ελλάς απορρίπτει τις κυβερνητικές αιτιάσεις περί ακοστολόγητων μέτρων και κατηγορεί τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη και το Μέγαρο Μαξίμου για προπαγάνδα και οικονομικές αλχημίες. Προηγήθηκαν οι αναφορές πηγών του Υπουργείου Οικονομικών ότι το ετήσιο κόστος των μέτρων κοστολογείται περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι σκόρπισε υποσχέσεις χωρίς να παρουσιάσει κοστολόγηση. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στο Μεσανατολικό. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε στόχους στο Κουβέιτ, ανάμεσα στους οποίους, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης, επλήγησαν και αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, παρά τις απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για περαιτέρω χτυπήματα σε μια νέα έξαρση της σύγκρουσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι δεν αναμένει η επανέναρξη των εχθροπραξιών να διαρκέσει πολύ. Είπε ακόμα ότι η Ουάσιγκτον έχει σχεδόν απόλυτο έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Νέες εμπριστικές επιθέσεις καταγράφηκαν στη Γερμανία, ενώ οι αρχές ερευνούν εάν συνδέονται με τα περιστατικά των προηγούμενων ημερών. Στο Μόναχο, στόχος έγινε εργοτάξιο εταιρείας τεχνολογίας και αμυντικών συστημάτων, με την αστυνομία να συλλαμβάνει ως υπόπτους δύο Βούλγαρους υπηκόους. Παράλληλα, κοντά στη Φραγκφούρτη, 5 μπετονιέρες καταστράφηκαν από εμπριστική επίθεση, την ευθύνη για την οποία φέρεται να ανέλαβε εξτρεμιστική ομάδα. Τα περιστατικά έρχονται μετά τις επιθέσεις σε υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας στο Βραδεμβούργο και κοντά στην Κολωνία, με τις γερμανικές αρχές να εξετάζουν ενδεχόμενη τρομοκρατική ενέργεια ή δολιοφθορά. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Ελλάς στο Μαραθώνα για την εξαφάνιση ηλικιωμένης με την οποία η εγγονή της που ζούσε στη Γαλλία δεν είχε επικοινωνία εδώ και περίπου 10 χρόνια. Οι αρχές διαπίστωσαν ότι δεν είχε δηλωθεί ο θάνατός της και σήμερα πραγματοποίησαν έρευνα με μηχανήματα έργου στην αυλή του σπιτιού όπου διέμενε, χωρίς να εντοπιστεί κάτι. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η κόρη της ηλικιωμένης αποκάλυψε ότι η μητέρα της είχε ταφεί στο συγκεκριμένο σημείο πριν από περίπου 10 χρόνια, προκειμένου να συνεχιστεί η ίσπραξη της σύνταξής της. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή που θα τους απαγγείλει το βαρύ κατηγορό για τη θανάτωση του βρέφους, θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που φέρονται ως δράστρες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε στην Κυψέλη. Στον ανακριτή θα οδηγηθεί μαζί τους και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Ποινή φυλάκισης 7 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο Θεσσαλονίκης στον 24χρονο οδηγό, ο οποίος πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς κινούμενος επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου το πρωί της περασμένης Κυριακής. κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, ενώ το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την νίκη Βόλου στις 9 για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Ο καιρός αύριο θα είναι έθριος, κυρίως σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν το απόγευμα σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Έθριος το πρωί ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι αναμένονται βροχοπτώσεις και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 22 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντώνιο Κώστα, συναντήθηκε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ελλάδα δεν θα δεχτεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχυθεί αμυντικά. Η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ευρώπη καλείται να υψώσει μια αδιαπέραστη ασπίδα για τις απειλές από όπου κι αν προέρχονται, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Την επιτάγυνση του προγράμματος οχύρωσης και προστασίας του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων προανήγγειλε από τη Θράκη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τόνισε ότι ήδη εκτελείται ένα πρόγραμμα 522 έργων οχυρώσεως και μέχρι το 2030 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων οχυρώσεως και προστασίας του προσωπικού, όχι μόνο στο σύνολο των θέσεων άμυνας και διασποράς, αλλά και στις θέσεις υποστήριξης των εγκαταστάσεων υποδομής της πατρίδας. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε νωρίτερα η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εντείνονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της πρωθυπουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ. Οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς. Για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασκώντας σκληρή κριτική στις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου. Σε εξέλιξη είναι η ομιλία του. Συνελήφθη 34χρονος υπήκος Τουρκίας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ Τουρκίας, χθες από την Ελλάς. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο 34χρονος αναζητούνταν από τις τουρκικές αρχές προκειμένου να εκτίσει ποινή για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και της παρεμπόδισης άσκησης του δημόσιου συμφέροντος. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Στο σημείο επιχειρούν εξκαφείς του Δήμου παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θανάτωση του βρέφους τους θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε πρόσφατα στην Κυψέλη. Στον ανακριτή θα προσαχθεί και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Ποινή φυλάκισης 7 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυριοδικείο Θεσσαλονίκης στον 24χρονο οδηγό, ο οποίος πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς κινούμενος επί της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου το πρωί της περασμένης Κυριακής στη Θεσσαλονίκη. Κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, ενώ το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Στα 7 ευρώ ανέρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο της 90ης ΔΕΘ για όσους κάνουν early bird αγορά μέχρι αύριο, αποφεύγοντας τις ουρές στα ταμεία. Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου το ημερήσιο εισιτήριο θα κοστίζει 9 ευρώ ηλεκτρονικά και 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Παραθηναϊκός φιλοξενεί αυτή την ώρα την Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου Ελλάδος. Σε εξέλιξη βροχόπτωση τώρα στη Θεσσαλονίκη. Έθριος θα είναι αύριο το πρωί ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης αλλά και της Θεσσαλίας. Έθριος ο καιρός το πρωί και στη Θεσσαλονίκη. Από το μεσημέρι αναμένονται νέες βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

one. If you should leave me, each little

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ξεκάθαρο μήνυμα του Πρωθυπουργού μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά τη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόσθεσε ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Η Ευρώπη καλείται να υψώσει μια διαπέραστη ασπίδα για τις απειλές από όπου και αν προέρχονται, επισήμανε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει μια αμοιβαία, επωφελή και συνεργατική σχέση με την Τουρκία. Η επικοδομητική συμμετοχή της είναι σημαντική για να προάγουμε διάφορα πεδία που αφορούν στη συνεργασία, τόνισε. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα προχώρησε η Ελλάδα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς ως αυθαίρετους και χωρίς νομική βάση, τονίζοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί οριστικά από τις διεθνείς συνθήκες. Παράλληλα, χαρακτηρίζει άκυρη την ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων στο βαθμό που εκτείνονται εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την επιτάχυνση του προγράμματος οχύρωσης και προστασίας του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων προανήγγειλε από τη Θράκη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τόνισε ότι ήδη εκτελείται ένα πρόγραμμα 522 έργων οχυρώσεως και μέχρι το 2030 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων οχυρώσεως και προστασίας του προσωπικού όχι μόνο στο σύνολο των θέσεων άμυνας και διασποράς, αλλά και στις θέσεις υποστήριξης των εγκαταστάσεων υποδομής της πατρίδας. Στην πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο, η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για τα 52 χρόνια από την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Πρέπει να κάνουμε ξανά την πολιτική υπόθεση όλων των Ελλήνων. Να τελειώνουμε με το κλειστό σύστημα της Νέας Δημοκρατίας που πλήγωσε, εξαπάτησε και δυσκόλεψε την καθημερινότητα του ελληνικού λαού, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της πρωθυπουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ. Οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς. Για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασκώντας σκληρή κριτική στις χθεσινές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απάντησε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Βιολογικοί γονείς των 3 εκ των 4 παιδιών είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε ότι το ζευγάρι είναι γονείς της 15χρονου, του 12χρονου και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε ότι είναι γιος της 38χρονης Γερμανίδας, αλλά όχι και του 43χρονου. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θανάτωση του βρέφους θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και οι 38χρονοι που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας. Στον ανακριτή και ο προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας στην περιοχή του Μαραθώνα έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια. Στο σημείο επιχειρούν εξκαφείς του Δήμου, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Στο 62% έχει φτάσει η κατασκευή του flyover στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την αυτοψία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα σήμερα στο έργο. Όπως είπε, προχωρά πλέον με πολύ γρήγορους ρυθμούς, με 650 με 700 εργαζόμενους. Με την ολοκλήρωσή του θα διπλασιάσει τον αριθμό των αυτοκινήτων της περιφερειακής οδού από 5.000 σε 10.000 ανά ώρα και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Κλειστοί θα παραμείνουν από το μεσημέρι του Σαββάτου 8 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. στα 7 ευρώ αν έρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο της 90ης ΔΕΘ για όσους κάνουν early bird αγορά μέχρι αύριο, αποφεύγοντας τις ουρές στα ταμεία. Από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, το ημερήσιο εισιτήριο θα κοστίζει 9 ευρώ ηλεκτρονικά και 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας θα είναι αίθριος, με καταιγίδες να αναμένονται από το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός το πρωί αίθριος, ενώ από το μεσημέρι και μετά ενδεχόμενες τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Τη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102FM 958 TSER 3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Φτάσαμε περπατώντας και όχι κολυμπώντας στο στούντιο, γιατί χθες φύγαμε κολυμπώντας από εδώ πέρα. Όποιος βρέθηκε στο κέντρο εκεί γύρω στις 12, χρειάστηκε βατραχοπέδιλα και στολή δίτη. Για ακόμη μια φορά οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης έγιναν ποτάμια. Να δω τι θα κάνουμε το χειμώνα, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, γιατί πέρσι έβρεξε πολύ. Όχι τίποτα άλλο, αλλά δεν έχουμε και βάρκα. Μα είναι να το σκεφτούμε να αγοράσουμε. Δεν πτωόμαστε. Εδώ στη θέση μας λοιπόν η νυχτερινή βάρδια ξεκινάει. Παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 12 μαζί. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ρούλα Αρβανιτίδου σήμερα στον ήχο. Δεν την έχουμε συχνά εμείς η νυχτερινή, αλλά χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν τη βλέπουμε. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. 6930 07 8228. 6930 07 8228. Να πούμε και την καλησπέρα μας σε ένα άγνωστο νούμερο. Δεν μας λέει ούτε όνομα. Ούτε το έχει το Viber το όνομά του. Τι βροχή ήταν αυτή ρε παιδιά, λέει. Πράγματι έβρεξε αρκετά πριν από λίγο και συνεχίζει να ρίχνει ένα ψηλό βροχό. Υπομονή, μέχρι τα ξημερώματα θα κρατήσει αυτό.

Θυμάστε που σας είπα ότι στη Νέα Παραλία είχε γίνει μια επίδειξη αγωνιστικών αυτοκινήτων, αυτά τα ακριβά και πολύ γρήγορα αυτοκίνητα, και ξαφνικά εκεί που όλοι νομίζαν ότι απλά θα τα βλέπουν τα αυτοκίνητα, άρχισαν 2-3 να παίρνουν τα αυτοκίνητα και να τρέχουν στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας και να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς. Ξέρετε, αυτά τα γνωστά που κάνουν όσοι έχουν πάθος με την ταχύτητα και αυτού του είδους τα αυτοκίνητα. Συνελήφθη ένας οδηγός από την Ουγγαρία, ήταν το παιδί. Αρχικά είπε ότι δεν υπήρχε καλή συνεννόηση, λέει, μεταξύ αστυνομίας και Δήμου. Δεν μας είχε ενημερώσει κανείς ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πλακόστρωτο για να κάνουμε αγώνες επίδειξης. Λες και θέλει πάρα πολύ μυαλό για να καταλάβει ότι σε μια περιοχή όπου κινείται κόσμος, περπατάει καθημερινά. Και ήταν μια κανονική μέρα που ο κόσμος βγήκε έξω να δει τη θάλασσα, να απολαύσει τη βόλτα του, οτιδήποτε. Ότι δεν μπορείς να κάνεις αγώνες επίδειξης με ακριβά αυτοκίνητα. Συνελήφθη, πήγε στο μονομελές πλημελιωδικείου Θεσσαλονίκης, του επιβλήθηκε μια ποινή 7 μηνών με τριετή αναστολή. Συνέχισε να είναι προκλητικός ο υπήκοος της Ουγγαρίας, είπε ότι νόμιζα ότι είναι νόμιμο. Ναι, γιατί στη Βουδαπέστη είναι πολύ γνωστό ότι πάνω στα πεζοδρόμια τρέχουν με τα αυτοκίνητά τους. Σύμφωνα λοιπόν με τη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Τροχέα Θεσσαλονίκης, οδηγούσε σπόρο αυτοκίνητο με φθαρμένα ελαστικά, κάτι που σημαίνει ότι σε περίπτωση που χρειαζόταν να φρενάρει θα ήταν ακόμη δυσκολότερο το έργος του, κάνοντας, λέει, στο οδόστρωμα τέτακε και οχταράκια, ξέρετε αυτά τα γνωστά τσαλίμια που λέω εγώ για αυτούς που ασχολούνται με αυτά τα αυτοκίνητα, σε μια επίδειξη οδηγικών ικανοτήτων. Η πορεία του, και γι' αυτό είμαστε τυχεροί, καταγράφηκε σε... από κινητό τηλέφωνο. Γι' αυτό και μάθαμε αυτή την είδηση και γι' αυτό και μάθαμε και ποιος ήταν ο οδηγός. Αλλιώς μπορεί και να τη γλίτωνε.

Ήτανε δίκαιο και έγινε πράξη. Σας είπαμε χθες για την κυρία από την Πάτρα που νόμιζε ότι της τηλεφώνησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο και της ζήτησε 100 ευρώ και αυτή του τα έδωσε μέσω Iris και έπεσε θύμα απάτης τηλεφωνικής, όπως και για την καινούργια μόδα που τηλεφωνούν ότι έχετε περάσει κταίο αλλά χρειάζεται να προσκομίσετε κάποια χαρτιά και για να μην ταλαιπωρήσετε πατήστε αυτό το link για να τα συμπληρώσουμε εμείς, για να γίνει πιο εύκολη η ζωή σας, και μετά ξαφνικά μπαίνετε στην κάρτα από την τράπεζά σας και λείπουν κάποια χρήματα. Κυκλοφορούν πολλές τηλεφωνικές απάτες και από σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ανακοίνωσε ότι σε κακούργημα μετατρέπονται οι ποινές για όσους κάνουν τηλεφωνικές απάτες και όχι πλέον, δεν θα είναι πλημέλημα. Έχει πάρει μορφή επιδημίας, είπε ο Υπουργός. Εκπλήσωμαι και εγώ από το αστυνομικό δελτίο και πόσες είναι ο όγκος αυτών των τηλεφωνικών απατών. Από πέρσι, μόνο από πέρσι, έχουν αυξηθεί, λέει, κατά 60%. Στόχος φυσικά είναι κυρίως ηλικιωμένοι που μπορούν να τους ξεγελάσουν, αλλά όχι μόνο. Εγώ ξέρω χαρακτηριστικά μια περίπτωση πριν από 10 μέρες όπου ένα 12χρονο κορίτσι ήταν μόνο στο σπίτι και κατάφεραν και το ξεγέλασαν και τους έδωσε όσα χρήματα είχαν μέσα στο σπίτι οι γονείς του, και ακόμα τρέχει το παιδί σε ψυχολόγο γιατί το πήρε πάρα πολύ βαριά. Κακούργημα λοιπόν, να δούμε πόσο θα τους επηρεάσει και αν θα μειωθούν οι τηλεφωνικές απάτες, γιατί πραγματικά τον τελευταίο καιρό έχουν οργιάσει.

Μην είδατε τη βροχή και τον αέρα και νομίζατε ότι ήρθε το φθινόπωρο. Είναι μια πολύ μικρή παρένθεση, φθινοπορεινή παρένθεση αυτές οι βροχές και το αεράκι. Και μάλιστα χθες είχε και πολύ ωραίο αεράκι. Είχα να κοιμηθώ χωρίς air condition και ανεμιστήρα μήνες. Και χθες το απόλαυσα πραγματικά. Θα κρατήσει μέχρι και τα ξημερώματα αυτό το σκηνικό με τις μπόρες, τις ξαφνικές που κρατάνε 20-30 λεπτά. Σήμερα, για να καταλάβετε πόσο πολύ έχει αλλάξει ο καιρός, η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στην Τρίπολη και ήταν 15 βαθμοί Κελσίου. Την ίδια στιγμή, στη Λάρισα και στις Σέρες, είχαν 37 και 38 βαθμούς. Η Τρίπολη, βέβαια, το έχει αυτό το πρόβλημα. Εγώ, επειδή έκανα εκεί στρατό, ξυπνούσαμε το πρωί, είχε ήλιο, στις 12 έριχνε ένα χαλάζι και το βράδυ έριχνε χιόνι. Έχει κάτι τέτοια περίεργα ψυχολογικά ο καιρός στην Τρίπολη. Οι ντόπιοι το ξέρουν αυτό. Μας είχαν πει ότι είναι λόγω του βαρομετρικού που έχουν εκεί πέρα. Τι να σας πω, αν το έχουν συνηθίσει αυτοί, εμείς δεν μπορούσαμε να το συνηθίσουμε με τίποτα. Γι' αυτό και ένα μήνα ήμασταν όλοι άρρωστοι. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει όμως μέχρι και την Τρίτη που μας έχουν δώσει μια ενημέρωση μετεωρολόγοι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία αισθητά στην Κεντρική Μακεδονία, Χαλκιδική, Πιερία, Θεσσαλονίκη. Θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς, πιθανότατα να δούμε και 41-42. Γι' αυτό να έχετε το μαγιό σας ευκαιρό, αν δεν θέλετε να ταλαιπωρηθείτε στη Θεσσαλονίκη που θα είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα θέλετε να πάτε για έναν καφέ και δεν θα ξέρετε πού να παρκάρετε, πάρτε το αυτοκίνητό σας, πάτε στη Χαλκιδική, κάντε μια βουτιά, δροσιστείτε και από Τρίτη και μετά βλέπουμε τι καιρό θα κάνει.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ο Στέφανος λέει ότι μπορεί να κάνουμε πλάκα, αλλά χθες χρειαζόταν όντως βάρκα στην πόλη. Δεν κάνουμε καθόλου πλάκα. Εμείς το ζήσαμε, εγώ προσωπικά δηλαδή. Προσπάθησα να περάσω την Αγγελάκη και ήταν αδύνατο. Και το αστείο ήταν ότι υπήρχαν και τουρίστες που δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους τι έβλεπαν, να κατεβαίνει τόσο πολύ νερό και να είναι σε μια πολιτισμένη ευρωπαϊκή πόλη. Το έχουμε συνηθίσει μεν, αλλά παραμένει εξωφρενικό να δυσκολεύει τη ζωή μας μια βροχή 20 λεπτών. Πραγματικά. Απ' τη μία σας έχω να σας πω ότι έχουμε 24 ώρες λειτουργία του μετρό αυτή την Παρασκευή και αυτό το Σάββατο, αλλά απ' την άλλη έχω να σας πω ότι θα έχουμε 8 σταθμούς κλειστούς το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν ανακοινωθεί για την παρουσία του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα λοιπόν με σχετική ανακοίνωση, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Ποιοι έμπλεκαν. Θα παραμείνουν λοιπόν κλειστοί. Θα ενημερωθείτε για ό,τι θέλετε μέσα από την ιστοσελίδα του Μετρό Θεσσαλονίκης για να μάθετε κυρίως τι ώρα θα ξανανοίξουν, αν και κάτι μου λέει ότι θα ανοίξουν πάρα πολύ αργά το βράδυ.

Και τώρα ακολουθεί μάθημα ιστορίας από τον ακροατή της εκπομπής, τον Δημήτρη, ο οποίος μας λέει: σαν σήμερα πριν 10 ακριβώς χρόνια άφησε την επίγεια ματαιότητα για τον αιώνιο σκοτάδι ο καταραμένος Έλληνας ποιητής, ο εξαιρετικός Θάνος Αναστόπουλος. Πίσω από τα πρωτοσέλιδα της ιδρυτικής διακήρυξης του Ανδρέα, ο αιρετικός ποιητής τροβαδούρος της σιωπής που κάνει το μεγαλύτερο θόρυβο, μας αφήνει μόνους χωρίς να συνηθίζουμε στην απώλειά του. Πάρα πολύ ωραίο αυτό που μας έγραψε ο Δημήτρης. Δεν το γνωρίζω τον συγκεκριμένο Έλληνα ποιητή και θα με συγχωρέσεις πάρα πολύ, Δημήτρη. Και δυστυχώς είναι η δουλειά μου μετά από αυτή την πληροφορία να το γυρίσω στα αθλητικά. Αυτή ήταν η είδηση που θα σας έδινα, γιατί αν δεν μπενέψουμε το σπίτι μας θα πέσει να μας πλακώσει. Από αυτή την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου του 2026 η αγωνιστική δράση της Superbet Link 2, δηλαδή η δεύτερη κατηγορία που ξέρουμε εμείς που είμαστε λίγο παλαιότεροι, μεγαλύτεροι, η δεύτερη κατηγορία την τάξη στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, θα προβάλλεται στην ΕΡΤ 2 Sport με 3 αγώνες σε ζωντανή μετάδοση. Θα τις δείχνει, όπως είπαμε, και τους 3 αγώνες στο ΕΡΤ 2 Sport. 16 ομάδες σε έναν όμιλο στη μάχη για τις 2 πρώτες θέσεις που οδηγούν στη Super League 1, σε ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα των τελευταίων ετών. Η αλήθεια είναι ότι όσοι βλέπουν ελληνικό ποδόσφαιρο λένε ότι το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας είναι πολύ πιο συναρπαστικό από το πρώτο. Αναλυτικά λοιπόν να δούμε και το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 4 η ώρα θα μεταδοθεί το Λάρισα Αναγέννηση Καρδίτσας. Τη Δευτέρα στις 7 Σεπτεμβρίου στις 4 πάλι το Μαρκό Πανσεραϊκός. Μακάρι να κερδίσει ο Πανσεραϊκός και να τον ξαναδούμε στη μεγάλη κατηγορία. Και την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου παίζει πάλι στις 4 η δεύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ με τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού. Να φανταστείτε πόσο άσχετος είμαι, δεν ήξερα ότι αγωνίζονται οι δεύτερες ομάδες των μεγάλων ομάδων στην δεύτερη κατηγορία. Πρώτη φορά το βλέπω, όσο ζω μαθαίνω. Και πάμε σε μια πάρα πολύ ωραία κίνηση που είχαμε να τη δούμε χρόνια. Όταν θα γίνει το παιχνίδι Άρης Ηρακλής στο Κλεάνθης Βικελίδης, θα έχουμε φιλάθλους και από τις δύο ομάδες. Ήρθαν σε συνεννόηση οι δύο θεσσαλονικιώτικες ομάδες, αποφάσισαν να δώσει ο Άρης εισιτήρια στον Ηρακλή και είχαμε να το δούμε αυτό το πράγμα, παιδιά, μια δεκαετία. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Έχει δώσει το πράσινο φως και η αστυνομία. Η μετακίνηση των φιλάθλων θα εξεταστεί, βέβαια, θα υπάρχουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Φαντάζομαι θα γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι μέχρι να φτάσει στο γήπεδο, αλλά δεν πειράζει. Μακάρι να παραδειγματιστούν και οι υπόλοιπες ομάδες και να ξαναέχουμε πρωτάθλημα από αυτά που βλέπαμε παλιά, που καθόταν δίπλα-δίπλα οι φιλάθλοι αντίπαλων ομάδων και κυλούσε ήρεμα το παιχνίδι.

0: Αγαπητέ μου Δημήτρη, εγώ μπορεί να μην γνώριζα τον Θάνο Ανεστόπουλο, αλλά έχω την τύχη να συνεργάζομαι με μια κινητή εγκυκλοπαίδεια, τη Ρούλα Αρβανιτίδου. Οπότε σε προλάβαμε πριν μας στείλει το μήνυμα, βάλαμε ένα τραγούδι από τα Διάφανα Κρίνα. Μας ζητάς βέβαια και το Μέρες Αργίας που θα το παίξουμε αμέσως μετά το μικρόφωνο και μας δίνεις και την καληνύχτα σου από το Λονδίνο. Πολλά φιλιά στο Λονδίνο και σε όλους τους ομογενείς όπου και αν βρίσκονται. Είχαμε ρεκόρ θανάτων από καύσωνα αυτό το καλοκαίρι στην κεντρική Ευρώπη. Τα νούμερα είναι πραγματικά απίστευτα. Δεν τα πιστεύω. Τα βλέπω δηλαδή και μου φαίνονται εξωφρενικά. 3.000 άνθρωποι πέθαναν από τις 18 Ιουνίου έως και στις 3 Ιουλίου στο Βέλγιο. 16.300 στη Γερμανία λόγω καύσωνα. Μάλιστα η αύξηση θανάτων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια ξεπέρασε το 60% στη Γερμανία και το 48% στο Βέλγιο. Το ίδιο διάστημα από τις 18 Ιουνίου μέχρι και τις 3 Ιουλίου, εκείνη τη βδομάδα που ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, που είδαν 45 βαθμούς Κελσίου στη Γαλλία, στο Παρίσι συγκεκριμένα, ένας στους τρεις Γάλλους ή κάλεσε γιατρό στο σπίτι ή πήγε σε νοσοκομείο. Ένας στους τρεις Γάλλους. Ή υπερβάλλουν λίγο οι Ευρωπαίοι, ή φυσικά δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτές τις θερμοκρασίες, αλλά πρέπει και να δουν τι θα κάνουν από εδώ και πέρα, γιατί δεν ήταν κάτι παροδικό. Οι καύσωνες ήρθαν για να μείνουν σε αυτές τις χώρες στην Ευρώπη και θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων του, γιατί δεν είναι όπως εδώ που έχουμε μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης, να τους βάλουν κάποια συσκευή η οποία θα τους δροσίζει. Δεν θα είναι air condition, γιατί δεν είναι μαθημένη, είπαμε. Θα είναι ένας ανεμιστήρας. Θα είναι κάτι που θα ρίχνει τη θερμοκρασία, γιατί αυτά τα νούμερα, αν ξαναπαναληφθούν και του χρόνου, σε λίγο θα χάσουν ένα χωριό μόνο από τον καύσωνα οι Γερμανοί. 16.300 άνθρωποι πεθάναν λόγω καύσωνα στη Γερμανία αυτό το καλοκαίρι. Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ από τότε που άρχισαν να καταγράφονται οι άνθρωποι που φεύγουν από τη ζωή λόγω ζέστης από το 2000. Αυτό το ποσό ήταν το μεγαλύτερο. Πραγματικά απίστευτο.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ

Λοιπόν, όποιος άλλος θέλει να μας στείλει ένα μήνυμα και να ζητήσει είτε τραγούδι είτε να μας πει και ένα ενδιαφέρον γεγονός που έχει συμβεί σαν σήμερα, είμαστε ανοιχτοί. Γι' αυτό είναι ωραίο το ραδιόφωνο, γιατί ανταλλάσσουμε απόψεις. Αλλιώς θα βάζαμε όλοι Spotify. Λοιπόν, θυμάστε που ενώ κάναμε εκπομπή, εκείνη την ώρα μάθαμε ότι ένα παιδί που έπαιζε σε ένα από αυτά τα reality που δείχνει ιδιωτική τηλεόραση, το Survivor, ο Σταύρος ο Φλώρος, ένα νέο παιδί, 22 ετών από ό,τι βλέπω, την ώρα που ψάρευε για να βρει, λέει, τροφή, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω οι ίδιοι βρίσκουν την τροφή τους σε αυτό το reality, την ώρα που ψάρευε τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά από μία βάρκα, και από την προπέλα της βάρκας. Του έκοψε το ένα του πόδι και του προκάλεσε μια πολύ σοβαρή ζημιά, ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό και στο άλλο του το πόδι. Νοσηλεύτηκε το παιδί από την παραγωγή, δηλαδή το πήγανε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ακροτηριάσανε το ένα το πόδι και σώσανε το άλλο, αλλά η εξέλιξη είναι, γιατί σας το αναφέρω, ότι το παιδί αυτό, ο Σταύρος ο Φλώρος, ζητά από περιφερειακό δικαστήριο της Κομιτείας του Μαϊάμι αποζημίωση ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, τεράστιο ποσό, από την εταιρεία παραγωγής του Survivor και συγκεκριμένα από τον Ατζούν Ιλιτζαλί, το γνωστό Τούρκο, ζάμπλουτο Τούρκο, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για αυτό το reality. Το ατύχημα, λοιπόν, να σημειώσουμε ότι έγινε στις 11 Μαΐου. Παρέμεινε σε νοσοκομείο του Μαϊάμι για συνολικά 61 μέρες και υποβλήθηκε σε πάρα πολλές, λέει, χειρουργικές επεμβάσεις. Έκανε και δηλώσεις το παιδί. Συμμετείχα σε ένα reality show και κατέληξα με ένα μόνο πόδι σε ηλικία 22 ετών. Ελπίζω αυτή η υπόθεση να εμπνεύσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε δυσκολία και να τους κάνει να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι. Μακάρι να πάνε όλα καλά για το παιδί. Φαντάζομαι αυτό το ποσό δεν μπορεί να εκδικαστεί από το δικαστήριο, αλλά θα έρθουν σε ένα συμβιβασμό. Η αλήθεια είναι ότι ένας τέτοιος τραυματισμός του άλλαξε τη ζωή του παιδιού, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο νομικά στέκει αυτή η αγωγή. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε με το παιδί και όχι με το ζάμπλουτο. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να πάρει ένα τεράστιο ποσό που θα του προσφέρει μια καλή ποιότητα ζωής.

69 30 07 82 28, για να στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber. Εγώ πρέπει να αφήσω το στούντιο γιατί έρθει ο Βασίλης να σας πει το δελτίο στις 11. Επιστρέφαμε ως μετά με τις χώρες που δίνουν τις περισσότερες άδειες μεταποδοχών. Είμαστε αρκετά ψηλά στη λίστα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα και στον Τούρκο Πρόεδρο μετά τις χθεσινές προειδοποίησεις του προς την Αθήνα για τον εξοπλισμό των στρατιωτικών νησιών έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντώνιο Κώστα. Η Ελλάδα δεν θα δεχτεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχυθεί αμυντικά, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ενημέρωσε τον κύριο Κώστα για τις τουρκικές προκλήσεις της Άγκυρας. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε ένα πλαίσιο τελείως διαφορετικό στα γεωπολιτικά δεδομένα, επισημένοντας ότι πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Νωρίτερα, σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον Αύγουστο. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τόνισε από τη Θράκη ότι ήδη εκτελείται ένα πρόγραμμα 522 έργων οχυρώσεως. Μέχρι το 2030 θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες για τη δημιουργία εγκαταστάσεων οχυρώσεως και προστασίας του προσωπικού, όχι μόνο στο σύνολο των θέσεων άμυνας και διασποράς, αλλά και στις θέσεις υποστήριξης των εγκαταστάσεων υποδομής της πατρίδας, τόνισε ο κ. Δένδιας. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, όπου πραγματοποιούνται οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του Πασόκ. Τώρα λοιπόν δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τους χρωστάει ο λαός μία ακόμη ευκαιρία. Έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους. Η χώρα θα πάει μπροστά με το Πασόκ, πρόσθεσε και διευκρίνησε ότι ο ίδιος και το Πασόκ δεν ζητούν λευκή επιταγή. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε το πρόγραμμα και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για κεντρικά ζητήματα, τη στεγαστική κρίση και τους νέους, τη φορολογική αντιμετώπιση των ελεύθερων επαγγελματιών, τη στήριξη της οικογένειας στην αντιμετώπιση του προβλήματος με το ιδιωτικό χρέος, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και επαναφορά του ΕΚΑΣ. Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Στο επίκεντρο του κυβερνητικού πακέτου αναμένεται να βρεθούν η μεσαία τάξη, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και το στεγαστικό. Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, αλλαγές στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με χαμηλότερα επιτόκια. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς. Για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασκώντας δρυμία κριτική στις χθεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απάντησε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με τον Vance, μόνο χθες πέρασαν από το Ορμούζ πλοία που μετέφεραν περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είπε ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθεται να συνομιλήσουν με το Ιράν παρά μόνο αφότου η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούζ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτίμησε ότι η ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος είναι εφικτή και παραμένει βασικός στόχος για το Ισραήλ. Ο ανατραπής πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος διώκεται και είναι φυλακισμένος στις ΗΠΑ με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, ζήτησε από την Αμερικανική δικαιοσύνη να απορρίψει το κατηγορητήριο εναντίον του, επικαλούμενος την ασυλία του ως αρχηγός ξένου κράτους. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε απόψε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφτούν το Κίεβο και τη Μόσχα. Αναμένουμε να δούμε τους εκπροσώπους του Αμερικανού Προέδρου εδώ στο Κίεβο, είπε. Στο νυχτερινό διάγγελμά του θα υπάρξει μια συνάντηση μαζί τους στη Μόσχα και στο Κίεβο, πρόσθεσε. Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης απίφθινε σήμερα έκκληση για τη συγκέντρωση 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις ενδυνάμεις σοβαρές επιπτώσεις του νέου επεισοδίου του φαινομένου El Niño. Απέναντι στην ξηρασία, τις πλημμύρες και τα κύματα μεγάλου καύσωνα που αναμένονται, τα χρήματα αυτά θα επιστρέψουν στους εταίρους του να δράσουν προτού να επιδεινωθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες, ανέφερε ο Διεθνής Οργανισμός σε ανακοίνωσή του. Στην αθλητική μας ενημέρωση, Παναθηναϊκός νίκη Βόλου 1-0 μέχρι στιγμής. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα παρουσιάσει νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος το πρωί, το μεσημέρι όμως αναμένονται βροχοπτώσεις. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, ο Χρήστος Διβαίος, μία από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Μία μοναδική επαιτειακή συναυλία με τίτλο 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα και μνήμες. Χρήστος Διβαίος ζωντανά στη Μονή Λαζαριστών, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. One, two, three.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στη Μαρία, η οποία μας λέει καλό φθινόπωρο να έχουμε, λέει, παρέα μας. Μαρία, αρνούμε να πω ακόμα καλό φθινόπωρο. Έχω προγραμματίσει τουλάχιστον 2 βουτιές ακόμη. Από τέλη Σεπτέμβρη να αρχίσουμε να λέμε καλό φθινόπωρο. Στην Ελλάδα ζούμε. Έφυγε από τη ζωή η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz, η Cassandra Wilson, η οποία είχε τιμηθεί με βραβεία Grammy. Πέθανε λοιπόν σε ηλικία 70 ετών στη γενέτειρά της στο Jackson του Mississippi. Όπως ανακοίνωσε ο καλλιτεχνικός πράκτορας της, η Cassandra Wilson έφυγε γαλήνια στο σπίτι της, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της, τους στενούς της φίλους και τον μάνατζέρ της. Ήταν μια σπουδαία ερμηνεύτρια. Δεν ξέρουμε ακόμα την αιτία θανάτου της, δεν έχει γίνει γνωστή. Η οικογένεια ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της τραγουδίστριας. Ήταν στιχουργός, συνθέτρια, ερμηνεύτρια, παραγωγός. Ήταν κυρίως γνωστή για την και φημισμένη για τη βαθιά και εκφραστική χρειά της. Είχε τιμηθεί 2 φορές με βραβεία Grammy. Το 1997 είχε ψηφιστεί η καλύτερη jazz φωνή και το 2019 απονεμήθηκε το Grammy καλύτερου jazz φωνητικού άλμπουμ για το Lover Lie. Σπουδαία ερμηνεύτρια πραγματικά. Ο καλλιτεχνικός κόσμος όλος την έχει αποχαιρετήσει με σπουδαία μηνύματα, κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα, και εμείς αυτή τη στιγμή θα την απολαύσουμε σε μια δικιά της ερμηνεία, στο Killing Me Softly, για να καταλάβουμε το εύρος της φωνής της.

Διαβάζω εδώ από τον Altman, έναν από τους ανθρώπους που ευθύνονται που υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη, ότι λέει έρχονται υπεράνθρωπα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, πλέον πλέουμε λέει σε αχαρτογράφητα νερά, υπολογίζαμε ότι θα έρθει αυτή η κατάσταση σε περίπου 25 με 30 χρόνια και τώρα μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει ξεπεράσει λέει τον άνθρωπο σε λιγότερο από 2 χρόνια. Και γιατί γίνεται αυτό? Γιατί τα εργαστήρια θέλουν απλά να παρουσιάσουν διαφορετικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και τους ενδιαφέρει μόνο η ταχύτητα και όχι οι κανόνες ασφαλείας που θα έπρεπε να ελέγχουν. Κανείς δεν δίνει σημασία στους περιορισμούς και γι' αυτό τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα. Σας είχα τάξει πριν το δελτίο ειδήσεων να σας πω ποιες χώρες δίνουν τις περισσότερες μέρες άδειας επιπληρωμή. Στην κεφαλή είναι το Ιράν, όπου δίνει 53 ημέρες άδεια μεταποδοχών. Δεν είναι ότι είναι πάρα πολύ καλοί οι Ιρανοί, είναι επειδή έχουν πάρα πολλές θρησκευτικές αργίες. Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Στη δεύτερη θέση είναι η Ιεμένη με 45 ημέρες, το Μπαχρέιν με 44 ημέρες. Η χώρα μας δίνει από 20 μέχρι 24 μέρες άδεια, θεωρείται από τις πολύ γενναιόδερες χώρες στην Ευρώπη. Αν προσθέσουμε και τις 14 επίσημες αργίες που έχει η χώρα μας, είναι λογικό. Στον πάτο αυτής της λίστας, και δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που μεταβίας μπορείς να πάρεις 10 μέρες άδεια μεταποδοχών, και αυτό εξαρτάται από τα χρόνια που εργάζεσαι σε μια εταιρεία.

Ξεκινάει η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης το Σάββατο, έτσι. Φυσικά το μεγάλο γεγονός είναι τα όσα θα πει ο Πρωθυπουργός για τα μέτρα που πρόκειται να ανακουφίσουν μεγάλη μερίδα του πληθυσμού της χώρας μας. Αλλά η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει χίλιους εκθέτες. Τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Ιαπωνία. Θα δείτε πάρα πολλούς Ιάπωνες στην πόλη. Εγώ συνάντησα καθώς ερχόμουν και μάλιστα με ρώτησαν, μου έκανε πολύ εντύπωση, αν μπορούν να πιούν, είχαν πάρει μια μπύρα από το περίπτερο και με ρωτούσαν αν μπορούν να την πιούν έξω, εννοούν στο δρόμο. Μάλλον απαγορεύεται το να πίνεις αλκοόλ σε δημόσιο χώρο στην Ιαπωνία, γι' αυτό το ρωτούσαν οι άνθρωποι. Θα μαζί με τη τιμόμενη χώρα σημαίνει ότι θα έρθουν όλοι οι τεχνολογικοί κολοσσοί που έχει η Ιαπωνία. Θα δείτε πάρα πολλές εταιρείες γύρω από την τεχνολογία στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανανεώνεται πάρα πολύ φέτος η έκθεση. Θα δείτε πολύ ωραία πράγματα. Φυσικά το μεγάλο γεγονός που αφορά τον περισσότερο κόσμο τα τελευταία χρόνια στην έκθεση είναι οι συναυλίες που έχει. Και πάμε να σας θυμίσω ποιες μπορείτε να απολαύσετε. 6-9 Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου. 7-9 Σταβέντο με Μαρσό. 8-9 Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας. 9-9 Ελικοκίνου και Ανδρομάχη. 10-9 Ελεονόρα Ζουγανέλη. 11-9 ο Ακύλας μας έρθει κατευθείαν από την Eurovision. Και κλείνουμε με 13-9 που εμφανίζεται η Ρία Ελληνίδου. Πέρσι που είδαμε τα έσοδα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασαν μεγάλη αύξηση και κατά μεγάλο μέρος οφείλεται σε αυτές τις συναυλίες. Ο κόσμος πάει λίγο πριν τη συναυλία για να απολαύσει τους καλλιτέχνες που θέλει και επ' ευκαιρίας κάνει και μια βόλτα. Καλό είναι για την πόλη μας. Κάντε υπομονή λίγο, θα ταλαιπωρηθούμε, το ξέρουμε, το έχουμε βιώσει χρόνια, αλλά είναι ωραία να γίνονται πράγματα στην πόλη μας.

Ο Στάθης με μαλώνει γιατί λέει ξέχασα την καλύτερη συναυλία. 11/9 έρχονται τα ημισκούμπρια για μια επαιτειακή συναυλία. Στο λιμάνι θα είναι. Δεν την έχω ξεχάσει γιατί θα είμαι και εγώ εκεί, Στάθη. Σπουδαία συναυλία. Ένα συγκρότημα που έχει αγαπηθεί πολύ από τους millennials. Αυτό το καλοκαίρι είναι η χρονιά τους. Όπου και αν πήγανε ήταν sold out οι συναυλίες τους. Με μεγάλη χαρά θα τους περιμένουμε να τους δούμε κι εμείς. Σας πάω στη Δανία, όπου ένας άνθρωπος του δώσανε 20 μέρες άδεια από την εργασία του και είπε να φτιάξει ο καημένος τον κήπο του και να φτιάξει και μια βεράντα, κάτι ήθελε να κάνει εκεί στη βεράντα του. Άρχισε να σκάβει τον κήπο και εκεί που έσκαβε βάρεσε ένα πύληνο αγκείο. Έκανε λίγο δουλίτσες και ξαφνικά ανακάλυψε ένα τεράστιο θησαυρό 18,5 κιλά. Τι είχε αυτός ο θησαυρός? Είχε 700 αντικείμενα, όλα από την εποχή των Vikings. Είχε μέσα ασημένια και χρυσά νομίσματα, όχι λίγα, πολλά. Είχε κοσμήματα, είχε αντικείμενα λατρείας του Θόρ, είχε όπλα. Τι άλλα είχε? Είχε κάποια σιδερένια, λέει, αντικείμενα τα οποία ήταν προς ανταλλαγή όταν πηγαίναν οι Vikings στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως έχουμε μάθει από την ιστορία. Και οι αρχαιολόγοι λένε ότι είναι μια πολύ σπουδαία ανακάλυψη, γιατί θα μάθουμε, λέει, πώς λειτουργούσε το εμπόριο τότε για τους Vikings αλλά και τους Άγγλους. Ο συγκεκριμένος άντρας δεν το σκέφτηκε καθόλου, πήγε να τα παραδώσει κατευθείαν στις αρχαιολογικές υπηρεσίες της Δανίας και μαντέψτε τι του δώσανε, για τα εύρετρα εννοώ, τίποτα. Οι Δανείοι δεν έχουν προβλέψει ότι όταν επιστρέφεις έναν τέτοιο πολύτιμο θησαυρό ότι δικαιούσε κάποια αμοιβή, γιατί προφανώς είναι στην κουλτούρα τους να τα επιστρέφουν χωρίς να το σκεφτούν.

Όσοι ψάχνετε σπίτι αυτό το καιρό, να ξέρετε ότι η σκέψη μας είναι μαζί σας. Όσοι περιμένετε τηλέφωνο από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που νοικιάζετε για αύξηση του ενοικίου, και εσάς σας σκεφτόμαστε πάρα πολύ, γιατί τα πράγματα δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Η Θεσσαλονίκη έχει ξεφύγει σε τιμές. Σε σχέση με πέρσι, η μέση τιμή ενοικίασης, μόνο σε σχέση με το 2025, έχει αυξηθεί κατά 3%. Υπάρχουν όμως περιοχές όπου η μέση τιμή, λέει, είναι σε διπλάσια επίπεδα από ό,τι πέρσι και μιλάει για την παλιά παραλία. Για να καταλάβετε, τα υψηλότερα νίκια στην Ελλάδα συναντιούνται στο Κολωνάκι, στην παλιά παραλία Θεσσαλονίκης και στη Σαντορίνη. Σε αυτά τα επίπεδα έχουμε φτάσει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Που τα πράγματα δεν πάνε καλύτερα και στην επαρχία, γιατί εδώ βλέπω ότι τις μεγαλύτερες αυξήσεις που υπάρχουν είναι η Καβάλα. Μάλιστα, υπάρχει η νέα Ερακλίτσα Καβάλας, είχε άνοδο σε σχέση με πέρσι 16%. Γιατί, τι συμβαίνει στη νέα Ερακλίτσα Καβάλας? Θα πάω να κάνω ρεπορτάζ πραγματικά. Η Κυψέλη στην Αθήνα, τα Πετράλωνα στην Αθήνα και η Θέρμη στη Θεσσαλονίκη με 14,3% σε σχέση με πέρσι. Δυτικά τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα. Σταθερά σε σχέση με πέρσι παρέμειναν τα Μετέωρα και οι Σικές, ενώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη καταγράφονται αρκετά μεγάλες αυξήσεις, 8,5% στην Πολύχνη, 8,3% στους Αμπελόκηπους, 7,7% στη Σταυρούπολη, 6,3% στη Νεάπολη και 4,7% στον Εύωσμο. Αυτές είναι οι αυξήσεις, ξαναλέω, σε σχέση με πέρσι. Πρόσφατα έμαθα μια ιστορία όπου για 35 τετραγωνικά σπίτι στη Νεάπολη ζητούσε ένας ιδιοκτήτης 350 ευρώ. Και όσο εδώ λες καλά. Αλλά όταν πήγε ο άνθρωπος να το δει, ήταν ένα μεγάλο διαμέρισμα το οποίο το έκανε δύο, αλλά δεν μπήκε καν στον κόπο να το κλείσει με τοίχο. Είχε μια σειρώμενη πόρτα. Δηλαδή τα δύο σπίτια τα χώριζε μια σειρώμενη πόρτα και αυτός ο ιδιοκτήτης ήθελε να τον νοικιάσει. Και μάλιστα ήθελε να πάρει 350 ευρώ από τη μία πλευρά, 350 ευρώ και από την άλλη πλευρά. Αστεία πράγματα. Πραγματικά ελπίζω να έρθει μια ισορροπία στην αγορά των ακινήτων για να ηρεμήσει και ο κόσμος, γιατί πραγματικά κινδυνεύει η κοινωνική συνοχή αρκετών περιοχών. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ρούλα Αρβανιτίδου που κατάφερε σήμερα να πάνε όλα τέλεια στον ήχο. Ρούλα, θα σε ξαναδούμε? Έφυγε η Ρούλα. Α, ήρθε ο Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγέλη. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ τη Ρούλα Αρβανιτίδου που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Αύριο, λίγο μετά τις 10, να ξαναείστε εδώ, νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12, κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ξεκάθαρο μήνυμα του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχτεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, δήλωσε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψήφιας χώρας και τόνισε ότι δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέφερε ότι πρέπει να ανταποκριθούμε σε ένα πλαίσιο τελείως διαφορετικό στα γεωπολιτικά δεδομένα, επισημένοντας ότι πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο. Νωρίτερα, σε διάμεμα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδος στην Άγκυρα τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον Αύγουστο. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της πρωθυπουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εγγενείων της 90ης ΔΕΘ. Οριζόντια και μόνιμα μέτρα προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, την ίδια ώρα όμως συνεχίζεται και η σύγκρουση κυβέρνησης Ελλάς. Για μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ασκώντας σκληρή κριτική στις χτεσινές εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απάντησε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δρυμία επίθεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο, όπου πραγματοποιήθηκαν οι φετινοί εορτασμοί για την 52η επέτειο του Πασόκ. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, ο λαός έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις του. Πρόσθεσε και διευκρίνησε ότι ο ίδιος και το Πασόκ δεν ζητούν λευκή επιταγή. Παράλληλα, ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε το πρόγραμμα και τις προτάσεις του Πασόκ για κεντρικά ζητήματα, τη στεγαστική κρίση και τους νέους, τη φορολογική αντιμετώπιση των ελεύθερων επαγγελματιών, τη στήριξη της οικογένειας, την αντιμετώπιση του προβλήματος με το ιδιωτικό χρέος, ενώ δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις. Αντιμέτωποι με τον ανακριτή για τη θανάτωση του βρέφους τους θα βρεθούν αύριο ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που φέρονται ως δράστες της εγκληματικής ενέργειας που αποκαλύφθηκε στην Κυψέλη. Εν τω μεταξύ, στο φως της δημοσιότητας ήταν τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι η 15χρονη, ο 12χρονος και το βρέφος που δολοφονήθηκε είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης. Διαφορετικά, ωστόσο, είναι τα αποτελέσματα που αφορούν τον 9χρονο, καθώς από την εξέταση προέκυψε ότι είναι βιολογικός γιος μόνο της 38χρονης. Επίσης, στον ανακριτή θα προσαχθεί και ο επίσης προφυλακισμένος 26χρονος Αφγανός, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με επιπλέον κατηγορίες για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Στο Μαραθώνα, μια γυναίκα παραδέχτηκε ότι έθαψε την νεκρή ηλικιωμένη μητέρα της στον κήπο πριν από μία δεκαετία και δεν δήλωσε το θάνατό της για να εισπράττει τη σύνταξή της. Με μηχανήματα έργου και τη συνδρομή του Δήμου, οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στην αυλή του σπιτιού, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν κάποιο έβριμα. Κλειστοί θα παραμείνουν από το μεσημέρι του Σαββάτου 8 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί για την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με τον Vance, μόνο χθες πέρασαν από το Ορμούς πλοία που μετέφεραν περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προτίθεται να συνομιλήσουν με το Ιράν παρά μόνο αφότου η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε απόψε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφτούν το Κίεβο και τη Μόσχα. Αναμένουμε να δούμε τους εκπροσώπους του Αμερικανού Προέδρου εδώ στο Κίεβο, δήλωσε στο νυχτερινό διάγγελμά του. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας, της Τράκης και της Θεσσαλίας θα είναι το πρωί έθριος και στη συνέχεια θα έχουμε καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Έθριος το πρωί ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, από το μεσημέρι όμως αναμένονται κατά τόπους βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.